0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Σήμερα καλεσμένος μας ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας στον Ενδελέχεια. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του δισκογραφική δουλειά, η Πεζόδρομος. Το πρώτο ήταν το Δε Σ' Αγαπώ και το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Οι στίχοι, η μουσική ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε τους τίτλους. Έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραίες. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε, το ότι έγινε ψηλή.
1: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμψουμε σε αρμονικό περισσότερο. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι με τα χρόνια.
0: Βαραίνει η φωνή.
1: Ναι, βαραίνει. Γίνεσαι λίγο Βασίλης Καράς. Για τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έχει πει ιστορικά τραγούδια που έχουν εκφράσει γενιές σε πολύ δύσκολες φάσεις, που θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι και να βάσεις ξύλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή. Είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Τώρα δεν μπορείς να είσαι πάντα έτσι στοχευμένα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νεγά είναι και αυτή η καλή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον αριθμό. Το ρυθμό της εποχής.
0: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκτρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη πέσατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν έκανε τέτοια έκτρα. Γιατί δηλαδή άμα πέσεις στο επίπεδο να παίξεις μπουνιές μετά θα πέφτεις σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να...
0: Να βέρνεις.
1: Κάνεις βλακίες, ας πούμε. Απλά ένα αυτό υπήρχε. Θα πρέπει να το δείξω τώρα. Η κάμερα τρέχει να κάνει
0: ένα zoom εδώ.
1: Ένα κόκκινο. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιος, ένας θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον και τα λοιπά. Του πε υπήρχε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο από τις Τρύπες. Και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
0: του.
1: Τα δικά του, τη θέση του.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
1: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούν

0: το άλλο συγκρότημα. Α, σου ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα, συνάβλια, και μα φωνάζανε από κάτω να παίξουμε τρύπες. Όταν παίζεις στις Ένελε και είσαι στα ξύνινα σπαθιά, ας πούμε, δεν μπορεί να σου ζητάει να παίξεις στις τρύπες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των Demo, πριν το 1994.
1: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του. Έδωσε η γειτονιά σας στο στούντιο το 111. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε.
1: Είναι το φίλημα.
0: Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστρες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
1: Ας τον άνθρωπο που είναι παντρεμένο.
0: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστρες ο καλύτερος. Με όλες. Ξέρω.
1: Πώς να αντέξεις, τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Γκοριαλά και τον τραγουδιστή του 1550 που πήγαν σε reality. Είναι ντροπή που ξεφτυλίσαν την έννοια ροκ κτλ.
0: Κοίταξε, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. Σ' ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο. Ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ. Το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι. Και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπ που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά
1: σε κόσμο, στη σκηνή.
0: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι. Τελευταίες είναι οι εκπομπές. Πώς τις λένε αυτές, τα reality show. Show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιείς σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούσει τραγούδι και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι. Τελειώνει. Αρχίζεις και τελειώνεις εκεί σιγά σιγά. Εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ.
1: Στοχευμένα βήματα.
0: Στοχευμένα βήματα, όπως το λες.
1: Αν έχεις δει τον Κροκίδη, λέει.
0: Εγώ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, ρε, σταματήστε να
0: θέλετε. Ήταν ο κιθαρίστας του
1: Κουστάντου Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις δικές του δουλειές, προσωπικές τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έλα, ας το αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
0: Πάντα.
1: Ξερικάς.
0: Από μικρός, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι, απορώ με την κυρία που μας το νοίκιασε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που έμενα τότε, είμαι υπόγειο, για να το κάνουμε στούντιο. Τι το θέλετε, λέει εσείς. Θα παίζουμε μουσική. Όχι το ρεσκίνη ησυχία όμως, όχι. Δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μονοτικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μην γνωρίζοντας. Και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια κτλ. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά. Και βγάλαμε τη μπλούζα με τα παιδιά. Τι έγινε μετά, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο αντιγίνω να ρίξει επαφή με άλλο. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες. Το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα. Παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
1: Διασκευές ειδικά σας κομμάτια.
0: Όχι, δικά μας, μπουρδες.
1: Ναι, εντάξει, οκ, της ηλικίας, οκ, ναι.
0: Δικά μας, δικές μας μπουρδες. Και μετά, εγώ έφτιαξα κι άλλο ένα συγκρότημα και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πήγασο, στα Εξάρχεια. ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπανκ περίοδου για την Ελλάδα, δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και του Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπα ο Κάνσιλ, στους Κάπτεν Νέφος, σε αυτό ήμασταν στο πρόγραμμά του, παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ δηλαδή. Είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο του Σιδηρόπουλο. Μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε. Έχω άλλαζα σχολεία. Έτσι, λόγω των επιδόσεών μου, άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Μύρνης μετά το 81 που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει ένα το κομμάτι που είχε αναλάβει, ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεθαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, όλοι. Ζεόγαρας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ, ας πούμε, και έμεινε
1: το, ξέρεις, τον ακολουθεί, ας πούμε.
0: Αλλά εντάξει τώρα, πια τώρα η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
1: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, αυτό
1: αυτό δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα δηλαδή. Μας λοιπόν. Και με τους συνελέχεια πότε βρέθηκες, σε τι ηλικία και πώς βασικά?
0: Πρέπει να ήμουν 25 χρονών, 26, εκεί κάπου. Πώς βρεθήκαμε? Κοινή γνωστή, ήμουν εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο. Πολύ αγαπημένοι, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχθηκε πολύ τα καινούργια
1: ταλέντα, ας πούμε.
0: Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι, το κομμάτι το πήγαμε σε ταινία της Μισής Ζήντσας, πώς λέγεται, το στέριο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο, και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να. Εμείς, λέει η Αρχοντούλα, να παρουσιάσει, ας πούμε, ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, τους Ενδελέχεια. Πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία. Και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώς είναι αυτό, πώς είναι αυτό. Ανάποδα, ξέρεις. Σατανής.
1: Τι είναι αυτό. Δεν πάει σωστά.
0: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξής στο Μελωδία της Χρήστου Λαδά.
1: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
0: Στο Αλαμανί, νομίζω, την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα. Και το βάζει να παίζει, να παίξει, και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
1: Πλάκα κάτι.
0: Ήταν λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, και αρχίσαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο.
0: Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη, το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
1: Λέμε ονό, εννοούμε ο άνθρωπος που βάφτισε το συγκρότημα.
0: Όχι, αυτός που μας έκανε το πρώτο μας συμβόλαιο.
1: Αχα, οκ.
0: Ο ηχολήπτης, ο οποίος ήταν και φίλος μας και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και να κάνει το κονέ με κασέτα. Τότε πήγαμε με κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε να ακούσουμε. Μας δίνει ραντεβού, δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θέλω, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο, έτσι και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρης, εάν δεν σε χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
1: Γιατί τέτοια πόρτα, γιατί.
0: Δεν ξέρω, προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
1: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των Ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πεζόδρομος». Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media, Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα του συγκροτήματος, «And the Sugar», και το προσωπικό του προφίλ, αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε. Το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα, η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19 Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά, θα τα μάθετε όλα από
0: τα κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
1: Είναι όλα ανεβασμένα.
0: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε πατώντας κανείς για ευκολία Μετρονόμος Δημητρίου, θα το εμφανιστούμε.
1: Θα το εμφανιστούμε τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δραμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα ξένια κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: απίστευτα. Με το like περνάμε στο στούντιο. Έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις. Είναι φοβερός. Δεν μπορεί να το φέρει εδώ να. Είναι ανατρεπτικός. Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ και της προώθησης αυτού?
0: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό, δηλαδή... Καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει να τους ζητάς κάτι και το παίζουν αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
1: δουλεύουν έτσι.
0: Ξέρω, είναι πιστόλια. Απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
1: κάτσε
0: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό, ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα άμα τα 80 γίνουν 50 είναι κάτι απλώς ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube, ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι ο... δεν θυμάμαι αν ο Νοέλ ή ο άλλος.
1: Α, για τους Νοέλ.
0: Ναι, από τους Oasis. Είχαν βγει με τους Coldplay, είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους. Και ήταν μόνος. Με τον αδερφό του, δηλαδή, δεν μπόρεσε να κάνει.
1: Να κάνει χωριό. Ναι, σωστό. Και πλέον γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της προώθησης στον κόσμο πλέον στη σημερινή εποχή.
0: Είναι ένα όπλο η προώθηση, ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε παλαιονόματα, με τα ψεύτικα views.
1: Α, ναι.
0: 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα παρόλα αυτά. Όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις, εγώ δεν μπορώ να πω. Ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω...
1: Γιατί όταν η επόμενη ερώτηση, τι παίζεις?
0: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χαρμάνι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες?
0: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες, γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ το

0: Κροσάκη, ναι, και okay, τους idols και τα λοιπά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Mm-hmm. Τώρα είχε πολιτικές διαστάσεις, είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαιως. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος, η επόμενη στάση ήταν νομίζω ο Σπυριδούλα. Mm-hmm. Πιο πριν, πριν το Σαββόπουλο, νομίζω ότι ήταν η Υπερόμο Μποκιού,
1: ναι,
0: και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Mm-hmm. Η Υπερόμο Μποκιού ήταν,
1: νομίζω ότι άκουσε σε Σαντάνα. Δηλαδή.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Ψυχεδελικές καταστάσεις, πούμε, Νοστράδαμος, ναι, και τα λοιπά.
0: Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που είμαστε στα δέντρα οι πολιτικοί. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου. Mm-hmm. Μέσα στο ροκ ο Παπαζόγλου, ας ήταν.
1: Ο Παπαζόγλου έπαιζε σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκινήσαν την πρώτη του δουλειά.
0: Ναι, και ο Παπαζόγλου πριν γίνει ο Παπαζόγλου, που ξέραμε, που γνωρίσαμε από την εκδίκηση της Ιφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Ολυμπιανς. Mm-hmm. Για όσο διάστημα ήταν ο Πασχάλης.
1: Και τον Μακεδονομάχο.
0: Ναι, αλλά με τους Ολυμπιανς ήταν τραγουδιστής, όσο ήταν ο Πασχάλης Φαντάρος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε Ιφτιά τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Mm-hmm. Μόνο αγγλόφωνα. Mm-hmm. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Ιφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και το μουσικό στερέωμα της εποχής. Mm-hmm. Με τον Ξηδάκη και με τη θεματολογία, όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
1: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
0: Όλα αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
1: Και τους ενδελέχεια, βάλτε μέσα.
0: Και μέσα, ναι, τους ενδελέχεια, τα υπόγεια, αυτή ήταν. Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να...
1: να κάνεις μια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
0: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
0: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και... χάνονται, δηλαδή δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία. Αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα.
1: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
0: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
1: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
0: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
1: Και τα ραδιόφωνα. Να πάμε στο κομμάτι μας.
0: Τα ραδιόφωνα, κοίταξα. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Mm-hmm. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω στην ΕΡΤ. Άλλη δουλειά. Mm-hmm. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να... Να, το παράδειγμα του Χαρούλη, mm-hmm, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο και τα λοιπά, mm-hmm, το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη Χατζηγιάννη και τέτοια.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Μάλα μας από κοντά, ας πούμε,
0: πιο πριν, ο Μάλα μας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Mm-hmm. Σαν, δηλαδή πως γεμίζουν πάντα, πάντα το γεμίζουν. Δηλαδή είναι αυτό, είναι η έκφραση. Τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία. Και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρούλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
1: Να. Έπαιζε... πιο νέος και με την κριτική, ας πούμε.
0: Ναι. Και... παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
1: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
0: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν, πάρα πολλοί που παίζουν με τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Εγώ προτιμώ την πένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, τη πρώτη καινούργια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή τη Μικαλά Δαρμάνη και του Αντώνη Οι Ώρες. Ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
0: Ένα και κάτι. Ναι.
1: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου και η Στουγκάρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
0: Εγώ μετά θα αναχωρήσω, γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε δεν είμαστε για άλλον. Να σε χαιρετήσω τώρα.
0: Να δω μια ερώτηση. Με συγχωρείς.
1: Πάμε, φυσικά.
0: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη της είναι
1: Λευκή Συμφωνία.
0: Υπάρχουν ομάδα.
1: Γενιά του Χάος, ναι, ο Χράστιος.
0: Αυτή είναι η γενιά του Πήγασου, που σου έλεγα πιο πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν η γενιά του Ρόδο, λίγο πριν από το Ρόδο, ή με τα πανκ.
1: Ή του Αν, τέλος πάντων.
0: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά τον Παύλο.
1: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
0: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
1: Νομίζω πριν τον Παύλο, στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Sharp Ties, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο punk, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
0: Οι Sharp Ties ήταν πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
1: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
0: Χάλασαν όταν. Να το πω τώρα.
1: Πες το.
0: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που έφτανε. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικό μουσικός για αυτός. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξια τη δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
0: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Και, αλλά όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάω και εσύ σε λίγο. Ναι.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
1: Να είσαι καλά και εσύ φυσικά στο κόσμο όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
0: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
1: Πρωινά.
0: Όχι, απόγευμα. Βράδυ.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός κυρίες και κύριοι ήταν ο Αντώνης Δημητρίου, αλλά δύο κομμάτια τα τελευταία από τον πεζόδρομο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα σήμερα στην παρέα μας. Πρέπει να πούμε και να ευχαριστώ, νομίζω, τον άνθρωπο που μας έφερε κοντά στο Στέλιο.
0: Φιλιά στο Στέλιο, τώρα θα κοιμάται βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Του το οφείλουμε.
0: Στην ώρα, στην παρέα.
1: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και όποτε θες οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Πάλι εδώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια, έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε.
4: Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους.
3: Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους. Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση. Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Θηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
5: τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
3: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Μα ήταν καλός που λέει ο Ζωγιάννης, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
6: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
3: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει, ρε παλικάρια.
5: Ποιο?
3: Αυτό να.
7: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
5: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για
7: την Αγγλία. Κάναμε στη Θέρμη, στο Φράγμα
5: τη Θέρμη. Εκεί που έγινε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, λέμε πάλι εσεί.
3: Πάλι εσεί.
5: Προχθές την ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστος, μετά εγώ, μετά ο Βασίλης. Και έρχεται ο Βασίλης και λέει πάλι εσεί, δραγά μου.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένου από εσά αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
5: Εμείς όχι, πλάκα κάνεις.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει τρία τραγούδια.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά δύο, όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Mm-hmm. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
7: και εγώ με τον Χρήστο.
5: Ναι. Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Που... Μια Θεσσαλονίκη και μια,
5: και μια Αθήνα. Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
5: Στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ, γιατί εγώ.
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί.
5: Με πειράζει η γράση.
7: Νόμιζα σε ψαρό ταβέρνα, τι έτσι.
3: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή.
5: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε για τίποτα.
5: Ωραία.
6: Κάτσε, ωραία, είναι ακόμα ώρα.
5: Ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε.
5: Ωραία είναι. Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα. Πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
6: Δεν ζητάνε παραγγελίες γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εδώ. Μία παραγγελία έχω.
5: Κακύρα, καλό.
3: Μία παραγγελία.
5: Κακύρα και πια μαντώνα, πια κύρα. Κυρκυριακό είναι αυτό.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανένα.
5: Εντάξει, δέχομαι.
3: Πώς πάμε με αυτό. Αγάπησα.
5: Σιγά που δεν το παίξουμε.
7: Να το παίξουμε. Να ξεκινήσουμε.
5: Πάμε.
3: Πάμε. Αυτό, αυτό.
5: Πάμε. Πόσο πολύ.
6: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε. Φιλαδέλφια, ήμουν ένα σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει το γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχη.
1: Δεν είχε υπεβραθεί το τσιμέντο.
2: Για παίξε, δεν μιλήτω τίποτα. Παίξω αυτό που σε παρακαλάω να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι, όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
1: Ωραία, εντάξει.

0: το θυμήθηκες.
1: Καλά, είχες γεννηθεί τότε.
2: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
2: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι το 78, 99, πότε είναι. Μπας με τόσο μέρα έπες στα χέρια μου το 79, που ήμουν 10 χρονών και μετά...
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι, σαν την τότε δικιά μου.
2: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα, είχε το με νικοτίνη δυνατή και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έξανε τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξει ξανά.
1: Μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα για Αλεξίου. Ακού να δεις. Αυτό το όπως σου λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν. Ναι. Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
2: Δεν πήραμε τα φορικά. Δεν πήραμε τα φορικά. Νομίζαμε ότι έπρεπε τα φορικά. Τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
1: Είναι σπατάλη, μου. Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει
2: πάντα. Α, μάλιστα. Είχε το. Φεύγουν καράβια, είχε μέσα ένα και ένα.
1: Βέβαια. Τα μισά ήταν του Αντώνη του Βαρδί.
2: Ναι.
1: Όχι, τα πιο πολλά.
2: Αυτό είναι του Λουί Λαχ.
1: Ναι, Καταλανός.
2: Ναι.
1: Και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
1: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
2: Ναι.
1: Πάμε στο Λουιζάκο.
2: Έλα.
3: Του πήρε την κιθάρα, ρε.
1: Θα του δώσουμε. Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.
3: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
0: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο άνθρωπος, το κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
0: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός ο φίλος δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ευχαριστώ.
3: Υπάρχει
0: πάντως
3: Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
0: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
4: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος.
0: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
0: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροφεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα.
2: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Ναι, ίσως να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
0: και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί. Παλίσεις. Αλλήμον δεν πάρεις θέση. Δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
1: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, στην ίδια μεριά πολύ.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Και στη μεριά έχει μεγάλο περιθώριο ο Μιλτιάδη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε
1: απέναντι στον φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι.
3: Έχει και
1: όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, έτσι.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, αλλά ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Έχει αποσβεστεί.
0: Έχει αποσβεστεί. Και μεγάλωσε τελικά με reality. Μεγάλωσε με μόδα. Μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
1: Και επίσης μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας. Με την έννοια ότι
0: λόγω κάποιας ψεύτηξε στο εμβμάρια, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό είναι ηλίθιος.
0: Αυτό έτσι. Λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ωραία. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθήκατα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Για πάμε παρακάτω.
1: Τι, δεν θα πω το δελτίο αυτή τη φορά?
3: Εσύ δελτίο θα πεις.
1: Εντάξει.
3: Και η Μιρέλα θα κάνει μια live διαφήμιση.
1: Α, τέλειο.
3: Το καθένα με την τρέλα του.
1: Ποιο θα πεις, Βασίλη, θα πεις τον πρώτο?
3: Ωραία, πάμε εκεί πέρα και δεν.
1: Πες το πρώτο, έλα. Το θυμάσαι το δεύτερο εκεί, κάπου εκεί είναι. Έλα, βάλ τα γυαλιά σου, αγάπη.
4: Τα γράμματα τα βλέπω, το χαρτί είναι μακριά.
1: Αφού το κλέψει ο Βασίλης.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία?
2: Κανένα δεν το ξαναπεί έτσι.
1: Ποτέ δεν αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Η πιο λίγο αφελής και αυτό.
3: Τελειώνουμε με μουσική.
1: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Εσύ
0: δηλαδή,
1: δεν πολύ, ξέρω τι πολύ είσαι. Όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμα τώρα.
3: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι.
2: Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
4: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
1: Μπράβο. Τέλειο.
4: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
4: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα, άλλο ζητάει τι μπύρε του, άλλο ζητάει.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός

0: σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμηση. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαπλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο ήθελε τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε.
5: Θέλουμε να θα φύγεις να το πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Μπράβο, Χρυσάκο μου, μπράβο. Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά.
1: Πες ένα δικό σου.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες.
1: Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί, το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
2: Τον παράδεισο θέλω.
1: Τον παράδεισο.
0: Καλά.
1: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια, σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει: δεν είπες αυτό, δεν είπες. Προφανώς δεν έχει πει. Δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω: ρε Βασίλη, γιατί δεν λες να βάγασε και κανένα από δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει: κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας

0: Πάρα.
1: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, ο ένας τον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπη, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια τα έχετε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

έχω χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερ.

0: Ωραία το είπαμε.
1: Ναι.
2: Θα σας δω τώρα να κάνουμε πρόβα.
1: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε κάποιο Χριστό, δεν είμαι άλλος.
2: Γιατί γίνεται μόνο
1: και βέβαια, μισό λεπτό.
2: Παπακοσταντίνου και Πασχαλίδη, τίποτα.
1: Δεν είμαι άλλος.
2: Δεν είμαι άλλος.
1: Μπλητιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα της.
2: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
1: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
2: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ότι με
1: τιμά. Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
1: Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
1: Να πει ένα Γκαρσιλαμά.
2: Σώθηκες. Πες.
3: Θα παίξω το γνωστό.
1: Αυτό που σας αρέσει.
2: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου.
3: Ναι.
2: Ξέρεις ότι ο Θοδωρής Παυλάκος είναι πολύ φίλος του.
0: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδιά του Παυλάκου.
2: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλης. Το είμαι εντάξει.
3: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
2: Το γνώρισες.

0: Μπράβο, Μιρέλα. Μπράβο.
1: Φοβερό μήνυμα, έτσι. Μήπως σου βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
1: Ω, παρέ.
2: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Φτιάξε το βράδυ, το ήταν χαλασμένο με τώρα.
1: Ένα-ένα το μάτια.
3: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα
1: θα τα βγάζεις. Ένα-ένα.
0: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές.
4: Όλα τα λεφτά.
1: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες, είναι αυτός.
1: Ναι, θέλει μεθυσμένες άγκυρες.
0: Μεθυσμένες είναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια ώρα.
1: Παίκτες μεθυσμένες.
0: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε, την πιο καλή ατάκα. Αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζή δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα Καμαρίνια, είναι 5 το πρωί, ξέρω εγώ. Είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει: Φλαράκι, ένα να σου πω, αυτή η κομματάρα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω: Ποιο, μου λέει: Οι βουλιαγμένες άγκυρες.
1: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
3: Πάθος μου, πάθος.
0: Όχι, δεν τις πω.
3: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφρέν.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
4: Τελειώνουμε ώρα τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί.
3: Όχι, είναι παλιό.
0: Εγώ το έμαθα. Πες το. Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
3: Όχι. Έλα, πάμε τραγουδί.
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβέος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
3: Κάθε μέρα με κάνει μάθημα. Αποκράφω Βασίλης Τιβέος.
4: Ποιος είναι, ρε γάμο,
0: ποιος είναι ο Βασίλης
3: Τιβέος. Όπως ο Μαχαιρής και ο Τσακνής σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και εσείς πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτός θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
5: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνός στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ό,τι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ το δελτίο. Δεν προλαβαίνει να το πει.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Χαλή, πλατεία ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μήτρος Πασχαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: σχεδόν. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχεις ακούσει άλλους εκπονητές πως προλαβαίνουν να τα πούνε.
2: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικείς που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλο στο 23 και Σολάρης στα 62 τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κεχαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη θεσινή προπόνηση του ΠΑΟΥ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού Βεντολέο. Πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αγόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
2: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε, έκθεση ιδεών κανείς.
1: Μάγες έχετε τρελαθεί, τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνεται εκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
2: Εντάξει, δεν είναι καλά, δεν προσλαμβάνεσαι.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακό και θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης
2: υποχρέωσης
1: στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
2: Ρε Βασίλη, να κοιμηθεί με αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
3: Και το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
2: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέξω είναι και μαδεύει.
1: Εγώ στο Βασίλης Κωνσταντίνου, Χρήστος Τηδαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέας Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέας είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώς.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
3: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι. Τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο, πώς το λένε αυτό, και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φτηνά, οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω, πάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι, να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς πιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του συγχολήπτου του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια, διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο σήμερα έγινε. Χρυσέ μου, βάλτε στο.
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο. Όχι, μη βάλει εμά το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλει, βάλτε στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Και βάλτε και στη δόμη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμεί παραγγελία για το Χρήστο και εγώ και ο Ανδρέας. Αλλά η δικιά σα ποια είναι, η δικιά μα είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένω.
3: Α, το δεν είμαι άλλο.
1: Δεν είμαι άλλο. Τι να κάνω.
3: Παίξτε την βροχή τώρα που ζητάω να
4: πει. Α, πα στην βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χρήστο.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι, το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τι θα κάνω.
1: Και κόλλησες πάνω.
2: Λοιπόν,
1: κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα το.

0: Μπράβο.
1: Φίλοι, τα αγκαλιάζουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η θέση μας είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα, λέει ένας φίλος, είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από. Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου.
2: Τα
3: αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντό.
4: Ναι, ναι. Και έπαθε αφιενικό και ήταν να του έβγαλε το αγύρι στο κεφάλι, δεν γύρισε.
0: Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω, πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο. Με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Δεσμευτήκαμε.
0: Παλαιότερος δικό σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκητάλη. Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και του τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο Μικρούτσικος.
5: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη Αργεντινικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ωραία. Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλειο όμως.
5: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
4: Να πάμε.
6: Θα παίξω.
5: Σε όλη μηνόρε.
6: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλά σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το γράφω.
3: Τέλειο.
1: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
2: Πλάκα κάνετε.
3: Δεν κάνω πλάκα.
2: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Ο παλιός όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Απλά είναι ο παλιός είναι
1: αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς.
1: Είναι πολύ γενναιόδρος.
0: Είναι αλλιώς.
1: Είναι γενναιόδρος και είναι γήπεδος στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός ρε γάμο.
3: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
3: Αν δεν τα καλός. Αυτό τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνουν για άλλη.
2: Κι εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
3: Σωστό. Δεν έχεις παλιός, δεν γίνεται.
4: Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένο, σαν ξενάκι

0: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξα να το παίξω τα φουφαδίεσαι. Όπου το... Αφού το φουφαδίεσαι, το παίξα τι έβασα όλοι. Το καράβι. Αφού το παίζεις.
1: Κάτσε ρε, νωρίς για το καράβι.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
0: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
0: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το πέστε, εγώ
2: θα καληνυχτήσω.
0: Μην μείνω, ωραία. Τι λε.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά πάω σχολείο.
0: Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
2: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
2: Εγώ μία.
0: Εγώ καμία. Κάτσε, βρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώνω στην καλά.
2: Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα, κάτσε, Έλα, πούμε το καλά.
2: Έλα, πούμε. Άντε να λύσουμε.
0: Να λύσουμε. Να το πούμε
3: για την ευγενία
0: αυτό.
3: Για την ευγενία.
0: Εντάξει.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή περάσαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
2: Και πόσο τώρα άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι. Ανθρώπους που
1: από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
3: Πόσοι έχουν σαλτάρει, σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτούργος αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης, με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης, τα μουμουή τα λέω εγώ, ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
3: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα εμείς. Πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του τσακισέτων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή αντάμωση.
2: Καλή νύχτα, καλή αντάμωση.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

σκοτσάρι, το όνομα σου να χάψω. Στα λάζι, η πόρα έρχεται. Που να βρω δύναμη, προβοήθεια να φωνάξω.

πάνω στο τζάμι. Το όνομα σου να χαράξω. Στα λάζι. Η ώρα έρχεται. Πού να βρω δίνα.

0: ανάποδο. Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι?
6: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι είχε αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
5: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
5: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
6: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα πιθανό να έρθουν.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
5: Κωστή, τώρα. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο,
6: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
7: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
5: Α, αυτό δεν απίσω.
8: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαν,
9: ε. Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
6: Ναι.
5: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
10: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εντέκατο λεπτό της έκτης ώρας. Πρώτη Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Που δεν φωτίζει χρόνια αυτή τη χώρα, είναι δεδομένο. Η συννεφιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Χρόνια πολλά, αν έτσι αισθάνεστε. Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εδώ στο Big Wins for FM, σε 94,6. Έλεγα ότι θα ξεκινήσω χτες από τις 7, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο επειδή δουλεύουν ή πηγαίνουν στη δουλειά.

ή περιμένουν τέλος πάντων την παρέα του ραδιοφώνου για να ξεκινήσουν τη μέρα τους, οπότε ας την ξεκινήσουμε παρέα σε μια μέρα που το πρόγραμμα του σταθμού είναι τροποποιημένο λόγω της εορτής.

Κανείς από τους κλασικούς δεν βρίσκεται, δεν θα βρεθεί στη θέση του σήμερα, στη ζώνη του, να το πούμε έτσι. Οπότε η οπισθοφυλακή θα σας κρατήσει παρεούλα. Είμαι ο Πάνος Τρίλος και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. 2-10-95-79-283-4-5. Ας το ανοίξουμε με γραμμές. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Στα της επικαιρότητας βλέπω πως ο Ολυμπιακός ψάχνει την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας. Με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μύρο Χουέιμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των Ερυθρόλευκων. Ενώ από ό,τι φαίνεται ο Ορτέγκα μπαίνει στη μεταγραφική λίστα για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Η Πάρμα φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει τον Στρεφέτσα, όπως λένε οι Ιταλοί, ενώ ο σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Στο Παναθηναϊκό με γοργούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ. Θεωρείται δεδομένη η απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα. Ανοιχτό βέβαια παραμένει το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες, τον οποίο δεν είδαμε πέρσι, στο εξάμηνο τέλος πάντων, που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Φακούντο Πελίστρη συμπεριλήφθη στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Η Ουραγουάης, αν προτιμάτε. Συγγνώμη. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ο Πινέδα στη φιλική νίκη του Μέξικο με 1-0 επί της Αυστραλίας. Ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νικολίτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Ενώ εν όψη υπάρχουν και παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Με το Γιαννούλη λοιπόν να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από το Γιωβάνοβιτς, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και με την Ιταλία μετά στο Παγκρίτιο. Είχαμε και γενικείο πόλο εχθές με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 13-12 της βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο, κάνοντας το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ήταν το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ενώ υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό άκτορο ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη. Ενώ δύσκολα φαίνεται να προλαβαίνει ο Φαρίντ. Είχαμε και φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο. Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Ηνωμένες Πολιτείες-Σενεγάλη 3-2. Να υπήρχε και ένα Βραζιλία-Παναμά, στο οποίο δεν έχω σκορ ακόμα εδώ, θα το δούμε όμως.

0: 6-2 τελείωσε το παιχνίδι. 2-1 ήταν το σκορ στο ημίχρονο.
1: Ενώ 5 παίχτες της Paris Saint-Germain και 3 φιναλίστ της Arsenal μαζί με 2 της Bayern και 1 της Ατλέτικο συνδέουν την κορυφαία δεκάδα του Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA. Με τον κορυφαίο της σεζόν να αναδεικνύεται ο Κβίτσα Κβαρακτσκέλια. Λοιπόν, καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο, στα δελέα του Τυρνάβου, στο Δημήτρη. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, γράφει. Ορμπελίν, λέει η Μάγκα. Ελπίζω να μην είπα ομπρελίν, όπως είχε κάνει η Σοφία ένα πρωί, φοβερό. Καλημέρα, τρελόπεδα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι εκπομπάρα η προηγούμενη, μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Μάικα, Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πάνω, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Προσοχή στους δρόμους, λέω Σπυράνα από το Μαρούσι. Τι έγινε, μπερδεύτηκες, κάνω λάθος ή χθες μας έλεγες για 7 με 10. Σωστά τα λες, Σπύρο μου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα, ο Βίκτορας από το Πέραμα. Λαρισαίος με εκπαιδευμένα σκυλιά έχει skills, λέει ο Πόπτης της ασφάλτου, δεν θα μπορούσε να λείπει. Γεια σου Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή στη Μαγευτική Σκύρο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε, έχουμε δύο φίλους που περιμένουν στις γραμμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Πανουλή.
1: Τι έγινε Πάνο?
2: Τι κάνετε ρε μου?
1: Καλό μήνα φίλε.
2: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τι γίνεται?
2: Σε 15 μέρες έχω τα γενέθλιά μου.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, είμαι διδυμάκη.
1: Άντε ρε φίλε.
2: Σε τη Μαρία.
1: Μαρία στις 11, ο σταθμός στις 8, καλά πήγε αυτό, εντάξει.
2: Ο σταθμός είναι δίδυμος.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
2: Οπότε είναι περίεργο ζώδιο ο δίδυμος. Αλλά είμαστε καλά πήγε, εντάξει. Τι θέλω να πω.
1: Για πες.
2: Στον Παναθηναϊκό ρε φίλε, έχω ακούσει αυτές τις μέρες για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή όλοι τον έχουμε δει. Το είπα και το Νίκο το βράδυ. Λόγω όσοι τον έχουμε δει, τον έχουμε βαφτίσει. Δηλαδή οι άλλοι τον λένε ότι και καλά είναι τέτοιο, παιδί μου, τουρίστας. Άλλους λένε είναι πολύ νέος, δεν θα κάνει δουλειά. Δεν θα τον εσέβονται και καλά. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, ρε φίλε. Εγώ είμαι υπέρ του νέου.
1: Εγώ θα σου πω απλά ότι πέρσι όταν ήρθε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, και ποιος είναι αυτός που παίζει 4-4.
2: Ναι, τον έλεγανε, ναι.
1: Ο μάγειρας, πώς λέγεται τώρα,
2: μου διαφέρει. Ο Μποτρίνη
1: και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν έκανε και 2 ήττες εκεί, 3 στη σειρά, μία ευρωπαϊκή και μία με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ναι. Και να φύγει και δεν κάνει και τα λοιπά. Και στο τέλος.
2: Στο τέλος
1: τα γόνατα, ευχαριστούμε Μάρκο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, στην Ελλάδα ζεις, δεν είσαι κανένα μικρό παιδί, τέλος πάντων, ενώ 15-16. Έχεις δει λοιπόν πράγματα και καταστάσεις, οπότε ναι. Πάντα περιμένουμε, είτε παίχτης είναι αυτός, είτε προπονητής είναι αυτός, είτε άνθρωπος σου στάφ είναι αυτός σε κέρια θέση, τέλος πάντων, είτε διηγητικά, περιμένεις να δεις αποτελέσματα.
2: Περιμένεις να δεις έργο, δίνεις ένα χρόνο διορία και μετά τον βγάζεις.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Γιατί τον πρόεδρο που λέγανε τη ΣΑΕΚ, τον Ιλιόπουλο, ότι ναι. Λέγανε τα χειρότερα στην αρχή και τώρα.
1: Ναι, ότι είναι πράκτορα του Ολυμπιακού και αυτά και ναι, θα διαλύσει την ομάδα και θα διρίξει. Λοιπόν, άστα, μην ασχολείσαι. Δηλαδή,
2: τώρα πίνουν κρασί στην υγεία του. Λοιπόν.
1: Πώς το λένε. Μη δίνει σημασία, ας πούμε, στο τι λέγεται από εδώ και από εκεί. Εμπιστεύσου το κριτήριό σου κατά κύριο.
2: Εγώ φαντάσου ότι είσαι ο μάνατζερ που παίζω.
1: Παίρνω
2: νέα παιδιά στην ηλικία. Δηλαδή τα Wonder Kid, τα παιδιά θαύματα.
1: Πανάθα παίζεις.
2: Και Παναθηναϊκό δεν έρχονται αυτοί τα νέα παιδιά.
1: Οπότε τι παίρνεις.
2: Αν θα έρθουν, θα έρθει ένας και θα φύγει μετά με πολλά λεπτά, αλλά πολύ δύσκολο να σου έρθει τέτοιος παίκτης. Παίρνω Παναθηναϊκό, αλλά παίρνω, ξέρεις, δηλαδή πιο βατούς παίκτες. Ξέρεις, πιο πολύ παίρνω από Σκανδιναβία, αν πάρω Παναθηναϊκό, που είναι έτοιμη.
1: Τώρα με τι παίζεις, δεν μου πες.
2: Τώρα παίζω με την Manchester United.
1: Εκεί μπορείς να πάρεις.
2: Έχεις και Wonderkid, παίρνεις και έχεις και μεγάλα συμβόλαια, ξέρεις, δεν μπορείς να πάρεις όσο παίξεις Δηλαδή, τι παίρνει από την Κυρίκα, ρε παιδί μου, 5-10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, και πάνε χρηματιστηριακά 100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με τη μία με το πρωτοτέλεσμα.
1: Να σου πω,
2: μετά για να τον πουλήσει, πρέπει να έρθει άλλη ομάδα για να του πληρώσει λίτρα, ξέρω εγώ, 90 εκατομμύρια. Ναι.
1: Ισχύει αυτό που υπήρχε παλιά, το ότι πρέπει να έχει κάποιες διεθνείς συμμετοχές για να τον πάρεις, για να σου βγάλουν άδεια. Α, το βγάλαμε.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Το έχουν πλέον, τον επένεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έναν Μεξικάνο, λέμε τώρα, 15 εκατομμύρια. Γιατί μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, μέχρι... εγώ εκεί μπορεί να έχεις μέχρι έναν αριθμό, μου φαίνεται, μέχρι... 11-12,
1: εγώ εντάξει, πόσο θα πάρεις εσύ και εσύ.
2: Το χρόνο.
1: Λογικό.
2: Κάνε χρόνο.
1: Γιατί ποτέ το Wonderkid πρέπει να το εξελίξεις. Άμα έχεις τώρα μια δεκάδα, έχεις και τους βασικούς.
2: Παίρνεις κάποιους, ξέρεις εγώ, πιο έμπειρους και βάζεις και εγώ τα Wonderkid δίπλα τους να τρέχουν.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε και μετά παίρνεις κάποια άλλα πιο μικρά στην ηλικία και τα δίνεις δανεικά και εξελίξονται. Αυτό είναι το κόλπο τους στο παιχνίδι. Να τους δίνεις δανεικούς να εξελίσσονται. Βέβαια μερικοί δεν πετυχαίνουν πάντα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τις περισσότερες φορές ότι παίρνεις, ξέρεις.
1: Δουλεύει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ να έχω νέα παιδιά στην ομάδα μου για να τα εξελίξω. Δηλαδή είμαι υπέρ του νέου. Δηλαδή και προπονητής, ας πούμε, που βάζω την ηλικία μου 45 χρονών, δεν μου έχουν πει ποτέ, δεν σε παίρνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί αν πάω όπως ο Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορεί να με πάρει μετά μεγάλη ομάδα, να πάω καλά. Οπότε σου λέει, δεν πάει να πει ότι είναι νέος, δεν τον παίρνουμε. Αυτό δηλαδή είναι χαζομάρες οι ελληνικές. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, καλό μήνα να έχουμε.
1: Έγινε μάλλο.
2: Καλή εκπομπή, αδελφέ.
1: Καλημέρα, για χαρά. Συνεχίζουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Όπα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Άγια Μετέωρα, τι κάνεις?
1: Έλα μου, τι κάνεις?
3: Χρόνια καλά και πολλά.
1: Να σε καλά, καπετάνιο μου.
3: Χαιρετίζοντας την παρέα μας εκεί πέρα, στο Τζόνι, τον πρώην αντικειμενικό, όχι τον αντικειμενικό που λέει.
1: Κατάλαβα. Βαγγέλη, τον Ολυμπιακό, τον μη αντικειμενικό.
3: Ναι. Αφού θυμάσαι, πήγε να πάω σχεδόν μέρα παραμέρα από εκεί. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να δώσει λίγο πνεύμα, αν είναι δυνατόν, σε αυτούς που μας θέλει παρακάτω, το καταλαβαίνεις.
1: Εδώ
3: είναι, είμαστε μικρή επαρχία, όποιο ρωτάω, και από τους ναι και από τους δε και από τους αεξίδες, τους Ολυμπιακούς, δεν ακούς ένα καλό λόγο, δεν ακούς ένα καλό λόγο. Απλήρωτοι όλοι πάνω και κάθε μέρα μοιράζουν χρήμα, πολύ χρήμα, πακτολό. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο, φίλε, τα ξέρεις, τα γνωρίζεις, χάρηκα. Και στο Σώτο το φίλο μας το Γεωργίου στην Πάτρα, αν ακούει.
1: Έγινε.
3: Καλό παιδί, κατάλαβες, ε. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, φίλε, καλή εκπομπάρα, να είστε καλά. Πάντα θα σκέφτομαι και θυμάμαι που... Άρε, τέλος. Καλημέρα, φίλε, να είστε καλά.
1: Γεια σου, καπετάνιο μου, πάντα υγεία. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Επιστρέψαμε για δουλειά μετά από άδεια σήμερα. Πώς θα την παλέψουμε, αναρωτιέται ο Παγωτάτζης. Όπως την παλεύουμε πάντα. Όπως την παλεύουμε πάντα, και εσύ δεν είσαι καινούριο στο κουρμπέτι. Τα ξέρεις πώς συμβαίνουν. Ρε Γυριστρούλη, τον Απρίλιο έλεγε στα τέταρτη θα έρθει η ΑΕΚ. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Αφήστε να δουλέψουμε και τα γούρια μας λίγο. Καμιά φορά πιάνουν. Καλημέρα πάνω, γιατί έτσι στο χάτμπολ μέσα σε λιγότερα από 9 χρόνια ο Ολυμπιακός πέρασε τα πρωταθλήματα. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή ομάδα της ΑΕΚ φέτος στο χάτμπολ. Το πήρε ο Ολυμπιακός με 3-1, έσπασε και την έδρα στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν είμαστε οι δίδυμοι περίεργοι, οι άλλοι είναι, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Έχει τα δίκια του. Έλα, αφού ήρθε κάποιος, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Με υγεία.
4: Γιάννης από Λιβερτία.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
4: Έτσι, γιατί καλημέρα. Πήραμε χρόνια πολλά.
1: Καλά έκανες.
4: Πατρίδα μας.
1: Πώς πάει εκεί?
4: Εδώ, φίλε, ξεκινήσαμε. είχαμε τη μέρα με δυνατή βροχή, αέρα.
1: Οχ,
4: Αλλά εντάξει, είναι χιονισμένα τα βουνά εδώ.
1: Από τα χέρια. Και αυτά εκεί, κι αν είναι χιονισμένα.
4: Αλλά έχει και μια εβδομάδα τώρα, αυτές τις μέρες που έχουμε κάτι 30, κάτι 32, το οποίο σημαίνει δεν το ξέρεις. Το 32 είναι σαν Ελλάδος.
1: Καύσωνας, κανονικά.
4: Ναι. Εδώ οι Ελβετοί δεν ξέρουν να προκολλήσουν, δεν τα έχουν ακόμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Δεν είναι απίθανο σιγά σιγά να αρχίσουν να τα μαθαίνουν. Διότι...
4: πολύ σπάνια θα ρίξει σπίτι κοντήσεις.
1: Κλιματιστικό.
4: Ναι. Αλλά εντάξει. Μόλις πέφτει το βραδάκι το σούλπο είναι ωραία.
1: Δροσίζει η κατάσταση.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Φαντάζω τώρα που είναι μία πίσω και έχει 16 βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει. Τι συζητάμε. Μάλιστα. Κατά τα άλλα.
4: Κατά άλλα τίποτα. Δουλειά, σπίτι. Και να έχουν όλοι να μας εντάξει.
1: Βασικό.
4: Αυτοί ο Αύγουστος θα πάρω την άδεια να κατέβω στην Ελλάδα.
1: Θα κατέβεις. Ωραία.
4: Θα κατέβω, ναι. Χθες βέβαια κάτι στήρια με το φίλο. Σε καλή τιμή. Γιατί με το αεροπλάνο ήταν άπιαστα.
1: Ναι. Το άξι με τα καύσιμα τώρα η κατάσταση έχει γίνει πολύ δύσκολη με τα αεροπλάνα.
4: Έχω αλλάξει τα δεδομένα στα αεροπλάνα ότι πάνω από μια χειροαποσκευή.
1: Είναι φαρμακείο, είναι φαρμακείο.
4: Είναι φαρμακείο, ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι μια παιδιά, η γυναίκα εγώ, πέραμε 2.000.
1: Πω, μάλιστα. Πλοίο λοιπόν, λίγο περισσότερο και ώρα, αλλά...
4: εντάξει, λίγο κατέβω στην Αγκώνα, το εντάξει.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
1: καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πάντα με υγεία. Λοιπόν, είμαστε 29 λεπτά μετά τις 6. Ο φίλος, ο οποίος είναι στη σειρά των γραμμών, θα πρέπει να περιμένει λίγο για να πάμε να συνδεθούμε με το Sky 100,3. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας κατάστημα Coffee 3. Που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, μπορείτε να στείλετε απλά ένα email στο info@coffee3.com.
5: Προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα $89.70 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα $93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε αναρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
20: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
19: Σε θαυμάζω.
20: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
21: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
19: Ωρε φίλε.
22: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
23: Γιατί. Αχ, γιατί.
24: Πάνω τι.
25: Let's go! Let's go! Let's go!
24: Let's
25: go!
24: Let's
25: go!
24: Let's
25: go!
24: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
26: Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
26: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
19: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
26: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
19: Από το Γρηγόρη.
26: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
19: Πιο Γρηγόρη.
26: Τι γελάς, ε.
19: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, καλώς.
27: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
28: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
29: Αυτά φυλάκια.
28: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
30: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
31: Να σου πω κάτι.
28: Πάμε.
31: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
28: Ναι.
31: Και σφύριξα κιόλας.
28: Ναι.
31: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
28: Ναι.
32: Σου σφυρίζω.
33: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
34: Ραμπόνα! Αυτή είμαι!
33: Δηλαδή.
35: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
36: Την
35: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
36: Είναι δυνατόν!
35: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
36: Δεν είναι δυνατόν!
35: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
36: Γαμοστέρνα.
37: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
1: Έξαλλος Κώστας, έξαλλος. Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα στη Ρημάδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα από το Θοδωρή Ταξί. Λοιπόν, και αφού ένας περιμένει υπομονητικά εδώ και αρκετή ώρα, να μην τον αφήσουμε άλλο στην αναμονή. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς, καλώς θα τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Πάνω, σ' ακούω πιο χαμηλά από ό,τι ήσουν πριν τις διαφημίσεις.
0: Λες, για πάμε ναι. Τώρα. Καλύτερα.
1: Τώρα ναι.
0: Ωραία.
1: Τι κάνεις, φίλε μου.
0: Πώς είσαι.
1: Πώς θα πούμε να συνέβουμε, να...
0: Να συνταχτείτε.
1: Να προσποιούμαστε. Mm-hmm. Καταστάσεις και αυτό. Και εγώ και τα παιδιά και η γυναίκα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Είναι εικόνες, παιδί μου, όλες οι εικόνες που είχε, κατάλαβες, θυμάσαι, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, τον έπαιρνα στο πέντε, να τον βγάλω στο πάρκο, να κάτω, να το...
0: Είναι, σαν, κανονικά σαν να έχει φύγει ένας άνθρωπος μέσα από το σπίτι. Είναι μια ζωή η οποία μεγαλώνει και υπάρχει μέσα στο σπίτι χρόνια και χρόνια και ξαφνικά...
1: 12 χρόνια. Τώρα μου λέει η γυναίκα δεν με καταλαβαίνει που έρχομαι.
0: Δεν
1: με καταλαβαίνει που έρχομαι από τη δουλειά. Πιο πριν με τη μελωδιά του αυτοκινήτου, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γίνονταν ένας χαμός εδώ πάνω, ξέρω εγώ. Ανοίγεις την πόρτα και γίνεται το λεύρο μπροστά σου. Όλα αυτά σου λείπουν τώρα, ξέρεις.
0: 100% λογικό.
1: Απλά έχω πάρει την απόφαση να το... Δεν έχω πει τίποτα στην οικογένεια. Ότι είναι παιδί μου όπως είναι στην αγάπη, ότι μια αγάπη το λέω είναι άλλη ξέρω.
0: Ναι, οπότε ετοιμάζεσαι για τον επόμενο, σε ακούω.
1: Έχω δώσει σήμα, okay. Δηλαδή να μου βρούμε και να τους κάνω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αυτά, λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, από πού να ξεκινήσω.
0: Έλα, έχεις και χρόνο, δώσε.
1: Ναι, προσθέσω, κοίταξε να δεις τώρα. Να πούμε ένα, γιατί αυτό δεν ακούγονται όλα, είναι καλό μερικές φορές, δηλαδή ο Ηλιόπουλος έμαθες τι έκανε, που έδωσε ένα μήνα στην ακόμα σε όλους τους υπαλλήλους που δουλεύουν στο γήπεδο, στο προπονητικό, σε όλους βέβαια, δηλαδή, είναι υπάλληλους, έτσι έδωσε ένα μήνα στην. Μπράβο του.
0: Λόγω του πρωτάθληματος, προφανώς, αυτό καλό είναι, ναι. Καλά είναι να γίνονται αυτά.
1: Ναι, φίλε, γιατί έτσι γίνεσαι, ας πούμε, ένα σύνολο, να το πω, ένα συμπαγές σύνολο που δεν σπάει εύκολα. Θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό, ότι να κάνουμε, παιδί μου, ένα χρόνο υπομονή, να έρθει να...
0: Για να μπορούσε να υπεδανήσει.
1: Ναι, ρε φίλε. Με το δανό, με τον προπονητή.
0: Καλά, σίγουρα χρειάζεται υπομονή.
1: Δηλαδή να κάνουν, ρε παιδί μου, να μην τον φάνε, να μην πέσουν πάνω του. Ούτε ξέρω εγώ, δεν θα βλέπουμε τι προπονητάρα είναι αυτό, ούτε ξέρω εγώ με τα λάθη του στους δύο μήνες να δούμε άλλο. Αυτό τους έχει κάνει μεγάλη ζημιά τόσα χρόνια.
0: Δυστυχώς είμαστε ένας λαός, τέλος πάντων, ο οποίος δεν έχει υπομονή, ειδικά στο κομμάτι της ομάδας.
1: Αυτό και σε εμάς ισχύει.
0: Ειδικά στο κομμάτι της ομάδας. και η διχόνοια, τέλος πάντων, είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει σε όλες τις ομάδες. Ακούω διάφορους γενικότερα που το βλέπουν από τη μεριά της ομάδας του. Ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό η διχόνοια είναι αυτό. Στον Ολυμπιακό η διχόνοια είναι σε όλο το λαό, ρε παιδιά.
1: Σε όλο το. Εγώ πιστεύω αν χάσεις τα αποδυτήρια και όλο αυτό το ενδιάμεσο, τα χάνεις όλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Κατάλαβες, εκεί έβλεπες ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε, έδωσε τα κλειδιά και ήθελε να κάθεται και τα πόλη. Να σου θυμίσω, όταν ο Νίκορη τόλμησε να πει σε γιουγκοσλάβικο μέσο. Ότι άμα δεν είναι ο πρώτος, μπορεί να μπει ένα το δεύτερος ή τρίτος. Θυμάσαι τι έγινε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Δηλαδή εντάξει, πήγα να το πάρω το κεφάλι. Εντάξει. Τι ωραία ήταν σήμερα, παιδί μου. Δηλαδή, ούτε κίνηση κατέβηκε, δηλαδή όλη η εθνική
0: άνετα.
1: Παιδί μου, τίποτα. Δηλαδή,
0: και ένα ζεμπέκι κοτοχόρευε, άμα ήθελε.
1: Πες μου, πάνε. Τόσους πολλούς δημόσιους υπάλληλους έχουμε.

0: μου καλά, τον
1: κοίταξε. Κοίτα, κάτσε. Είναι διαφορετικό να πας σε ένα τριήμερο συνήθως είτε στο εξωτερικό, εάν υπάρχει, είτε μέχρι το χωριό. Και είναι διαφορετικό να πας να νοικιάσεις κάπου τρεις μέρες ή δύο τέλος πάντων και να έχεις όλα τα έξοδα έξτρα.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που φύγανε με τα πλοία και με τα αυτά είχαν εξοχικά και αυτά?
1: Θεωρώ ότι... κοίταξε. Είμαστε ένας λαός, είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια σε αυτόν εδώ τον νομό. Έτσι περίπου ο μισός πληθυσμός κατοικεί σε έναν νομό, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 100, 200, 300 χιλιάδες στα 5 εκατομμύρια είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το λες καλό.
0: Αλλά το συνηθίζεις.
1: Δεν το λες καλό.
0: Το συνηθίζεις.
1: Είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι που φεύγουν από τα διόδια πηγαίνουν σε κάποιο δικό τους προορισμό και δύσκολα τέλος πάντων θα έχουν...
0: Ναι, ή φιλοξενούμενο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Έχουμε πιο κοντά ως παρέες και φίλοι τώρα πια που βγήκαμε από τα μνημόνια και χορεύουν λεφτά. Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Βλέπεις όμως ότι... Κοίταξε να δεις τώρα, μην παρεξήγησε κανένας τώρα και... Έμαθα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν 900 ευρώ στο Final Four.
1: Στο Final Four, δεν το γνωρίζω, μη σου πω τώρα καμία πλευράκια.
0: Λοιπόν, έμαθα, να το διορθώσει άμα είναι κάποιος καπιταλικάρι, το φθηνότερο ήταν 900 ευρώ, δηλαδή ένα ζευγάρι θέλει 2000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ξέρω εγώ, τα καλά είχαν 14.000 το ένα. Δηλαδή ρε φίλε, δίνεις ας πούμε δύο εισιτήρια για ένα αυτοκίνητο για να δεις ένα μπάσκετ.
1: Να δεις τρεις αγώνες στην ουσία, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό.
0: Ναι, εντάξει, θα τρελαθούμε. Αλλά να με διώξεις.
1: Γιατί αυτό πήγαινε σιτάκι, δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήριο για έναν από όλους τους αγώνες. Όπως ξέρω. Έτσι, πήγαινε πακέτο. Παρακολουθείς όλο το Final Four.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά και πάλι οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Αν είναι εκεί που τις αναφέρεις το πιο φθηνό στα 900, δεν έχω ξαναλέω καθόλου εικόνα για τις τιμές.
0: Ναι, όχι, μα το άκουσα και μου έκανε εντύπωση. 900 το πιο φθηνό. Θέλω να γάμω τώρα. Και τους βλέπεις ότι είναι καλά να είναι αυτοί που πηγαίνουν. Αλλά λέω ρε παιδί μου, κάτι δεν κάνω καλά, εγώ δεν γίνεται. 56 χρονών σε ενίκο, κάτι δεν κάνεις καλά, δεν γίνεται. Μα αρέσει. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο.
1: Πες το.
0: Τη Άρσενα ήταν επέναντι ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι λες,
1: Όχι. Θα συμφωνήσουμε αυτό που είπε και ο Κετσετζόγλου εχθές στον Μπουσουράκη, ότι επειδή ήταν στο γήπεδο, έτσι το δω και εγώ από την οθόνη, με το που μπαίνει, περνάει και πέφτει, λες, δεν υπάρχει λόγος να πέσει.
0: Ένιωσε τον βάρος και έπεσε μέσα.
1: Τον έχει μαρκάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει αλλιώς, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει κλειδώσει λίγο τον αντίπαλο και ενώ περνάει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ανεξήγητο. Οκ, μπορεί να χάσει και την ισορροπία του, πάντως δεν υπάρχει παράβαση. Δεν του βρίσκει πόδια, δεν μπορείς να του δώσεις πέναλτι τώρα εκεί πίσω αυτό το...
0: Εγώ νόμιζα ότι με το βάρος του κατάλαβες με το αυτό, τον πλάκωσε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό... Και ειδικά όταν έχει περάσει και είσαι ένα τόσο γρήγορο παίχτη, κράτα λίγο την ισορροπία σου να βγάλει την μπάσα, ξέρω εγώ, στο πέναλτι ή πλάσαρε, ξέρω εγώ τι. Έπεσε, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και θα ήταν άδικο να πάει σε πέναλτι τώρα αυτό εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και στην παράταση, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, αν ήταν γινόταν, ξέρω εγώ, στο 10, μπορεί και να στο έδινε ο διαιτητής.
0: Και εδώ που τα λέμε, δεν το άξιζε.
1: Ναι, εντάξει, δεν το άξιζε. Okay,
0: έχεις... την αλήθεια, όχι, δεν τα...
1: Κοίτα, ήταν, είναι μια ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό και δεν έχασε πουθενά, ούτε στον τελικό.
0: Τίποτα.
1: Να λέμε τα σίκα και τα σκάφη.
0: Το πρώτο πέναλτι που είπαν, αυτό που πήρε κατά η Άρσεναλ.
1: Ναι. Το οποίο ήταν πέναλτι, βρίσκει καθαρά τα πόδια του, οπότε
0: δεν τίθεται θέμα. Τον έκανε καζό,
1: σε κάθε περίπτωση, από το σημείο που ισοφάρισε η Παρή, είδαμε πολύ ωραίο αγώνα. Μετά στην παράταση, εντάξει, οι παίχτες ήταν κλαταρισμένοι και οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτεσαι ότι έχουν να παίξουν και ένα μουντιάλ μπροστά τους.
0: Αφού
1: είναι
0: και
1: βγήκαν έξω, ήταν. Ναι, ρε. Πώς να γίνει. Πώς να γίνει. Είναι σκασμένοι οι παίχτες και θα το δούμε και στο Μουντιάλ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Ναι, οκ, πολλοί εκατομμυριούχοι, το ακούω, αλλά.
0: Αλλά όλα.

0: ζουμίζει. Είναι παίχτε, είναι άνθρωποι. Γαμώτο. Δεν είναι
1: μισθό. Είναι άνθρωποι, δεν είναι καλέ. Εντάξει, φίλε μου, καλέ.
0: Έγινε, Νικόλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, σχεδόν ένα στου 19% δουλεύει πάνω από 10 επιπλέον ώρε την εβδομάδα, ξεπερνώντα δηλαδή το 50ωρο. Λέει κάποιο εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα, ΑΕΚ Βασίλης Βρυλίσια. Επίσης, Βασίλη, καλό μήνα σε όλους ούτως ή άλλως. Κάτσε να επιστρέψουμε το χαλάκι. Πανούλη, είσαι live, καλό μήνα. Ναι, προφανώς είμαι live. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 ή 5. Η οπαδή της Paris Saint-Germain έγραψε μια ιστορική στιγμή με ένα τεράστιο πανό, λέει κάποιος, με το σύνθημα Free Palestine. Το σχέδιο σιωνιστικής εταιρείας στην οποία συμμετέχει η οικογένεια του Τραμπ να αποσπάσει τη γη των γεγενών ελληνικής και αλβανικής καταγωγής σε παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Αλβανίας για να στήσει τουριστικές επιχειρήσεις προκάλεσε, λέει, γενικό ξεσηκώμα. Ακούστηκε και στο δελτίο του Sky αυτή η είδηση. Αν το σφυρίζει ο Καζναφέρης και ήθελε, εντός εισαγωγικών, να το δει πέναλτι, θα ήταν πέναλτι.

0: καλό μήνα στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Στο Δημήτρη στη Χαβούζα, καλό μήνα στους, σε όλους. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στη Σαντορίνη, καλό μήνα. Γιάννης Αλφανή.
1: Το ξέρω μωρό μου πως θέλει.
0: Διδυμάκια και κερασία. Πάμε, επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος Σορσπάτη.
0: Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο?
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία.
2: Πάω για δουλειά ως συνήθως. Μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Αχα.
2: Ήθελα να σου πω κάτι. Τώρα που έχει αδειάσει η Αθήνα, οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό. Τρέχουν πολύ ρε πάνω.
0: Ισχύει. Ισχύει. Και εγώ κατεβαίνοντας, επειδή χρησιμοποίησα τον Κηφισό σήμερα, υπήρξαν κανένα δύο συμπεριλαμβανομένου και περιπολικού, πρέπει να σου πω. Αλλά άστο αυτό τέλος πάντων. Πολύ πάνω από το
2: περιπολικό, άστο, ναι.
0: Από το όριο. Που είναι, ξέρω εγώ, 80-90, τους έβλεπες, φεύγανε σφαίρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, αυτή η χώρα ίσως γεννάει ραλίστες, αλλά για κάποιο λόγο δεν πηγαίνουν στα
2: παγκόσμια. Ναι. Το παίζουν Άιτον Σένα.
0: Ναι. Και κάποιοι με οχήματα τα οποία δεν το σηκώνουν κιόλας.
2: Ναι. Κάτι μικρά σιτροενάκια, κάτι βλέπεις. Πάνε, τα σπάνε, το λέω, εντελώς. Στη Θεσσαλονίκη λέω τώρα το πρωί στις ειδήσεις, γιατί βλέπω πρωινές ειδήσεις, ένα όχημα τώρα το πρωί έπεσε πάνω σε 2-3 οχήματα και τούμπαρε.
0: Μάλιστα. Άρα
2: χωρίς λόγο.
0: Πήγαινε με ταχύτητα. Για να σταμάξει μια στις 10 πας με ταχύτητα.
2: Ναι, αυτό σου λέω, ότι επειδή έχουν άδειους δρόμους, τους αλλάζουν τα φώτα.
0: Και άμα έχουν πιει και τίποτα νωρίτερα, ακόμα
2: άμα έχουν πιει και λίγο, είσαι καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ, αντέχουμε.
2: Μπράβο Πανώ, μπράβο. Σου εύχομαι να έχεις καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Και και ένα υπέροχο μήνα.
0: Επίσης, πάντα με υγεία.
2: Γεια σου Πανώ, γεια.
0: Καλή σου μέρα. Παναγιώτη λέει, έχεις επισκεφτεί το Ιόνιο γενικότερα? Ναι, είναι η αλήθεια, με πρώτη και καλύτερη, αν μπορείς να το πεις, την πενταήμερη στην Κέρκυρα.

Λευκάδα και Ζάκυνθο για διακοπές. Παίρνοντας και λίγο από Ισάκη. Και λίγο Νικεφαλόνια. Καλημέρα στο Δημήτρη στο Περιστέρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα. Είμαι από αυτό το μέρος Άρτα Αυλώνα της Αλβανίας, ελληνικής μειονότητας. Μας παίρνουν το χωριό μας με το «Έτσι θέλω». Πρέπει να βοηθήσει η Ελλάδα, λέει ο Νικόλας Πανάθα. Πολύ αμφιβάλλω ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ελλάδα, ειδικά αν εμπλέκονται έτσι τεράστια οικονομικά funds και τα λοιπά. Ελπίζω, αλλά πως το έλεγε κάποτε ο Κωνσταντάρας, ευχαρίστως ναι, αλλά όχι. Δυστυχώς. Βυρωνιώτικες καλημέρες εκεί έξω, καλόν μήνα, λέει κάποιος, χωρίς όνομα. Καλό μήνα πάνω, καλό ποδαρικό σε όλους μας που ξεκινήσαμε βάρδια ο Pac-Man 13.

0: Και γενικότερα ο δικός μου κύκλος εδώ στην Αθήνα την έβγαλε το μεγαλύτερο ποσοστό. Χωρίς να αμφιβάλλω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βρήκε τρόπο και χρόνο και την έκανε επίσης. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν μια μερούλα έξτρα άδεια. Όπως σε θέλω, σε φαντάζομαι. Και να το φτιάξουν το τριημεράκι. Που το σκεπάζομαι. Βλέπω εδώ μια άσχημη είδηση που αφορά τη Σπάτρα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: κατάσταση, ας πούμε, με τη Ρουμανία χτες προχθές, με τον drone δεν βοηθάει. Mm-hmm. Οπότε στο φόβο τους έχουν όλους και το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι τα ταξίδια με τα αεροπλάνα και τα μακρινά ταξίδια, και συνεχίζουν να είναι στο καβούκι τους όλοι.
1: Mm-hmm. Δεν το λες παράλογο σε κάθε περίπτωση?
0: Όχι, δεν είπε κανένας ότι είναι παράλογο. Δεν είπε κανένας ότι είναι παράλογο. Mm-hmm. Φοβούνται. Ο κόσμος φοβάται. Είναι λογικό. Λογικότατο. Με τη μόνη διαφορά ότι με αυτόν τον τρόπο τους έχουν όλους κλειδωμένους μέσα. Και τα κεφάλια κάτω. Και μιλάτε. Mm-hmm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο για αυτά που έρχονται. Mm-hmm. Γιατί έχοντας τώρα πλέον δύο καινούργια άτομα στη ζωή μου, ναι, αλλάζει όλη
1: η θεώρηση των πραγμάτων.
0: Η θεώρηση ίσως όχι, αλλά ο τρόπος που τα βλέπεις σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί αισθάνεσαι την ευθύνη απέναντι σε αυτά τα άτομα που έφερες στον κόσμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν σου φταίγει σε τίποτα αυτό που τα λέμε.
1: Ναι. Αντιθέτως εσύ τους φταίεις.
0: Αυτό.
1: Και το διάστημα.
0: Ούτως ή άλλως το έχουμε ζήσει, το έχουμε κάνει και εμείς δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι το έχουμε πει στους γονείς μας, άσχετα με το σκύλο μετανιώσαμε μετά. Mm-hmm. Σίγουρα το έχουμε πει. Τι ήθελες και με φέρεις εσύ?
1: Ναι, με ρώτησες.
0: Είναι
1: παιδί, δεν θέλατε.
0: Είναι οι κλασικές ανάγκες γονέα και παιδιού. Είναι η κλασική επανάσταση της νέας γενιάς απέναντι στην παλιά, τέλος πάντων. Πρέπει να γίνεται, και έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται. Με τη μόνη διαφορά ότι ελπίζω οι νέες γενιές να τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς. Να μην μείνουν τόσο απαθείς όσο εμείς.
1: 100%.
0: Γιατί αυτό μας έχει φάει, η απάθεια.
1: Ίσως ξέρεις
0: τι... Γυρίζουμε το κεφάλι από την άλλη, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, μέχρι να χτυπήσει τη δικιά μας την πόρτα και μετά.
1: Ίσως γιατί περάσαμε και τις εποχές της λεγόμενης ευμάρειας και μπορεί να μάθαμε και έτσι.
0: Καναπαιδοποίηση. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό είναι. Εντάξει, τα έχουν πει, τα έχουν γράψει, τα έχουν σημειώσει πάρα πολύ, ότι γυρίζοντας την πλάτη μας σε ένα γεγονός, σε κάποια φάση θα έρθει να χτυπήσει και τη δικιά μας την πόρτα και το θα αναργά, γιατί ήταν κανένας στο πλάι μας.
1: Για να βοηθήσει.
0: Το ρίξαμε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καμιά βουτιά κάντε και για μας, γιατί δεν μας βλέπω για σύντομα.
0: Να σου στείλω ένα μπουκάλι θαλασσινό νερό. Αυτή θα ήταν μια καλή μπίζνα τώρα.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν μπορούν να πάνε
1: για όσους μπορούν,
0: θα στέλνουμε ένα μπουκαλάκι θαλασσινό νερό.
1: Ρίξτε δύο να βάλουμε στην μπανιέρα, ρε παιδί μου.
0: Και λίγο άμμο για να γελάμε το χάρι μας, τέλος
1: πάντων.
0: Καλημέρα, καλό μήνα,
1: καλημέρα. Φιλιά σε όλους, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε 7 και 2. Ωραία. Πάνω καλημέρα και καλό μήνα. Ανθρώπινη ματοδοξία, φίλτατε, λέει κάποιος άλλος. Έφτασε επιτέλους η εποχή που όλοι εμείς πανέξυπνοι δεξιοί πατριώτες λέμε, εντάξει, λογικό να έρθει 500 ευρώ η ΔΕΗ. Άνοιξα δύο φορές το κλιματιστικό. Σημασία έχει να μην έρθουν οι κομμουνιστές. Ρε παιδιά, είμαστε live, ολοζώντανα. Ολοζώντανα, εδώ τα ζωντανά. Στο Big Wins Sport FM 94,6. Και αν θέλετε έτσι το καλύτερο καφεδάκι της πόλης, θα το βρείτε στα Coffee 3, στο Εγάλεο, στο Ήλιον, στο Περιστέρι, το Παγκράτη, τη Γλυφάδα, την Ακαδημία Πλάτων, στην Καλυθέα, τον Πειραιά, την Ομόνια, σύντομα και στις Σαχάρνες, τα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα με τα τρία πράσινα πουλάκια που σας ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σποτάκι έτσι να πάρουμε μερικές ανάσεις και επιστρέφουμε μέχρι τις 7.30 γραμμές θα είναι ανοιχτές στο 210-9579-283-4 και 5.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το 50. Εγώ έδωσα το 50. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
14: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε.
15: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
16: Πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
15: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
16: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε και όλο Πετρίδη.
15: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
17: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
15: Σε είπα, Διονύση, σε βάφησα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
17: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
15: Ναι, ναι.
18: Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
17: Για να δούμε.
18: Σούταρ.
17: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
18: Αργός τον αριθμό.
17: Κάνει τη σέντρα.
18: Χίκι.
17: Τι γίνεται, ε?
15: Καλά εσύ.
17: Πάμε και χειρότερα.
15: Ναι, ναι.
19: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
20: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
21: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλου, τι Τούρκε.
20: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
22: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
21: Έχω τη σεβαστή.
22: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
21: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
15: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
23: Καλησπέρα, δεν ξέρω
15: αν περνάει. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
24: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
25: Άσε τώρα σοβαρά μιλάτε.
26: Να ένα ακόμη, highlight.
27: Πω, γιατί να πάει out.
26: Highlight.
28: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
29: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
30: Α, έτσι, ε.
29: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
25: Άντε παιδιά, ησυχία.
31: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρά ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
25: Άρε Βαγγέλη.
32: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
33: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
34: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
35: Ο αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
36: Πάρτα πράγμα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα. Πάρτα πράγμα. Ναι, τι πράγμα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
37: Αυτό είναι άλλο βιολί.
15: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
38: Στη Γερμανία η Bayern Μονάχη.
0: Νικολάκη.
36: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
36: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
31: Βέβαια.
2: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
36: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
0: Βαγγέλη.
36: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: αρχίσω.
1: Ορίστε, έγινε και η χάρη του Μιχάλη που εβδομάδες τώρα ζητάει την μπανανιά από τους κακούς συναπάντημα.
0: Δίκτυο καλώδια στην κίνηση με κόρνες, κάμερες και πάση στη γωνιά.
1: 10 λεπτάκια μετά τις 7, Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
0: Πάμε μαζί στην μπανανιά.
1: Καλό μήνα, καλημέρα, χρόνια πολλά.

Κάποιοι θέλουν να ανέβουν σε μια μπανανιά. Εσείς θα αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε πάντα υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για πάμε. Περιμένει ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα το ξαναπώ. Καλημέρα. Δεν θέλεις. Επόμενος. Ακούγεσαι τώρα, ακούγεσαι.
1: Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Α, καλώς τον.
1: Καλώς τον.
0: Εντάξει.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Σου έφυγε το ήρτζι που λέει και ο παππούς μου.
1: Ναι, ξέρεις τι. Είχα ένα μαγαζί εστίασης 23 χρόνια. Το κλείσω το 19. Και μπαίναν πολλά πιτσιρίκια από το σχολείο μέσα. Ροκάλασε εμείς τώρα και δεν και πολύ ακούγα. Αλλά μου μάθανε αυτά τα
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
1: Το έβλεπα στην καθημερινότητα.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι. Εντάξει. Λίγο πιεστικός έγινα με αυτό.
0: Όχι, αλλά, εντάξει.
1: Ας τα ακούγε και ο κόσμος μου, λίγο έτσι.
0: Πώς το λένε, βγήκε, βρέθηκε ευκαιρία, έπαιξε.
1: Ναι, το κατάλαβα, εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, εσύ, όλα καλά.
0: Εγώ εδώ, ναι, καλά.
1: Να κάνω δύο σχολιασμούς αθλητικούς,
0: Τρεις, πάμε.
1: Ένας είναι... Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο που μας κάνουν μαθήματα. Μας κάνουν μαθήματα πραγματικά με όλες τις δράσεις τους. Μας δείχνουν πώς πρέπει να είναι οι φιλάθλοι. Το δεύτερο είναι και εμένα μου έκανε το πανό Free Palestine που έβγαλε η Παρί, που έβγαλε στην Παρί σε Ζερμέν. Και εμένα μου έκανε αυτό. Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει και συνεχίζει την γενοκτονία και κάτω.
0: Έχει μείνει και κανένας. Αφήσει για τίποτα. Όρθιο.
1: Ναι, και τώρα έδωσε εντολή, λέει, προχτές, το 70% της Γάζας να κυριευτεί πλήρως, ας πούμε, να πάει τελείως υποϊσραηλινή
0: κατοχή.
1: Τέλος πάντων, αυτή η ρυθμή και η εμπορευματοποίηση και στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως το πες καθαρά, κύπελλο συλλόγων πέρσι, πρωτάθλημα τώρα, παγκόσμιο στο καπάκι, εντάξει, δηλαδή... Έχει φτάσει στα άκρα
0: η κατάσταση,
1: η εκμετάλλευση, το κέρδος. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μας αρέσει το άθλημα είναι και δεν πρέπει να αποχωρούμε από αυτό. Γιατί το υπηρετήσαμε τα χρόνια με κοντά σορτσάκια. Αλλά...
0: Απ' την άλλη είναι τόση πολύ είναι... πληροφορία πια, αρέσει, Μιχάλη. Τόση πολύ, δηλαδή... Δεν σταματάει. Και λες από τη μια, οκ, έχω να χαζέψω να σχολιάσω. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι θα σκάσει άσχημα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Μπορεί και όχι.
1: Ναι, και εγώ πραγματικά δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Να πω τώρα κάτι που, αφού συνέδρο μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο. Είχα πει κάποια στιγμή και στο Βαγγέλη που είχα βγει για την υπόθεση Μπόσμα. Ναι. Για αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τους ξένους παίκτες, τους κοινοτικούς τέλος πάντων, που καλά και η μισή από αυτούς είναι με κοινοτικά διαβατήρια βασικά, είναι από ούτε καν, ας πούμε.
0: Παλιούς συγγενείς και τέτοια, ναι.
1: Έτσι, μην επιληφθεί αυτό, το λέω έτσι, παιδιά, με ρατσιστική διάθεση, μακριά από μένα αυτά, τελείως όμως, έτσι, τελείως από την αντίθετη πλευρά. Αλλά έστειλα προχτές και ένα μήνυμα για το Πόλο.
0: Ναι.
1: Που πολλοί απορούμε, ας πούμε, για τις επιτυχίες του Πόλο, της εθνικής, των ομάδων. Σε συλλογικό επίπεδο, ας πούμε, πώς προχωράνε, πώς αναδεικνύεται το άθλημα. Και εκεί, φίλε, η ομοσπονδία τους έχει δύο ξένους το πολύ στην Α1 και καθόλου ξένους από την Α1 και κάτω. Αυτή, σαν ομοσπονδία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μας λέγανε, ας πούμε, ήταν υποχρεωτικό λόγω της υπόθεσης Μπόλμαν, οι κοινοτικοί παίκτες σύμφωνα με τη συνθήκη του Μπάσκετ που λέει ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίων και εργαζομένων, ότι ένας Ευρωπαίος μπορεί να έρθει να δουλέψει σε όποια χώρα θέλει.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως προβλήματα της πώς το έκανε δηλαδή και δεν το υιοθέτησε. Άξι, αλλά υπάρχει δυνατότητα.
0: Προφανώς υπάρχει διακομματότητα. Αυτό που αναφέρεις είναι το προκάλημα, ας πούμε, για να γεμίζουν τις ομάδες ξένες. Και κάπως έτσι νομίζω ότι έχουμε καταστρέψει και το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή έβλεπα τις ομάδες τώρα στο Final Four, ο Ολυμπιακός, για τους παίκτες που είχαν διαθέσιμους, έτσι, ο Ολυμπιακός κατέβαζε έναν στην ουσία Έλληνα, μαζί με άλλους δύο τον Γόκραπ νομίζω και τον αχ, ποιος ήταν ο άλλος,
1: τον Τόρσελες που είναι ελληνοποιημένο.
0: Μπράβο, και ο Παναθηναίκος μόνο το Σλούκα. Όχι το Σλούκα, Σλούκα ήταν τραυματίας, ήταν δηλωμένος. Άλλος ήταν ο παίχτης που εμφανιζόταν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά γεννήσει ο Παπα-Νικολάου τώρα είναι μέσα, αν το καλοεξετάσεις έτσι. Και δεν το λέω τώρα, παιδιά, μην το κλάβει
0: κανείς. Δεν είναι, όχι ρε παιδί μου, δεν συζητάμε έτσι.
1: Ναι, μην νομίζω να το λέω ρε παιδί μου, εγώ Ολυμπιακός είμαι, γι' αυτό και να βλέπουμε και τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Θυμάσαι προηγούμενα Final Four πριν από 10-15 χρόνια, ότι οι ομάδες, ναι μεν είχαν ξένους ας πούμε, όταν έπαιρναν ειδικά τα τρόπαια, αλλά και όταν έφταναν τέλος πάνω στο Final Four και υπήρχε ελληνικός κορμός μες στην ομάδα.
1: Πώς θα αναπτυχθεί ρε παιδιά το ποδόσφαιρο? Πώς θα αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο?
0: Το μπάσκετ, εντάξει το ποδόσφαιρο το μπάσκετ, πολύ με παίχτες οι οποίοι συνήθως ξεκινούν ως ταλέντα εδώ και φεύγουν προς τα έξω, λαμβάνουν και μια διαφορετική παιδεία πάνω στο άθλημα, κάτι γίνεται. Στο μπάσκετ όμως που ήταν κατεξοχήν ένα άθλημα το οποίο χάριζε πράγματα ως εθνική ομάδα, δεν φαίνεται καλό το μέλλον.
1: Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχει προοπτική, αυτό είναι που λέμε, δεν υπάρχει προοπτική. Και όλα αυτά είναι γιατί είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που λέμε. Έτσι, όλα μετριούνται με κέρδος, κόστος, η ανθρώπινη ζωή και το πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος πιο ωραία, πιο ήρεμα, πιο φυσιολογικά, έτσι έχει φύγει αυτή η καθημερινότητά μας. Εντάξει, να μην ζαλίζω και τον κόσμο.
0: Εντάξει, είμαστε σε αυτά τα λες εσύ στη Νέα Μάκρη, τι να πούμε και εμείς εδώ μέσα.
1: Έχει τα δίκια, έφυγα όμως, έτσι. Ήμουνα χαϊνάρι, χαϊνάριος.
0: Και καλά έκανες. Νομίζω ότι όποιος.
1: Και κάναμε
0: έχει
1: το εξωτερικό μόνιμη κατοικία. Ναι.
0: Το ίδιο κάνουν και οι γονείς μου. Το ίδιο κάνουν και οι γονείς.
1: Ναι, γιατί δεν αντέχονται, παιδιά. Κάτω δεν αντέχεται. Κατεβαίνω να δω τη μάνα μου και τις αδερφές μου, ας πούμε, και λέω άντε που το θα γυρίζω πίσω. Λες και έχω έρθει από χωριό.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη να έχει, καλό μήνα σε όλους τους συντελεστές εκπομπής και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ο Ντόρση έχει Ελληνίδα μητέρα, καμία σχέση με τον Γόκο. Ναι, ρε παιδί μου, okay, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Ξαναλέω, έδειξε τα ρόστερ των ομάδων κάποια στιγμή στο Final Four. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ναι, σωστά, του Ολυμπιακού. Α, με τους Τούρκους το έβλεπα. Εκεί εμφανίστηκαν δύο ή τρεις τουρκικές σημαίες και στο ελληνικό τέλος πάντων, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλες τρεις. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Mm-hmm. Έλα μου.
4: Καλημέρα Πάνο, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Καλό μήνα. Έκανες μια εκπομπή προχθές εκπληκτική.
0: Το Σάββατο.
4: Ναι, εκπληκτική.
0: Να είσαι καλά.
4: Συγχαρητήρια. Χθες δεν μπόρεσα να σε ακούσω και τις τρεις ώρες.
0: Δεν πειράζει.
4: Σ' άκουσα μόνο την πρώτη ώρα που ξεκίνησε πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι αυτά τα τραγούδια που έβαζε στο πρώτο ημίωρο, που είναι του 10, του 12, του 14.
0: Εντάξει. Υπάρχει δημιουργία σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει.
4: Είναι, ξέρεις τι μ' αρέσει σε αυτό που δείχνεις, σε αυτό που παίζεις, ότι δείχνει πραγματικά ψυχή. Εντάξει. Από τα παιδιά που τα φτιάχνουν.
0: Ναι. Γιατί συνήθως αυτή είναι και η ανάγκη, μωρέ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι να βγάλουμε αυτό που μας τρώει εντός ή εκτός εισαγωγικών, ας πούμε, να το κάνουμε τέχνη, μουσική ή οτιδήποτε.
4: Βγαίνει όμως, έτσι. Βγαίνει. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται περισσότερα χρήματα, χρειάζονται περισσότερα τέτοια. Βγαίνει πολύ δύσκολο, όπως το σινεμά. Το να κάνεις ταινία είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πλέον με την τεχνολογία που έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, μπορείς εύκολα να παράγεις κάτι αξιοπρεπές στη μουσική τουλάχιστον, αλλά και στον κινηματογράφο. Μην κορυδευόμαστε. Απλά τώρα για να φτάσεις να παικτείς στις αίθουσες κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά το να δημιουργήσεις κάτι είναι πολύ πιο εύκολο από τις δεκαετίες του 80, του 90 και πιο πίσω, δεν το συζητάμε.
4: Ναι, εκεί ήθελα να συζητήσω λίγο για αυτή την υπερπροσφορά. Προσφορά, με συγχωρήστε, άφατος ρε πάνε. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, τόσο μεγαλώνει η προσφορά θεάματος. Χωρίς τον Άρτο βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα θες και εσύ ολόκληρο άρτο, πάρε δύο φετούλες. Τι θες να κάνεις.
4: Τι το θες το καρβέλι, ρε πεινασμένε.
0: Αυτό το μεσό θα το πετάξεις τώρα. Ντροπή κιόλας, ντροπή κιόλας.
4: Αλλά είναι, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο, είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά αποκτήσαμε 10 κανάλια streaming. Εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχε ένα, μισό. Αποκτήσαμε τεράστιες διοργανώσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τη μία μετά την άλλη. 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές, 6 στο μπάσκετ, άλλες 4 στο ποδόσφαιρο.
0: 3 στο ποδόσφαιρο, γιατί 4.
4: 3, ναι. Συν το ελληνικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το πρωτάθλημα.
4: Ή πράγμα. Το εκάστοτε εθνικό, σύνολο, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό.
4: Δηλαδή ξαφνικά υπάρχει μια υπερπροσφορά θεάματος. Είναι κάτω στον καναπέ, χαμογέλα, πήδα και τη γυναίκα σου και μη μιλάς. Μη μιλάς, τέλος.
0: Εντάξει, αυτό στείνεται αρκετά χρόνια τώρα, ειδικά με την τηλεόραση. Αλλά ξέρεις, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω από τα παιδιά, είτε σε ηλικίες 10-12, είτε ακόμα μεγαλύτερες σε ηλικίες εφηβείας, η τηλεόραση δεν είναι επιλογή πια.
4: Ναι.
0: Δεν είναι επιλογή.
4: Υπάρχει όμως ποδόσφαιρο, υπάρχει.
0: Εντάξει, υπάρχει το ίντερνετ, το χάος του ίντερνετ που δεν ξέρεις τι μπορεί να παρακολουθεί το παιδί σου την ώρα που δεν είσαι από πάνω έστω, και πόσο δε όταν μιλάμε για έφηβους που δεν μπορείς να είσαι από πάνω τους. Δεν σε αφήνουν κιόλας και με το δίκιο τους αν θες. Οπότε ίσως να υπάρχει μια ελπίδα να τελειώσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το ότι κάτσε εκεί, θα σου δείξω τις ειδήσεις που θέλω εγώ, θα στα πω τα νέα όπως θέλω εγώ, και από εκεί και πέρα θα φτιάξει την άποψη που θέλω εγώ, αν δεν ψάξεις τέλος πάντων αυτά που λέγονται.
4: Ακριβώς αυτό, και η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται στα παιδιά τα οποία είναι γύρω στα 12 με 14, που διαμορφώνουν ουσιαστικά χαρακτήρα και άποψη ζωής. Εκεί γίνεται ο μεγάλος βομβαρδισμός.
0: Ισχύει.
4: Είναι απίστευτο το οι νέοι που είναι 19, 20, 24 χρονών, πόσο ποσοστό, μιλάω από προσωπική εμπειρία τώρα και οικογενειακή, και με πληγώνει πολύ, πόσο ποσοστό παιδιών είναι, δεν μπορούν να εναρμονιστούν στο σύστημα το κοινωνικό, στην κοινωνική ζωή. Φοβούνται να κάτσουν με άλλους. Και δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι παγκόσμιο. Ίσως αυτό να φέρει μερικές αλλαγές. Ας ελπίσουμε ότι αυτό, με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά φέρει μερικές αλλαγές.
4: Ως αντίδραση.
0: Ναι.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Σίγουρα έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους προσεγγίζεται το ερωτικό κομμάτι μεταξύ των παιδιών. Αλλά δημιουργούν κάτι δικό τους. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποτε έβγαινε στο πρώτο ραντεβού, άνεβευτε το φυλάκι που λέγαμε, εντάξει, οκ, okay, τα φτιάξαμε. Τώρα πάμε στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο και το σκεφτόμαστε. Που θα καταλήξουν τελικά μαζί, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω. Αλλά έχουν ένα δικό τους τρόπο. Εγώ κάθομαι και τον παρακολουθώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
4: Εγώ έχω και κόρη και γιο. Η κόρη ορίμασε
0: πολύ πιο γρήγορα.
4: Συστηματικά στα 20 της. Στα 20 της, σκέψου, στα 20 της. Ο γιος στα 17. Άκου το ανάποδο τώρα.
0: Μάλιστα. Okay.
4: Αλλά
0: από την άλλη μεριά, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση με τη γυναίκα στο κέντρο και ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κτήμα τους και τα λοιπά και τα λοιπά, και δολοφονίες και έτσι και αλλιώς, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια συστολή μεγαλύτερη. Να σου θυμίσω ότι στα δικά μας τα χρόνια, ας πούμε, και λίγο πιο μπροστά, στα 14, 15 η Παρθενιά τελείωνε. Η Παρθενιά τελείωνε.
4: Ναι, βέβαια.
0: Στη μεγάλη πλειοψηφία, έτσι. Στη μεγάλη πλειοψηφία.
4: Αργά ήταν, 14 ήταν αργά. 14
0: για να δούμε λοιπόν.
4: Γιαγιά, εγώ είμαι 62, τώρα 63. Στα 14 ήταν πολύ αργά. Δηλαδή, σε έλεγαν οι φίλοι σου, έλα ρε, παπάρα, πάμε μαζί.
0: Και στα 19-20 συνήθως έπεφτε κουλούρα, άντε 25.
4: Ναι, άντε 25. Αλλά όποτε υπάρχουν τεράστια προβλήματα παγκόσμια, όποτε υπάρχουν, το θέαμα γίνεται υπερπροσφορά θεάματος. και τελικά θα καταλήξουμε σε ένα πόλεμο, έτσι. Μπορεί όχι να μην ονομαστεί παγκόσμιος, αλλά θα έχουμε συνεχώς συγκρούσεις, συνεχείς συγκρούσεις.
0: Ήδη έχουμε δύο μεγάλους οι οποίοι εξελίσσονται, καλώς ή κακώς.
4: Ναι,
0: η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όσα γίνονται είτε από το Ισραήλ προς την Παλαιστίνη, είτε προς άλλες χώρες που εκεί συμμετέχει και η Αμερική.
4: Ναι. Στο Ιράν. Και φυσικά η Αμερική δεν καταλαβαίνει τίποτα εν τω μεταξύ. Έτσι,
0: ο
4: οποίος έχει μητέρα Αμερικανίδα και γύρισε από την Αμερική πριν από ένα μήνα που πήγε να τους δει, να τη δει ένα μήνα εκεί. Δεν είναι, για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Η Ευρώπη, η Ασία, ο Περσικός κόλπος δεν είναι,
0: δεν ξέρω πόσο μακρινό είναι στην τσέπη τους όταν το καύσιμο έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Και αυτό συμπαρασέρνει και άλλα πράγματα προφανώς, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα βάλεις πετρέλαιο ή βενζίνη στο όχημά σου, είναι και άλλα πράγματα. Είναι
4: όλα πάνε, τα όλα τροφικά, πάνε.
0: Τα λοιπά, η ενέργεια και πάει λέγοντας.
4: Όλα πάνε πάνω, όλα, όλα, όλα. Όλα επάνω, αλλά θεωρούν ότι είναι μια, δύο χρόνια, τρία το πολύ θα το περάσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι εξαπαλώνουν ήχον.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, όποτε στερνίζεται το κέντρο, αρρωσταίνει η επαρχία και εμείς δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά, πολύ επαρχία. Για τα δεδομένα τα των μεγάλων, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ επαρχία.
0: Έγινε.
4: Καλημέρα σας.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
4: Να σε καλά. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Ένα γρήγορο διάλειμμα που έπρεπε να παίξει και τετάρτο και το χάσαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
14: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
13: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
14: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
13: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
14: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
13: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
14: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
15: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
17: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
18: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
21: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
22: Transition as a responsibility, not a trend.
21: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Την 1η Ιουνίου 1972 ο Ντούσαν Πάγεβιτς σημειώνει 5 γκολ με την εθνική της Ιουγκοσλαβίας στη νίκη της 10-0 επί της Βενεζουέλας. Ο Πάγεβιτς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας 29 τέρματα σε 37 συμμετοχές με την εθνική του, μεταξύ άλλων και hat-trick σε αγώνα Μουντιάλ εναντίον της εξωτικής εθνικής Ζαΐρ.
0: Δεν έχουμε που δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Δίνουμε τα διπλώματα πληρωμένα, κατά τα ψέματα. Μην κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Και εγώ γι' αυτό έχω περιορίσει μακρινές αποστάσεις πια με το μηχανάκι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα κατέβω εδώ με το μηχανάκι, δεν είναι θέμα. Δεν το κάνω.
1: Γιατί
0: φοβάμαι, ναι, είναι φεύγω πρωί, ας πούμε, 5.30 ώρα και λέω ποιος μεθυσμένος θα φύγει από κάνα κόκκινο, ας πούμε, και θα με κλαίνε. Ενώ με τα μάξι, λες, εντάξει, έχω τη ζώνη μου, έχω τους αερόσακους, άμα συμβεί το άσχημο, λες, θα γλιτώσει πιο εύκολα. Αλλά με το μηχανάκι είσαι εκτεθειμένος άσχημα.
1: Όσο μπορούμε να αφήνουμε τα προβλήματά μας, όλοι έχουμε προβλήματα, κακά τα ψέματα, μικρά, μεγάλα, όλοι μας. Ας τα αφήνουμε λίγο τα προβλήματα πίσω, να έχουμε το νου μας και μετά τα πάμε στο σπίτι μας, ρε παιδί μου, τα ξαναπιάνουμε, τα ξαναβλέπουμε, τουλάχιστον να έχουμε λίγο το νου μας έξω στο δρόμο.
0: Ισχύει, αλλά είναι και αυτό δύσκολο.
1: Αύριο θα ακούσω μέχρι τις 7 Γιατί θα είναι ο Μαγγέλης αύριο, ε?
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Αύριο με 7, γιατί έχω εκπαίδευση μετά.
0: Αχα, εκπαιδεύεις ή εκπαιδεύεσαι?
1: Όχι, θα εκπαιδεύσω τρία άτομα, θα βγάλω στον δρόμο. Αφού λένε και οι φίλοι, λέει Φώτη Εφέ, δεν περίμενα να βγάλει κόσμο στον δρόμο. Να του βγάλω κι εγώ στον δρόμο.
0: Άντε βγάλω, λοιπόν.
1: Έρχονται οι οκτάμιλοι, αυτά που έχουν κάνει τι προκηρύξει με τα οκτάμιλα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθουν κάποιοι. Έχουν έρθει 11 άτομα. Οπότε θα έρθουν άλλα τρία αύριο στο αμαξοστάσιο μα.
0: Υπάρχει πρόοπτικη για αυτούς να γίνουν μόνιμοι μετά από αυτό, ας πούμε, ή...
1: Αυτή έχει ακουστεί ότι δεν θα γίνουν μόνιμοι. Μάλιστα. Βέβαια, αυτοί που έχουν την ηλικιακή, πώς να το πω,
0: ομάδα.
1: Γιατί τρέχει και πάλι διαγωνισμός για 276 άτομα για μόνιμους.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτός που είχε έρθει οκτάμινο και τον παίρνει η ηλικία για να κάνει πάλι τα χαρτιά του, τα ξανακάνει. Ναι.
0: Αχα, για μόνιμότητα. Μάλιστα.
1: Ναι, για μόνιμη. Τώρα αυτή η οκτάμινη δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν έχει κάποιο όριο ηλικίας από ό,τι έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά τι θα βάλεις, έναν 75χρονο, ας πούμε, να πιάσει τη μόνη?
1: Δεν νομίζω τώρα για 75χρονο, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο, μέχρι κάποιο όριο λογικά θα έχει. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Okay.
1: Αλλά μπορεί σε αυτό μπορεί να βοηθηθεί κάποιος, ας πούμε, εγώ που είμαι 56, έτσι, που θα έρθει να μαζέψει κάποια ένσημα που θα του χρειαστούν στο μέλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτοί πιο πολύ θα βοηθηθούν. Και από ό,τι έχω ακούσει, έχει ανταπόκριση αυτό το πράγμα και έχει ανταπόκριση και για τη σχολή που κάνει η ΕΘΕΛ, η ΟΣΥ, για να έρθουν άτομα να τα εκπαιδεύσουν εδώ, να βγάλουν δίπλωμα που δεν έχουν, με την προοπτική να μείνουν 5 χρόνια στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει αυτή τη δικλίδα, κατάλαβες. Δηλαδή, άμα έρθεις εκπαιδευτής και φύγεις πριν από τα 5 χρόνια, είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις τα λεφτά που θα σου βγάλει το δίπλωμα η εταιρεία.
0: Αχα, κατάλαβα.
1: Γιατί τώρα τα διπλώματα θα τα βγάλει η εταιρεία, θα δημιουργήσει σχολείο οδηγών.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, επαγγελματικών.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έγινε αυτό το.
1: Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλες, υγεία, πάνω απ' όλα, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Φώτη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των Γκέμισι για να μπας και φτιάξουμε λίγο την κατάσταση με το πρόγραμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
24: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
26: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιόπλιας. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά. Με την ίδια συνέπεια και τον επαγγελματισμό που τον διακρίνει, να συνεχίσει να μεταφέρει τις αθλητικές ειδήσεις για πολλά πολλά ακόμη χρόνια στους φιλάθλους.
9: Big Win Sport FM 94,6.

Ναι, αφού το πήγαμε εκεί, στο ρέγγε. Ας βγάλουμε και λίγες σαρδέλες. Λοιπόν, 17 λεπτάκια πριν τις 8, μερικά μηνύματα που έχουν έρθει από νωρίτερα. Τους ξένους στο μπάσκετ, φίλοι Ολυμπιακοί, η ομάδα σας πρωτοέβαλε το 68, την ίδια χρονιά η ΑΕΚ σήκωνε το ευρωπαϊκό μόνο με Έλληνες. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι όλες οι ομάδες ακολούθησαν. Ο ίδιος γράφει, θυμάμαι τον Συρίγκο το 92 να λέει, και τώρα η ελληνική ομάδα με τους Νάγκετς, το Μιτάρδα, τις Πασπαλί και Μπέρι, εντάξει. Όλοι ακολούθησαν. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε το πρώτο βήμα ή αν έβαλε περισσότερους εκείνους και μετά βάλαμε εμείς. Το ζήτημα είναι ότι πλέον, τουλάχιστον για το μπάσκετ που παρακολουθώ, είναι πρόβλημα. Να δοθεί αύξηση στο ρύλο, δεν ξέρω αν ακούει κάποιος υπεύθυνος, λέει εδώ ένα μήνυμα. Πανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία. Ο Μακούλης εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα, Πάνο, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Ο Πάνος από το Καματερό, ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα ακόμα και στις κλήσεις τροχέας. Πάει ένα ποσοστό στον εκάστοτε Δήμο που έγινε η παράβαση. Τέτοια διάβαση έβαλαν πρόσφατα μετά το Σταυρό του Νότου στη Φρατζή. Και καλημέρα Πάνο και καλό μήνα να έχουμε. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι αργία για κάποιους? Έχει εκπομπή ο Πάνος, λέει ο Ανδρέας από το δρόμο. Λοιπόν, και πριν πάω στο διάλειμμα, να σας πω πως ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Mon Parnes και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.

0: βάλες στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΚΑ
1: και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και μιας και μιλάμε για παιδιά και τα λοιπά. Ακούμε δηλαδή το Τζιμάκο με το παιδί του Σολίνα. Βλέπω ότι έρχεται, ανακάλυψε ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός τα κάποια λεφτόδεντρα και μοιράζει. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές προφανώς θα το κάνει. Έκτακτο επίδομα λοιπόν που ξεκινάει από 150 ευρώ και αγγίζει ακόμη και τα 900 ευρώ θα λάβουν στο τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πρόκειται για την ενίσχυση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και αφορά τις οικογένειες με παιδιά.
1: Στο λένε παιδί του Σολίνα, κορίτσι πράμα.
0: Το έκτακτο επίδομα λοιπόν παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Το μόνο που απαιτείται από τους δικαιούχους είναι να έχουν δηλώσει σωστά το IBAN τους στο TaxisNet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στο σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου. Για άγαμο ας πούμε με ένα παιδί και το οικογενειακό εισόδημα να ορίζεται στα 39.000 ευρώ, το ποσό της ενίσχυσης θα είναι στα 150 ευρώ. Για έγκαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται στις 40.000 ευρώ και το ποσό επίσης στα 150. Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, το διπλάσιο ποσό δηλαδή, ενώ για έγκαμους το όριο είναι στις 45.000 ευρώ και το επίδομα θα είναι 300 ευρώ επίσης.
1: Αν καταφέρει και μπει στο πω...
0: Στην ουσία κάθε παιδί είναι 150 ευρώ αν δεν ξεπερνάς το εισόδημα το οικογενειακό ή προσωπικό αν είναι. Αν μιλάμε για άγαμους. www.sportpavlafm.gr μπορείτε να βρείτε την είδηση για να δείτε πώς πηγαίνει με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα, Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης, γυρίσατε ή μπα. Καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, το Ρέγκε και Σαρδέλα, ένα ολόκληρο καλοκαίρι μας είχε κολλήσει με τον αδερφό μου και το λέγαμε. Είναι κολλητικό, είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Βαναγιώτη. Καλή εκπομπή, ο Μάκης από την Ηλιούπολη, μόνο πανκ. Αναπόλυτη κουβέντα που κάναμε ο φίλος Σάικ, κατάλαβε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χωρίς αντιπαραθετική διάθεση, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα και καλό μήνα πάνω. Ωραίο μπάσιμο με ρέγγε. Λείπει από την τριάδα 2002 GR. Μην είσαι βιαστικός.

Λοιπόν, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, με μικρή ανόδο της θερμοκρασίας να καταγράφεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση της ΕΜΗ. Βέβαια, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 32 βαθμών, ενώ στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34.

Ενώ για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Να δούμε τι έχει η τηλεοπτική ατζέντα, φτωχή σχετικά. Για τους φίλους του τέννις, από τις 12 στο Eurosport 2 έχει Ρολάν Γκάρος και από τις 7 παρατέταρτο στο Eurosport 1 επίσης το ίδιο τουρνουά. Στις 8 το βράδυ στο Nova Sports Start, φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου Νορβηγία-Σουηδία. Ενώ για τους φίλους του μπάσκετ, την ίδια ώρα στις 8, ο Τεσπορτ 7, Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές για το τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ και εκεί λογικά τα play-off πρέπει να είναι. Και Κοσμοτέρε Σπόρ 4 στις 9, Βίρτους Μπολόνια Βενέτσια για το ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτά.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ακόμα μπανάκι τώρα με το έκτακτο επίδομα του Κυριάκου. Δεν μασάμε, γελάει ο Στάσης. Δεν τρέπεστε, δεν σας δίνει, φωνάζετε. Σας δίνει, πάλι φωνάζετε. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή τι πρέπει να σας κάνει, απευθείας ανάθεση, ας πούμε, για να είστε ικανοποιημένοι. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, σπάθια να καταπιεί. Να καλημερίσουμε τον Πέτρο στο Λαύριο, το φίλο μας τον Παμάλ. Να δω, λέει, πότε θα έρθει στο Λαύριο για καφέ. Ακόμα και αυτό έχει γίνει δύσκολο, Πετράν μου. Την Κυριακή αδύνατον. Λοιπόν, με τους 2002 GR θα πάμε στο διάλειμμα των 8 και θα επιστρέψουμε. Κάποιος έχει ζητήσει και το σκόνι Πέτρες Λάσπη νωρίτερα, θα τα ακούσουμε σε κάποια φάση. Παρέα σας εδώ την πρώτη μέρα του Ιουνίου στο Big Win Sport FM μέχρι τις 10 πάνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία νοικοκλίνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
15: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
16: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
0: Ευστηρία της ευελπίδων, αλλά... Δεν έχουν βάλει ένα προειδοποιητικό φανάρι στη στροφή που προηγείται, στην οποία όλοι τρέχουν και συνήθως βρίσκεσαι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα παιδιά που θέλουν να περάσουν και στον τρελό που τρέχει πίσω σου, ενώ οι αστυνομικοί στα δικαστήρια συνήθως κουβεντιάζουν μεταξύ τους, έχοντας παρκάρει τα περιβολικά αριστερά. Στη διαχωριστική νησίδα, μειώνοντας τις τρεις λωρίδες σε μία, αφού δεξιά είναι τα ταξί. Συγγνώμη για το μήνυμα, αλλά περνάω κάθε μέρα και είναι όλο λάθος. Να σε καλά και συνέχισε να υπάρχει στο ραδιόφωνο, λέει ο Παναγιώτης, φίλος του Πανιωνίου.

Εντάξει, εγώ το είχα ξαναπεί κάποια στιγμή εδώ πέρα με το Βαγγέλη, ότι είσαι ένα από τους πιο κεντρικούς άξονες, οδικούς τέλος πάντων της πόλης, έτσι, του κέντρου της πόλης. Εκεί στην εκκλησία νομίζω είναι η ζωοδόχος πηγή στο κέντρο. Θα

Και σε ώρες αιχμής, όχι μόνο ξέρεις να πεις ότι είναι το βράδυ, ότι προσέχουμε κάτι κτλ. Κάποιο κτίριο προφανώς υπάρχει το οποίο φυλάσσεται στην Ακαδημίας.

Ναι, είναι η ζωοδόχος, τέλος πάντων, η εκκλησία. Πάντα στη δεξιά λωρίδα, στη λεωφορείο λωρίδα, υπάρχουν από μία έως τρεις κλούβες. Οι οποίες κόβουν φυσικά το λεωφορείο. Τα λεωφορεία τα οποία είναι αρκετά που περνάνε προς τα πάνω αναγκάζονται να βγουν στη δεύτερη λωρίδα, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα. Το φοβερό είναι ότι λίγο πιο πίσω υπάρχει άνοιγμα για να βάζεις αυτοκίνητο. Θα μπορούσε εκεί να παρκάρει ενδεχομένως η κλούβα ή σε μια θέση την οποία θα είχαν κρατήσει ή δύο, τέλος πάντων, στους κάθε τους δρόμους, αλλά εκεί, πάνω στην Ακαδημία. Ναι, το Instagram, Filtagram, συγγνώμη, όπως ονομάζονταν το προηγούμενο κομμάτι, ήταν Λοκομοντό.

Καλημέρα και καλό μήνα. Και έλεγα να σου ζητήσω το 90s από Locomondo. 80s. Μας κάνει και αυτό που έβαλες. Πώς λέγεται ο Αιγύπτιος ηχολήπτης, δεν έχω υπόψη μου. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό. Πάμε για σκούπα στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός είναι σταμάτητος και back to back Euroleague. Δημήτρης από Φούρνους. Καλές θάλασσες, Δημήτρη. Αρχικά, ναι, και εγώ έτσι όπως βλέπω τον Παναθηναϊκό. Εκτός αν μεταμόρφωθεί τραγικά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να πηγαίνει για εύκολη επικράτηση, αλλά να το δούμε. Να το δούμε στα παρκέ να συμβαίνει και να το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε ξανά, κυρίως με τον Βαγγέλη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα. Ευτυχώς που υπάρχει πρωί-πρωί να μας φτιάξει τη μέρα. Εργασία και χαρά. Εμείς και τα ρολόγια, αν σε παρηγορεί αυτό, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από Αφίδνες. Κουράγιο, Πανούλη. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Ναι, λέει κάποιος φίλος, καλά τα λες, το ζωοδόχο πηγή. Κάθε μέρα δύο κλούβες τολμάτα ακριβώς στο λεωφορείο για να είναι και καλά σε απόσταση βολής από τα εξάρχεια. Καμία αντίρρηση να είναι, ρε παιδί μου, αν δεν φυλάνε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά αλλού να μπουν οι κλούβες. Πρέπει να είναι πάνω στη λεωφορολωρίδα στην Ακαδημία. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα, γελάω με τα 150 ευρώ. Πήραμε αύξηση βασικού με την σύζυγο πέρσι με οικογενειακό εισόδημα 19.000. Έπεσε το επίδομα παιδιού από 74 σε 28. Οπότε βγήκαμε χαμένοι. Ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί οικογένειες να χάνουν το επίδομα ενοικίου. Μη στεναχωριέστε, παιδιά. Οι άνθρωποι τουλάχιστον που κυβερνούν έχουν αυξήσει πολύ την περιουσία τους και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Μπορούμε να ζούμε εμείς πάνω κάτω τα ίδια με τις εποχές της κρίσης. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πανηγύριζαν ότι μας έβγαλαν από αυτή, αλλά εντάξει, παιδιά. Τα έχουμε πει, το δίλημα είναι Κυριάκος ή τίποτα. Ο μεταφορέο Μίτσος, εξαιρετικά μετά τις κλούβες, λέει ο Γιάννης Γκίζη και Φρατζή. Είχα στο μυαλό μου Πουλικάκο και με πρόλαβες, ρε Μάγκα. Καλημέρα και σε όλα τα αδέρφια μας. Το ζήτησε ένας φίλος νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα.
1: Τι είχες, Γιάννη?
2: Τι είχα πάντα.

0: Καλημέρα και καλό μήνα. Δύο κλούβες πάντα στην Ακαδημία. Στη φυλά να ρωτάς, τα Εξάρχεια πάνω μου όλη μέρα εκεί είναι. Συγγνώμη ρε παιδιά, για να ξεκινήσουν από εκεί. Ποδαράτη.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ήρθε η απάντηση, Αιγύπτιος Συγχολύπτης, fade in σε dat. Με την πύρα, τη λαφρέα. Ωχ, λοιπόν, καλημέρα πάνω. Χθες βράδυ ήμασταν στην πυραρία Μπερλίν, στο Παγκράτη, λέει. Παίζει ξένη ρόκα, αλλά εμείς ζητήσαμε και ελληνική και έγινε τα πάνω κάτω. Μια χαρά, μια χαρά. Στο Παγκράτη είναι ωραία. Τσουράκης για Πουλικάκο, δεν υπέγραψα, sorry. Για καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή δύναμη και εσύ στο δρόμο, εσύ είναι σίγουρο. Παρασκευή 5 του μηνός στο βιβλιοπωλείο Εύμαρος στον Ταύρο. Παρουσίαση του βιβλίου Στα όπλα, ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, 7 το απόγευμα. Μηνύματα διαβάζω, έτσι. Γεια σου Γιώργο, εκεί κάτω στο Σίδνεϊ, μακριά. Πάντα φίλος του Παναρκαδικού.

0: Όχι, κρίση στην ελληνική αστυνομία. Μη σου κάτσω καμιά γκλοπιά στο κεφάλι. Ο Μπαλούρδος είμαι. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα, καλό μήνα πάνω και σήμερα δουλειά, γιατί αυτή η κυβέρνηση καταφέρει να περνάει τόσα πολλά χρήματα από φόρους από τους μικρομεσαίους και με τόση ευκολία να τα μοιράζει στους χρήματα αναρρώ. Κάπως έχει μπερδευτεί το μήνυμά σου, κόβεται κιόλας. Ξέρουν, λέει, πότε θα ξεκινήσουν τα επεισόδια, είναι στην ώρα τους, μην ανησυχείς, οκ. Okay. Ο Πλεύρης και η Επιπανούλη θα ξεκάνει τα εξάρχεια. Καλό παιδί, καλό παιδί. Δημοκράτης άνθρωπος και με δημοκρατικό μπαμπά πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Εντάξει, τον έχει αποκηρύξει κάποια στιγμή, έτσι, μην τυχόν. Και τώρα έχει γίνει ένας συμπαθής παππούλης που τα έχει με ένα μοντέλο, εντάξει. Ο Υπουργός Υγείας τον αποκαλούσε ιστορικό. Ιστορικό, φίλε, το ιστορικό, το ναζιστή Πλεύρη. Τέλος πάντων, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ΖΑΠ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
1: Η Winsport FM 94,6.

με τίτλο «Διακοπές στη Μεσόγειο». Καλημέρα πάνω, παρομοίως στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του Πασόκ, ένα κλειστό ρεύμα από την Κλούβα μονίμως, και εκεί είναι δύο ολομίζω οι λωρίδες. Καλημέρα πάνω, δεν περνάνε οι μέρες για τις συναυλιάρες που έρχονται στο Ριλίς. Θα περάσουν, αδερφέ, και το ζήτημα είναι ότι θα περάσει και το Ριλίς πλέον από την πλατεία νερού. Να δούμε πού θα μεταφερθεί. Δεν έχουμε συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα. Για μεγάλες συναυλίες μιλάμε, καλοκαιρινές. Αν κοιτάξει τα τόσα σου τραύματα. Θα μου πεις, αυτό είναι το πρόβλημα, προφανώς και όχι. Ο Παναγιώτης ο Πανιώνης επανέρχεται. Καλά τα λέει ο φίλος. Τα Εξάρχεια φιλάνε. Αν και αυτοί που είναι πιο κοντά είναι αυτοί που είναι στα γραφεία του Πασόκ. Μην κρινιάζετε, στην Ελλάδα θα μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, λέει ο Σπυρίδωνας, ο Γιάννης από την Κεσαριανή. Εντάξει, ο Σπυρίδωνας, ρε παιδί μου, φώναζε κάποτε να κρατήσει γερά η Μέρκελ και ο Γερούντ. Και τώρα που οι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ, μας ελέγχουν για διάφορα σκάνδαλα, κυρίως για τα κεφάλαια που έρχονται από εκεί, δεν έχουν δουλειά αυτοί εδώ πέρα και πώς θα έρχονται εδώ να μας ελέγξουν. Αν κοιτάξεις τα τόσα σου τραύματα. Προστάτηδα λέει των ηχοληπτών η Παναγιά 24 κανάλι. Ρε σατανιστές, ρε, δεν σέβεστε τίποτα. Είσαι τη σκόνη που σου κρύβει το φως. Ο θάνατος. Είναι και του Αγίου Πνεύματος.

Να δώσουμε μια καλημέρα στο Δημήτρη στη Ραφίνα. Καλό μήνα, χρόνια πολλά εύχεται επίσης. Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Καλημέρα σε όλους, εκτός από τα καθάρματα που λέει και ο Χριστάρας, και στους υποτακτικούς συμπληρώνω εγώ. Καλημέρα στο Βασίλη στη Χαλκίδα, στην Κατερίνα στη Λιμός. Καλό μήνα. Άνοιξα το inbox. Δεν το είχα ανοιχτό το σύνορα. Καλημέρα, καλό μήνα πάνω μου. Βλέπω ότι και εσύ, όπως και εγώ, είμαστε του Ινό Πνεύματος και όχι του Αγίου Πνεύματος. Καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και σε εσένα, Τζόρτζ, και τα κορίτσια σου. Καλημέρα και στον άλλο τον Γιώργο. Ήθελα να σου κάνω χαβαλέ, αλλά συντονίστηκα την ώρα που έλεγε τις άσχημες ειδήσεις με τον αθλητή της Παναχαϊκής Λες και τον πατέρα του, δυστυχώς. Καλημέρα και στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν υπάρχει μάθημα σήμερα. Όλα καλά.

Καλημέρα στο Μίλτο το παράφρονα. Καλημέρα Μπροκολόκο, να ξέρεις πλέον μένει αυτό. Τώρα έφυγα από τη δουλειά, θα κάνω πάλι ταξίδι κοκκινιά κερατσίνη. Λες και πάω Αθήνα Βόλομπα. Νομίζω ότι θα φτάσεις πολύ πιο σύντομα. Η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη στους δρόμους. Ο Θοδωρής τα βάζει εδώ με τον Νίκο. Πες τον καλημέλα ότι το λάθος του είναι ότι παίρνει 900 ευρώ και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι έχει δηλώσει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δεν τον παίρνει να πάει ούτε μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εμείς που δεν έχουμε πνεύμα δουλεύουμε κανονικά. Καλή μας υπομονή και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, σε ειδησούλες που αλλιεύω από το site του Big Wins for FM, υπάρχει μια σημαντική διάκριση για την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στην Πόντεβέρδα της Ισπανίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στο ακριβό ακροβατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του τέταρτου φετινού αγώνα της σειράς παγκοσμίου κυπέλου της World Aqua.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Θάνου Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκι συγκέντρωσε βαθμούς και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τον Καναδά και την Ισπανία που ήταν στις δύο πρώτες θέσεις. Το Σάββατο η Εθνική συμμετείχε στο ελεύθερο πρόγραμμα του Ομαδικού όπου κατέταγε Πέμπτη. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα. Για την προσπάθεια αρχικά, τη συμμετοχή και μετά για το μετάλλιο φυσικά.

Ναι, δεν έχει Τσούβι και Μαρία. Σήμερα γενικότερα το πρόγραμμα δεν έχει κανέναν στη θέση του, το ξαναλέω. Από τους βασικούς του καθημερινού, δεν ξέρω αν κάνει την έκπληξη ο Βάιος. Καλημέρα στο ηρωικό χιλιομό, δεν θα πω, στον φίλο τον Γιώργο. Που η φήμη του έχει φτάσει μέχρι και την άλλη άκρη του Αλαντικού, του Ατλαντικού τέλος πάντων, με τους Thousand Mods να εκπροσωπούν την περιοχή. Ο Βασίλης από το Γέρακα έστειλε, η Αμερικανική λέει ναι. Ενεργειακή εταιρεία Commonwealth Fusion System μόλις υπέβαλε την πρώτη αίτηση για τη σύνδεση ενός αντιδραστήρα σύντηξης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ.

ενώ στις ειδήσεις οι οποίες προκαλούν έτσι λίγο σοκ, να πει κάποιος, δεν ξέρω, χτες σήμανε συναγερμός για άνδρα ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίωνο στην περιοχή του Δρύμου στη Θεσσαλονίκη. Σήμανε στην αστυνομία, ο άνδρας βρισκόταν έξω από το σπίτι όπου είχαν καταφύγει μια μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα. Στην κατοχή του βρέθηκε εκτός από το αλυσοπρίωνο και ένα κουζινό μάχαιρο.

0: Δεν είναι καθαρό μπούλινγκ αυτό? Αργία που ξεχωρίζει τους πνευματικούς από τους πλεμπαίους. Αργία για όλους του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Εντάξει τώρα. Μετά τα ακούμε εμείς που δεν πιστεύουμε. Α, και γιατί κάθεστε στις θρησκευτικές εορτές και τα συνάφη. Το πρόβλημα για την ενεργειακή εταιρεία είναι αυτό. Δεν έχουν κάνει ακόμα τη σύνδεξη για να λειτουργήσει. Εντάξει.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
7: Αγάπη, φούσκωσα.
8: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
8: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
7: Αγάπη, τι έχεις?
8: Η κοιλιά μου.
7: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
8: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
7: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
8: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
7: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
7: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Spectacular.

Λοιπόν, εμάς το αφεντικό μας λέει είχε ανοιχτεί την εταιρεία κανονικά, αλλά ο ίδιος λείπει. Όμορφα, υπέροχα πράγματα. Συνέβη σε μια εταιρεία, τέλος πάντων, που δουλεύει κοντινό μου πρόσωπο. Τελευταία στιγμή την Παρασκευή, μία υπάλληλος κυνήγαγε το αφεντικό για να της αφήσει κάποια χαρτιά που χρειαζόντουσαν για τη Δευτέρα. Είναι το αφεντικό, μα τη Δευτέρα δεν δουλεύουμε, λέει. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, κύριε. Εμείς δουλεύουμε, εδώ θα είμαστε. Το 1985, όταν είχε γίνει η δολοφονία Καλτεζά απέναντι από τη ζωοδόχο Βγή, ήταν τα γραφεία του Χρυσής Αυγής, όπου πετούσα πέτρες στους διαδηλωτές. Πήγαινα φροντιστήριο τότε απέναντι και ήμουν παρόν. Λες να έχει μείνει κλούβα ως σκοπιά στο παγκάκι από το γνωστό ανέκδοτο, λέει ο Παναγιώτης ο Παμιώνης. Καλημέρα και στον Θεόχαζο. Καλό μήνα με ταπεινοφροσύνη και πείνα. Βάλε το στο hip hop ημίωρο ψηλέ. Κάτι θα βάλουμε. Όχι το συγκεκριμένο. Καλημέρα πάνω. Είναι που ο εκφωνητής κλέβει την παράσταση, λέει ο Άκης. Ναι, είναι το γκολ του Μέση, παίρνοντας τη μισή ομάδα της Χετάφε. Ένα 5-2 το 2006, νομίζω.

0: Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον γεγονός συνέβη μάλλον στο μπάσκετ της Σερβίας, όπου συνηθίζεται το τίτλο να κερδίζει είτε η Παρτιζάν είτε ο Ερυθρός Αστέρας. Φέτος, μετά από 20 χρόνια, το πρωτάθλημα δεν καταλήγει σε μία από τις δύο ομάδες, αλλά στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: FMP οδηγήθηκε στην παράταση 68-68, όπου η ομάδα της Σπαρτάκ έδειξε χαρακτήρα και πήρε την νίκη με 76-73.

δουλεύει σήμερα να κοιτά απλά τον υπολογιστή σαν κουκουβάλια με το ζόρι να βλεφαρίζει 8 ώρες. Δεν γίνεται, ρε, εσύ, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα τρελαθεί και θα κάνει καμιά δουλειά, δε. Δεν πιάνουν αυτά τα κολπά. Τουλάχιστον στη δική μου λογική, αν θες. Ρίλο λέει, σε ευχαριστώ που υπάρχει. Εντάξει ρε αδερφέ, μην το κάνεις τόσο λύσα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μου το Ρίλο. Πάλι σε χώσανε μπα, εγώ τραβάτε με κλασ κλαίω, για κάτι τέτοια ζω. Ήρθα και εγώ να γιορτάσουμε την ημέρα βαρέα, να πουλήσω λίγο πνεύμα, να συμβάλλω κάπως. Φιλάκια από τον Brighton στέλνει η Νατάσα. Καλημέρα και στο Θάνο. Πανούλη μας, καλό μήνα λέει κάποιος άλλος επίσης.

Λοιπόν, ενώ εχθές, από εχθές ή προχθές τέλος πάντων, έχει γίνει γνωστό ότι ο Άρνε Σλότ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Λίβερπουλ. Και η ομάδα φαίνεται ότι θέλει να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ιραόλα το συντομότερο δυνατόν. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της Μπόρμου, θα είναι ο αντικαταστάτης του Άρνε Σλότ στην τεχνική ηγεσία των Reds, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να οδεύουν προς την ολοκλήρωση. Η Telegraph γράφει πως η πρόθεση της Λίβερπουλ είναι να επισημοποιήσει την πρόσληψη του Ιραόλα πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Ο Ιραόλα, ο οποίος έχει περάσει από τους πάγκους της ΑΕΚ Λάρνακας το 18-19, της Μιράντες το 19-20, της Ράγιο Βαγεκάνο από το 20 έως το 23 και της Μπόρνμουθ από το 23 μέχρι και τις τελευταίες μέρες.

Εντάξει ρε αδερφέ, τα σέκλα να βρήκες να μου στείλεις για να με τρολάρεις. Είναι τόσο παλιό όσο οι αμαρτίες μου. Πώς δεν μου στείλες και τα καγενοχώρια.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε. Πάνω τι κομματάρα ο εξοκρικιστής. Καλοκαίρι του 95, έφηβος στο ναύπλιο, λέει ο Στής από το Άργος. Εγώ το θυμάμαι να το έχω πολύ στο νου, τέλος πάντων, ένα χρόνο αργότερα. Το 96 στην Αμοργό. Καλημέρα στον Άρη. Από το Μόντρεαλ, φίλος λέει του αδικοχαμένου Μπόκτορ, τι γνώμη έχεις για το Μουντιάλ που έρχεται στο Κάναντα, USA, Μεξικό, μπίζνα του κερατά, νομίζω, δισεκατομμύρια παίζονται. Πάντα πια στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Μην ξεχνάμε πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για την FIFA, για την UEFA, για χρόνια και χρόνια, όχι τώρα πια.

Λοιπόν, αν ο Παυλίδης λέει ήταν Άγγλος, θα έκανε sold out σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Σε άλλο επίπεδο έπαιζε μπάλα στα 90's. Καλό μήνα. Εγώ είμαι περισσότερο της πλευράς Αγγελά. Καλά, εν πάση περιπτώσει, το ακούω. Και αυτό που πρέπει να ακούσουμε τώρα είναι ένα ακόμη διαφωμιστικό διάλειμμα με το δώσαμε του Βασιλείου Κωνσταντίνου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν τις 9. Ο Χαράλαμπος λέει το πάλο αυτή τη στιγμή που ο εθνικός ύμνος άρχισε να παίζει, έβγαλε από το σάκο του μια... Α, κάτσε. 25 Μαΐου 2026, Βουλγαρία, ένα 15χρονο αργόρι, κέρδισε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλι με 9-7. Ο Χαράλαμπος στο πάλο αυτή τη στιγμή που ο εθνικός ύμνος άρχισε να παίζει, έβγαλε από το σάκο του μια δεύτερη σημεία των Ελλήνων του Πόντου. Έλληνες, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, Γάλλοι, όλοι άρχισαν να χειροκροτούν όρθιοι. Άστα να πάνε ρε πάνω, εδώ στην περιοχή του Παντίου, φαντάσου ότι τα μισά καφέ είναι κλειστά και εμείς με όρεξη στο γραφείο, not λέει η Βάσο. Καλημέρα και καλό μήνα. Παγκόσμια πρωτοτυπία, μπαίνοντας στο Κηφισό για Πειραιά, ερχόμενος από κέντρο, λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα, αντί στη δεξιά όπως είναι το κανονικό. Ναι, αλλά να νήσουν στην Αγγλία, στην Κύπρο, ξέρω εγώ, στο Χονγκ Κονγκ, που αλλού. Sorry, έχεις δίκιο, αλλά... Πρέπει να με τους απροσαρμοστούς τι έγινε, είναι καλά ο Ράπης, ρωτάει ο Βασίλης από την Ικαρία. Δεν έχω εικόνα, πρέπει να μιλήσω με τον... Οδυσσέα να δω τι έχει γίνει και το έχω παραλείψει. Το θετικό με αυτές τις μέρες είναι ότι πας στη δουλειά σου με το πάσο σου, χωρίς νεύρα από την κίνηση κτλ. Μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα πάνω, υπάρχουν όμως και εκείνοι οι εργοδότες, εγώ που έχω διώξει τους εργαζόμενους από το γραφείο για τριήμερο και δουλεύω μόνος μου, δουλεύουν μόνοι τους. Πώς το σκέψε αυτό? Και το Λιβανέζο εγώ τον κάνω, λέει ρε Ηλίας, για φτιάξω το λίγο ρε Ηλία, γιατί αυτό το δουλεύουν μόνοι τους δεν κολλάει με το υπόλοιπο μήνυμα. Κάποιος άλλος λέει, ο Σταύρος από το Εγάλαιο, ο εργοδότης μου νομίζει ότι είμαι ο γνωστός καράφλας από τις ερωτικές ταινίες που τα κάνει όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι εργοδότες που, εντάξει, σε βλέπουν ότι μπορείς να κάνεις και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα, βάλε και λίγο πλάτη, βάλε και λίγο πλάτη, και τελικά βρίσκεσαι με 17 ευθύνες στο κεφάλι σου χωρίς να το καταλάβεις. Τσάντα στον ώμο. Σε βλέπω να φεύγεις, να κλείνεις την πόρτα, να βγαίνεις στον δρόμο. Μη διαμαρτύρεσαι, Σοφία, το επόμενο είναι.

Κομματάρα λέει από όνειρο παγίδα κάποιος άλλος. Το προηγούμενο που ακούγαμε ήταν το κάθε πρωί. Γρίλο ανιψιά σου είναι αυτή στη διαφήμιση του WhatsApp. Δεν έχω ανιψιά, δεν έχω αδέρφια, αδερφέ. Αλλά αν σου φαίνονται πολύ περίεργα αυτά που ακούγονται στο WhatsApp, είναι κάπως έτσι ο τρόπος που σκέφτονται τα παιδιά στην ηλικία, τέλος πάντων, της εφηβείας.

λέει, θα σας παραγωγήσω εγώ, καλά μου παιδιά. Οι δικοί μου, να ξέρετε, θα δουλέψουν μαζί μου σήμερα να μαζέψουμε λίγα χιλιάρικα, λέω, Paranoid 13 ή αλλιώς ο Λίνος, τα οποία θα τα κρατήσουν αυτοί δίνοντάς μου το μεροκάματο, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα μαζεύω. Ας διάβαζα. Αυτή είναι η σωστή λογική. Η σωστή λογική εργαζομένων στην Ελλάδα. Καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα δουλεύουμε εμείς που έχουμε πνεύμα και κάθονται αυτοί που μας πουλάνε πνεύμα. Καλημέρα, Ανδρέας από τα Χανιά. Καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε, έρχεται από αλλού. Καλημέρα, Πάνω. Ταπεινός Δηληβεράς εδώ. Ακροατής που είπε για τον εξορκιστή, εννοούσε το τσούκου τσούκου που παίζει στις λέρες. Μιλάμε για ποιότητα. Καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρει.

Καλημέρα από ερωτικό μετανάστη στην Κέρκυρα. Το κράτος δεν παίρνει γιατρούς και δασκάλους, αλλά προσλαμβάνει πάλι ειδικούς φρουρούς. Νομίζω κάπου είδα ότι είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναλογία αστυνομικών και πολιτών. Πρόλαβε και κάτσε σε καλό τραπέζι. Η ζωή της γράμματα και κορώνα πέζει. Μπορείς να είσαι ο τελευταίος, ας πούμε, σε αγοραστική δύναμη, αλλά είσαι πρώτος σε φρούτηση. Άμα συμβεί κάτι. Φτιάχνει τη βαλίτσα της και παίρνει στα αεροπλάνο. Πάντα να ρωτιόταν. Μπορεί να δολοφονηθείς απ' έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, λέμε. Τυχαίο παράδειγμα.

έχοντας ήδη ζητήσει βοήθεια, τέλος πάντων, και η απάντηση που παίρνεις είναι δεν είναι ταξί το περιπολικό. Μπορεί να συνοδεύσει καμιά νύφη, ας πούμε, στο γάμο, ξέρω εγώ, και να παρκάρουν 5-6 από το, έξω από την εκκλησία, γιατί παντρεύεται ένας άνθρωπος από το σώμα. Ή μπορείς να κουβαλάς κανένα ψυγείο, ξέρω εγώ, π.χ. Τέλος πάντων, με το παιδί τραύμα και το κάθε φορά. Θα πάμε στη Σοφία Θοδωράκη να μας εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Την παρέα σας μέχρι τις 10, Πάνος Δρύλος.

0: Έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, παιδιά. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνει με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ξεκινάει με την Ελίστα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
6: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
7: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Στην Sita Vision Sports 4, Νορβηγία-Σουηδία. Στις 8, στην Sita Vision Sports 3, Αυστρία-Τινησία, στις 9.45.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: και φεύγει.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με throwback στην δεκαετία του 70. Ναι, ναι, throwback το λέγαμε στο Παγκράτη, ο οποίος έχει θέματα.
0: Να τον χαιρετήσει κανεί.
1: Δευτέρα, 1η Ιουνίου, 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω Ρήλος στην παρέα σας μέχρι τις 10. Έχουμε και τον κύριο Μπαγκανίνη εδώ. Πόσα ρεπό θα κολλήσει για το σημερινό, να ενημερώσει τον λαό σου. Εντάξει, Παρασκευή έχουμε μπαράγκα, οπότε θα πάμε ξεκουραστοί. Και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στον Ηλία. Με χτύπησε αμάξι 16 χρονών όταν κατέβαινα από το λεωφορείο επειδή το προσπέρασε από δεξιά στη στάση. Όταν μεγάλωσα και άρχισα να οδηγώ κι εγώ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συχνά το βλέπω να συμβαίνει. Προσπέρασε ανάμεσα σε λεωφορείο και στάση. Καλημέρα στον Σωτήρη. Για ποια εθνική μιλούσες πριν? Μιλούσα για τα κορίτσια τα οποία

0: συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.
1: Ζούσαμε σε άλλη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που βάρο σπίτι πεθερικά.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλά κρασιά. Για φώτιση δεν το βλέπω. Όπως και να έχει, πάω για δουλειά να γεμίσω τον κόσμο με φως και καλημέρες.

Λοιπόν, καλημέρα από το Βερολίνο, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι στιγμές που σκέφτομαι ότι ίσως να έχουμε γίνει, λέει, πιο τεμπέληδες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, μάλλον δεν είναι τεμπελιά, αλλά έλλειψη κινήτρου, αναρωτιέται κάποιος φίλος. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Τελειώνει έτσι το μήνυμά του.

Μαρίζα Ρίζου είναι αυτή, στην Μποσανόβα του Ισαΐα, του Φίβου Δελιβοριά. Καλημέρα πάνω, εδώ στο Χόλμη δεν έχει τριήμερο, αλλά σε λίγο ερχόμαστε λαβάρα για διακοπάρες. Καλό μήνα φίλε, επίσης αδερφέ, με το καλό να έρθεις. Και με το καλό να επιστρέψεις σε μια πολιτισμένη χώρα. Η δική μας εταιρεία, λέει κάποιος άλλος, είναι κλειστή, αλλά με υποχρεωτική άδεια οι εργαζόμενοι σήμερα. Καλό. Κλείνουμε την εταιρεία, θα πάρεις υποχρεωτική άδεια. Καλημέρα πάνω, καλό μήνα. Εδώ δουλεύουμε γιατί δεν έχουμε πνεύμα. Νίκο Σεπόλια, μετανάστης, Τιν Τίνο.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Πάνω πρέπει να είναι η καλύτερη εκπομπή σου εδώ και πολύ καιρό. Μπράβο, λέει ο Τάκης από Μεσοπέλαγα. Καλό μήνα, Τάκη μου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Δύο εξαιρετικούς ανθρώπους που πάντα έδιναν το παράδειγμα και μας σέβονταν. Σήμερα χαλαρή δουλειά, άδεια την άλλη Δευτέρα. Προφανώς και υπάρχουν, προφανώς και δεν είναι όλοι, ρε παιδιά, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε κατάσταση ίδιοι. Τίποτα εξάλλου δεν είναι ίδιο γύρω μας. Αλλά δυστυχώς οι περισσότερες των περιπτώσεων...

0: στεγνά.
1: Καλημέρες, μπράβο για τις μουσικάρες, λέει ο Γιάννης από Κίσαμο.
0: Δίχως τέρμα.
1: Α, ο Ηλίας διορθώνει το μήνυμά του. Δουλεύω μόνος μου ως εργοδότης. Λάθος το έγραψα. Δεν θα γίνω πλούσιος σε βάρος των άλλων. Απλά επειδή αποφάσισα να έχω δικό μου γραφείο για να μην έχω κανένα κόπανο από πάνω μου, λέει ο Ηλίας. Έχεις, Ηλία μου. Έχεις το κράτος από πάνω σου. Μην ανησυχείς. Εξαιρετικός Νταβάς, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Καλημέρα, λέει κάποιος άλλος. Όταν οι εργοδότες καταλάβουν ότι για να πάνε καλά και οι ίδιοι πρέπει να έχουν ευχαριστημένους τους υπαλλήλους, τότε όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

Σε μια χώρα που αυτοί που σπουδάζουν αντιμετωπίζονται ως άεργοι και κεφίνες και αυτοί που πετυχαίνουν μέσω των σπουδών τους ως συστημικοί, δεν υπάρχει σοβαρό μέλλον, συνεχίζει ο φίλος, και να το προσέξεις και εσύ, λέει, γιατί δεν ξέρω αν σπούδασες, αλλά όσοι διαγωνίζονται με εφόδιο τις σπουδές τους και όχι επειδή έτυχε να είναι όμορφοι ή να έχουν καλή φωνή, έχουν προσπαθήσει πολύ.

0: Ωραία τα έχει γράψει ο Βίρονας Λεοντάρης. Ακούσαμε τον Απόστολο Ρίζο στους αποχρωματισμούς. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 19 μετά τις 9. Ο Ρίλος λέει σήμερα κουβαλάει στις πλάτες του το σταθμό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Λοιπόν, πάνω η φορή του Γαρίφαλου μου θυμίζει πολύ το τραγουδάκι από τη... το γιατρουδάκι. Ο γιατρουδάκι, ο ρευματολόγος μας από τη Συρία που τραγουδάει πανκ. Δεν τραγουδάει μόνο πανκ ο Τίτο. Τι όμορφη σύμπτωση με 50 χρόνια διαφορά. Σε κάθε περίπτωση η φωνή του Γαρίφαλου είναι του Νίκου Δαπέρη. Ο Βλάσης Μπονάτσος, η μοναδική φορά που ηχογράφησε το Γαρίφαλο ήταν στη συνεργασία με τους Going Through, ασχέτως τι είχε πει κατά διαστήματα, το είχε γράψει, το έχει τραγουδήσει.
1: Στα μάτια σου λοιπόν αυτά μικρό γυφτάκι.
0: Δυστυχώς ένας άνθρωπος με το ταλέντο του Μπονάτσου πήγε άδικα. Από τις κολοσκόνες.
1: Πώς κατάντησε τώρα ούτε είχα φάντα.
0: Μπα, ο Μπαρμπαπανάγος, αυτός είναι ο...
1: Άχα να είναι η δικιά μου ανάγκη.
0: Ο Βαγγελάκης μας, από τον νέο κόσμο. Έβλεπα λέει και άλλη συνέντευξη του Μενελάου Χαραλαμπίδη για τους δύο σύλλογους. Απίστευτα πράγματα, τα έχει καταγράψει ο Χαραλαμπίδης στο βιβλίο του. 8 εκδόσεις τρέχουν και νομίζω ότι θα πάει και για άλλες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εξάλλου αρχεία ανοίχτηκαν στην εποχή 15-19 και ξανάκλεισαν γρήγορα όταν επέστρεψαν αυτοί οι οποίοι οι οικογένειές τους ενδεχομένως θίγονται.

Ο Ντίνος Αδίκης είναι αυτός με το απεσιόδοξο τραγουδάκι. Περιμένω, λέει, την χθεσινή παραγγελία, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Νομίζω ότι δεν το έχουμε στη βάση, ρε γάμοντα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά.

0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα Μπάρμπα, τι κάνει η χωρίστρα σου, η χωρίστρα μου, δεν ζει πολύ. Λοιπόν, άκουγα ξανά podcast για τον Ζακ Κωστόπουλο, ξέρουμε τελικά πως μια κλίκα κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, πολλοί από αυτούς απόγονοι των σύλλογων κτλ. Κάτσε ρε πάνω, το σώμα μου έχει μάθει να ξυπνάει μόνο του νωρίς, τα σουκού μην αποδιοργανώνεις, λέει ο Παναγιώτης. Την καλημέρα μου στην αδερφή ψυχή Μπαγκανίνη, καλά τα λέει ο Νικολό, γιατί ο Νικολό ξέρει, βεβαίως, βεβαίως. Ο βιομήχανος, το αρτοβιομήχανος μεγάλος. Καλημέρα στον Άγγελο και στον Τζιμάκο στο Λίτς. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα στον Κώστα από το Βερολίνο. Έλα ρε εσύ, το κρουασάν μερέντα. Προφανώς κερδίζει στο καζίνο. Αποστάθησε, έστειλε τους χαιρετισμούς στον Κώστα. Χτύπα φίλε και σε μια αναρωτική, οι δύο, για να μάθουν να βάζουν υποχρεωτικές άδειες σε αργίες. Να μην βάζουν υποχρεωτικές άδειες σε αργίες. Ναι, έτσι ίσως. Τέλος πάντων. Στο Στοκχόλμη είχαν τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα λογικά. Είχα πάει για τουρισμό στο Όσλο και ήταν έτσι. Κάποιος λέει πρέπει να κλείσει ασυναίσθητα το ξυπνητήρι, αλλιώς θα σ' άκουγα μία ώρα τώρα. Εντάξει. Εμάς λέει ο εργοδότης μας είναι full θρήσκος, οπότε πήγε μια εβδομάδα εξωτερικό ενώ εμείς δουλεύουμε. Ευτυχώς όμως δεν περνάει από εκκλησία χωρίς να κάνει το σταυρό του. Καλημέρα και καλό μήνα, στέλνει ο Παρασκεύας. Εδώ στο Λίτζ είχαμε τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί. Το βάφτισταν May Bank Holiday και όλα καλά. Ο Άγγελος. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Άντε σπανούλι, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Talk of the town, μόνο αυτό ακούς. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς για τον μπασκετικό Άρη. Η γενιά Z λέει είναι πιο επιλεκτική και κοιτάει την ουσία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ό,τι σε θέλει, αν δεν κάνει σωστά και το λεωφορείο τη στάση με την απαιτούμενη ασφάλεια, θα γίνει αυτό που έτυχε στον φίλο. Και εκεί μπαίνει η ευθύνη που έχει ο οδηγός, προφανώς. Αλλά το να είσαι οδηγός είτε μεγάλου οχήματος είτε μικρού τύπου ταξί σε αυτή την πόλη είναι πραγματικά βασανιστήριο. Και πώς να αποφύγεις την κούραση και το. Και το λάθος που μπορεί να γίνει εύκολα. Καλημέρα και καλό μήνα από το ΚΤΕΛ Λευκάδας. Την επιστροφή για Αθήνα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τη μουσική. Και εγώ, γιατί είσαστε εδώ. Είσαστε και πάρα πολύ για μέρα αργίας εντός εισαγωγικών. Γιατί πρέπει να ακούω ένα, που πήγε, ένα αριστερό βαζελό κάναλο. Ένας γάβρος δεξιό. Τι γίνεται. Εντάξει Τάκη μου, θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Με χαρά. Καραστιανού είπε πως σέβεται τους ανθρώπους που πηγαίνουν σε εκκλησίες και μοναστήρια, αυτούς που προσκυνούν το Θεό και όχι το χρήμα και την εξουσία, και έφερε παράδειγμα τον Άδωνη. Μια αλήθεια τώρα.

εγώ βλέπω ότι σκοτώνονται εντός εισαγωγικών. Επίθεση Γεωργιάδη, βλέπω. Υπουργός Υγείας εξαπέλεσε επίθεση στην Κερεστιανού, προκαλώντας την ακαταδρομάση τα δημόσια. Ποιοι προσέφεραν χρήματα και θέσεις προκειμένου να σταματήσει το δικοστικό της αγώνα για την τραγωδία του Ντεμπόν. Α, πέθανε και ο πρόεδρος του ΕΟΒΑΣΑΜ.

ο κύριος Γιώργος Βριτσάκος. Μπαίνει στη λίστα όσων ενεπλάκησαν τέλος πάντων σχετικά με το... τα όσα έγιναν στο Ατέμπι μαζί με τους δύο υπαλλήλους του ΟΣΕ, τον ιό της Ανακρίτριας που είχε ξεκινήσει δίωξη, θυμίζω, και ξαφνικά χάθηκε το παιδί και βρέθηκε μετά από μέρες κάπου νεκρό. Τίποτα, τα γεγονότα λέμε τώρα. Όχι, δεν είναι τεπελιά. Έχουμε ξυπνήσει και για να είμαστε παραγωγικοί θέλουμε τα ανάλογα. Οι δελεοσταράδες γονείς μας δούλευαν σαν τα σκυλιά για 3.60 σε άθλιες συνθήκες και έλεγαν και ευχαριστώ. Οι γονείς τώρα εξαρτάται πού τους τοποθετείς τους γονείς. Σε ποια δεκαετία εννοώ, γιατί περάσαμε και την περίοδο της κρίσης όπου εκεί τα πράγματα και με τις δουλειές ήταν πάρα πολύ δύσκολα.

όλα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να συντηρηθεί οι οικογένειες, τα σπίτια κτλ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων του Sky. Εάν έρθει και αυτό.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.

0: τους. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
9: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης

Ωραίες μνήμες, λέει ο κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Φυτεύω μπάμιες και αμπελοφάσουλα και μετά πάω παραλία για το πρώτο μου μπάνιο. Δεν είμαι του ΕΠΟΚΕΠΕ ή κομμουνιστής για να έχω λεφτά. Τα αγαθά κοπιστώνται, λέει ο Νίκος ο Πατατάς. Καλημέρα, παιδιά. Μένω Γερμανία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται για τη μισή Ελλάδα να είναι αργία και για την άλλη μισή όχι. Δεν πρέπει να γίνεται σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα. Καλημέρα πάνω, καλό μήνα, Μητσοτάκη, τον καλό εννοώ, δεν προβλέπει το πρόγραμμα σήμερα. Όχι. Καλημέρα πάνω, άνοιξα ράδιο και νομίζω ότι είναι η Κυριακή, ευχαριστή έκπληξη, καλό μήνα, στα τελειώματα πέτυχες.

Καλημέρα. Πάνω να πει σε παρακαλώ του Κλούνη ότι η πρωτομηνιά το να ξεκινά με γκρίνια είναι επιλογή και όχι ενδιαφέρον για τον άνθρωπό σου. Να τα παράπονα τη ευγενία. Από τον Γκράνθαμ. Φίλε μου, καλό μήνα, καλοκαίρι. Οκ, δεν ξέρω, όλες τις πόλεις της Αγγλίας, να είσαι καλά. Το Messenger μου, ναι, δεν το κοιτάζω εδώ και ώρα. Διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται στο Live 24. Καλημέρα. Πάνω, ποια η γνώμη σου για την πολιτική της Πολωνίας γενικότερα, με λίγες λεξούλες, έχεις πολλή ποιότητα. Καλημέρα, Πάνω, σε Πάτρα 7. Τι να σου απαντήσω τώρα, δεν έχω εικόνα, οπότε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να βάζαμε κι εμείς αργία την ημέρα της αναστήλωσης της Δημοκρατίας. Γεια σου, παππού καλλιτέχνη, από τις 7 εδώ λέει η παρέα. Ο Μαργαρίτης δεν αμφισβητεί τα γεγονότα, αλλά θεωρεί ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Γερμανών όταν γίνεται αναφορά σε ελληνική και όχι γερμανική διοίκηση, λέει ο Κόκκινος Οκτώμης. Μα υπήρχε υποτίθεται ελληνική κυβέρνηση, η οποία οριακά ήταν ανίκανη τότε. Άστον μωρέ με τον Πόλη, σε καμιά καλή συναυλία θα πας πάνω, λέει ο Γιάννης. Πήγα σε δύο καλές. Περιμένω και το Ζαν Μισελ Ζαρ για να δέσει το γλυκό. Μετά δεν βλέπω κάτι άλλο, θα δούμε. Πιστεύεις μωρέ πάνω με όλα αυτά τα αγαθά που υπάρχουν γύρω μας, πως γίνεται να μην υπάρχει καπιταλισμός? Δεν υπάρχει να μην υπάρχει καπιταλισμός, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για να την απλώσουμε σε μερικά μηνύματα. Ανθρωπιά χρειάζεται να υπάρχει κατά πρώτο και κύριο λόγο και ίσες ευκαιρίες τουλάχιστον για τα παιδιά όταν ξεκινούν τη ζωή, αλλά δεν.

0: Το Χαριτάτο, λέει, το είπε Καλυστιανού αυτό για τον Άδωνη. Καλημέρα με Πανούλη, Χρήστο Σάντα Μπάρμπαρα. Γεια σου Χριστάρα, καλό μήνα από Κρήτη. Ερε, πού πάμε, που λέει και ο Αυλονίτης, ο Δημήτρης. Δεν έχουμε Strange Blue, ρε Δημήτρη. Ο Ασλαμάς φέρνει στην εκπομπή τον αποδότη της Λίτς, λέει. Στη Γερμανία δεν είναι ανοιχτά τα καφέ του Αγίου Πνεύματος. Στην Ελλάδα οι μισοί εργαζόμενοι σε εστίαση και φιλοξενία. Μπαγκανίνη, είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Έτσι, αυτά παθαίνει ο οποίος μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, λέει η Νατάσα. Καλημέρα πάνω από Ζήριχη. Καλά, σοβαρά τώρα. Λες και ο κόσμος δεν πέθανε παλιά ξαφνικά. Εγώ χάσα το θείο μου το 90, 45 χρονών, στον ύπνο του. Τώρα το λέμε ξαφνικήτιδα. Όλοι βαρεμένοι νοθείτε. Γεια μας πάνω, κουνταφού, πάντα. Ο Λάκης Χαλκιόπουλος και οι εποχές μας πηγαίνουν στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για έξοδο. Πώς πέρασε το τετράωρο?
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία.

0: μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, 9 λεπτάκια πριν το τέλος, δεν έχω καλημερίσει ώρα τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή τούτης εδώ της υπερπαραγωγής. Καλημέρα στο Τζόρτζ, είμαστε όλοι αδέρφια σου. Άρα έχω πολλά νησιά. Οκ, okay. Δέχομαι. Δώρα, μην περιμένετε μόνο για τα παιδιά. Πάρε δώρα, φωνάζει ο Πετρίδης. Εντάξει, έχω κόρη, έχω βαφτιστήρα. Και είναι και τα δύο στο όριο της εφηβείας. Ξεπαράδιασμα, αλλά χαλάλι τους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα ψηλέ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ρεπάρεις, ναι, γιατί την Παρασκευή έχουμε μπαράγκα. Πάντως χωρίς να έχω άποψη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς η Ελλάδα μας είναι επίσης στις πρώτες θέσεις κάθε μορφής παραβατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά, άρα οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή προσωπικά δεν με βρίσκει αντίθετο μέχρι να κριθεί εκ του αποτελέσματος και να αναλόγως να κριθεί στις κάλπες, λέει ο Κίμωνας, από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο Κρήτης. Βασικό είναι να πάμε στις εκλογές και να μην αλλάξουμε στις παραλίες ή στο σπίτι μας. Διότι ένας στους πέντε έχει ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση και κυβερνά αυτοδύναμη. Αν οι δύο, οι οποίοι απήχαν τρεις, πήγαιναν, δεν θα υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπήρχε τουλάχιστον μια συγκυβέρνηση ενδεχομένως και δεν θα περνάγαν όλα αέρα πατέρα. Δεν ξέρω πόσο ψηλά γράμματα είναι για κάποιους αυτά. Βασίλης, μορφή τεράστια ο Σαδίκης, κεντάς και σήμερα λέει, εντάξει, εντάξει, ωραία.

Ο Ηλίας αναρωτιέται αν κάνουν οι χουντικοί και τα παιδιά τους κουμάντο. Έλα μωρέ, ποιος θα πιστεύει αυτά. Σωστά. Ο Υπουργός Υγείας έχει ξεπεράσει και το είδωλό του, εκείνον τον καράφλα, τον τύπο, τον ψηλό. Στην προπαγάνδα και στις κραυγές. Μάρτυρες του Ριλόβα. Μαγκανίνη, απειλή, θα σε κάνω μήνυση, αγωγή και έφεση. Έφεση αύριο με Κυριακό Θωμαίδη. Έγινε στα μάτι μου, καλημέρα. Τη λίστα της εκπομπής να μην ξεχάσεις να ανεβάσεις. Πάει αυτό, αντίο. Κάτσε να δεις πως θα κλείσω. Ο Νίκος Κεφαλάς είναι αυτός με το Μέρες Φωτιά. Καλημέρα στο Σταυράκι μας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χαιρετίσματα και ευχές και στη μητέρα Ορσαλία φυσικά, Σταύρο μου.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο live καζίνο της VistaBet. Είσαι ο απόλυτος άρχοντας του παιχνιδιού στη VistaBet. Απολαμβάνεις καθημερινά μοναδικές προσφορές και βρίσκεις διαθέσιμα τραπέζια live, roulette και blackjack με dealer που μιλούν ελληνικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτή ακριβώς είναι η τέτοια αδερφέ. Αν δηλαδή αν αυτή είναι απόγονη των Χουντικών, εσύ νιώθεις περήφανος που είσαι απόγονος του Στάλιν. Μπράβο. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Πού σε είχαμε κρυμμένο τέτοιο φωτεινό μυαλό. Εγώ λέει θα ψηφίσω όποιον αποποιητικοποιήσει την κάναβη για ψυχαγωγία. Συγχάθηκα καφέινη και αλκοόλ. Άρα χρειάζεται μια εξάρτηση, λες. Για τις κορφές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος. Μάγκες, έχει κίνηση εδώ, έξω εδώ Αθήνα, για καναμπάνιο δηλαδή. Και να το να μην ψηφίσει επιλογή. Η νέα πλειονότητα έκανε συνειδητά την επιλογή να μην ψηφίσει και τι κατάφερε, αδερφέ μου. Μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με ούτε 1,5 εκατομμύριο ψήφων, δύο, πόσα έπιασε. Αν σας αρέσει, συνεχίστε να κάνετε τέτοιες επιλογές εις βαρών όλων. Όλων, συγγνώμη. Και τώρα δε που υπάρχουν και νέες παρατάξεις, υποτίθεται να τις δοκιμάσετε. Λυπήσουμε μας χρονιά μέρα με τα κομμουνιστικά. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης έχεις την επιλογή, ξέρεις, δεν σε κρατάει κανείς. Θα το περάσουμε, ναι αρχέ μου, μην ανησυχείς. Πάνω γερά με τέτοιες μουσικάρες θα βγάλουμε λεφτά. Σε άκουγα στον δρόμο για αεροδρόμιο. Φτάνω Ρόδο, ανοίγω ραδιόφωνο στο νοικιασμένο αυτοκίνητο και κάνεις ακόμα εκπομπή, απίθανος. Ρεπορτάζ παιδιά στην επόμενη ώρα, στις επόμενες δύο ώρες. Αποστόλης Λιβάνιος. Μπορείς πλείς να παίξεις ως τις 12 γιατί συντονίστηκα στις 9, λέω. Ο Μελισσοκόμος όχι. Καλημέρα πάνω, εμένα η νηψιά μου μπήκε στα 17 και ήθελε να πάει Φλόρενς. Αν και οικονομικά στιμωγμένος αυτόν τον καιρό μπορούσε να της αρνηθώ αυτό το δώρο για τα γενέθλια. Όχι και καλά έκανες. Καλημέρα πάνω, σου στέλνω από Grand Montana της Ελβετίας και σου δουλεύω σήμερα. Ήταν η καλύτερη επιλογή που έφυγα, όπα, από το χάλι πριν 2 χρόνια. Καλημέρα πάνω, καλό μήνα. Χθες γνώρισα το αγόρι της ξαδρέφης μου που είναι αστυνομικός, κουκουέ και ΠΑΟΚ. Κοίταζα μήπως είναι προϊόν AI, αλλά δεν, είναι αληθινός. 40 εμβόλια να κάνετε στα παιδιά και θα βρουν τις ευκαιρίες στη ζωή. Τι όχι. Όχι, δεν θα κάνουμε εμβόλια στα παιδιά. Μα το λες εσύ, αδερφέ μου, θα είσαι ειδικός, φαντάζομαι. Διαβάζεις εξάλλου εμπεριστατωμένες μελέτες. Μία έρευνα είπε εκεί ότι τα τεστ. Μία έρευνα είπε αλλού ότι τα.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, WiFi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Sport FM στους 95.
7: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
8: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
10: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
9: Τι εννοείς?
10: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
9: Σοβαρά?
10: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
9: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
10: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
12: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
13: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλαντρεώτη Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Στο 68 η καταπληκτική Κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρυ που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στην γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι να εξυπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά. στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Λικάκη τον κάνει. 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Λικάκη τον κάνει. Είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο. Γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή φώτιση σε όλους. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Morning Sport FM, στο 4,6. Είμαστε εδώ ανήμερα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ για περίπου 2 ώρες το μικρόφωνο θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

0: Σε μια εξαιρετικά ηρεμή ημέρα όσον αφορά την αθλητική δραστηριότητα, πολύ λίγα πράγματα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν και οι τελικοί στην στοίχημα GPL και λίγες ημέρες έχοντας μπει πλέον στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει την αρχή και το Μουντιάλ. Υπάρχουν βέβαια αρκετά φιλικά παιχνίδια αυτές τις ημέρες, διότι οι ομάδες βάζουν έτσι τις τελευταίες πινελιές τους για, για το πλάνο.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε αναπροσαρμόσει κάπως το πλάνο για τις εκπομπές εδώ στο Big Win Sport 74,6. Σε κάθε περίπτωση εσείς μπαίνετε στο sportpavlafm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάρτας πάνω δεξιά. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Αφετέρου, στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε σιγά σιγά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε συνέχεια και τους ρεπόρτερ να δούμε πού βρισκόμαστε για τις ομάδες τι να υπάρχουν στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, όπου εντάξει, έχουν το μυαλό τους στο χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν. Εντάξει, κάτι τρομερό αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι και εντελώς, σώφια να το πούμε έτσι, η επικαιρότητα. Κάτι κινείται και στους μεγάλους της Σούπερ Λίγκας. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε άμεσα.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Γιουνέφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Απλά πάρτο. Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Οκ.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, για να έχουμε εικόνα το τι υπάρχει έτσι από παιχνίδια για όποιον τυχόν του έλειψε το να δει λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ. Κάτι έχει. Έχει αφενός πρωτάθλημα στην Τουρκία, έχει ντέρμπι, το Fenerbahçe Efes, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7. Λίγη ώρα, μάλλον μία ώρα μετά, υπάρχει πρωτάθλημα στην Ιταλία, Virtus Venezia, σε 9 η ώρα το συγκεκριμένο από το Cosmote Sport 4. Και υπάρχουν ένα καρό παιχνίδια φιλικά, στο πλαίσιο έτσι, της προετοιμασίας ουσιαστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Θα σας πω αυτά που ξεχωρίζουν. Υπάρχει το Νορβηγία-Σουηδία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη. Είναι από το Nova Sport Start το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει το παιχνίδι της Τουρκίας με την Βορειομακεδονία στις 8:30. Αυτό δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Υπάρχει στις 10 παρατάρτο το μάτς της Αυστρίας με την Τινησία. Αυτά που είναι τα πιο δυνατά σας λέω. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια, εντάξει, είναι πιο πολύ με το βλέμμα στο μέλλον, δεν είναι ότι αφορούν για το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτά ξεχωρίζουν. Υπάρχει φυσικά για τους φίλους του τένις, έχει και αυτή, έχει σε λίγη ώρα, κάτι σε 12 ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια για το Roland Garros.

Να πούμε καλημέρα στο φίλο που δεν μας αναφέρει όνομα, αλλά λέει ότι του άρεσε το κομματάρα το Jack Candy εδώ στους ηχολήπτες τα βαρά. Όχι, είναι άρχιε, δεν το ζήτησα εγώ, να είμαστε δικοί. Ένας άλλος φίλος λέει πώς σου φάνηκε ο τελικός του Champions League όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα που υπήρχε στο match suspense, που υπήρχε πολύ καλό παιχνίδι από άψη θεάματος. Εντάξει, νομίζω ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Μπήκε ένα γκολ γύρω από την Arsenal, μετά η Arsenal έκανε το γνωστό παιχνίδι, στέλνει να κάτσει πάνω στο γκολ, το κράτησε μέχρι τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου το προβάσμα και στη συνέχεια έρθει η σοφάριση από την Παρή. Σε θέαμα λοιπόν δεν ήταν κάτι τρομερό, σε μια έτσι ασυνήθιστη ώρα, να δούμε αν θα καθιερωθεί αυτή η ώρα των 7 τις επόμενες χρονιές. Από εκεί και πέρα ένας φίλος λέει: Σπανούλη, έλα μας, έχει πια στρέλα, και αν έρθεις ξέρεις το μεντάλι σου με Σιάο και Γιάννη και Ζήση κλπ. Να δούμε και τι θα γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τη στιγμή κιόλας που ο Ερυθρός Αστέρας κατελήγει στην επιλογή του Μποναβάρο για την τεχνική του ηγεσία στην επόμενη μέρα μετά την διαζύγιο με τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Να πούμε και καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από τη Ρόδο, τον φίλο της ΑΕΚ, ο οποίος μας έχει στείλει τον καλό μήνα και τα χρόνια πολλά.

0: Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win παίζουν καθημερινά αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις και λειτουργίες, όπως η πρώιμη πληρωμή. Όλα σε ένα app.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Μανώλης, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο παίχτης ο οποίος φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό και θα φοράει τα ερυθρόλευκα, αλλά των πυρεωτών πλέον και όχι των ερυθρόλευκων του Βελιγραδίου. Έχει κάνει μια ανάρτηση με την οποία αποχαιρετά τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι έτσι μακροσκελές το μήνυμα. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr να το διαβάσετε αναλυτικά για να μην σας κουράζω, αλλά δείχνει έτσι το δέσιμο που είχε με την ομάδα της Σερβίας ο Μακιντάιρ, ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος θα αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό. Καταλήγοντας, αναφέρει στο μήνυμά του ότι αυτό δεν είναι αντίο, είναι μόνο τα λέμε, λέει ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος αναφέρει έτσι για πάντα ο λύκος σας, ο Άσος, τα τελευταία χρόνια του Ερυθρού Αστέρα. Μετά τις και μισή θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ, όπως έχετε συνηθίσει δηλαδή, όπως συνήθως γίνεται στο πρεσάρισμα από Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, εκτός από τις ημέρες που εντάξει είναι την καή επικαιρότητα και βγαίνουν κατευθείαν τα ρεπορτάζ μετά τις Κετάρτο. Κανονικά και εμείς μετά τις και μισή, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, θα έχετε δυνατότητα να μας στείλει τα μήνυματά σας και να μας, από τώρα βασικά μπορείτε να μας στέλνετε, αλλά μετά τις και μισή θα απευθύνουμε και εμείς τα ερωτήματα στους ρεπόρτερ, οι οποίοι θα πάρουν έτσι σειρά για τους τέσσερις μεγάλους της Σούπερ Λίγκας.

Ένα φίλο λέει: ο Ερυθρό πήρε ένα βάρο γιατί φάγει άκυρο από Σπανούλη και όχι το αντίθετο. Ναι, δεν είπαμε ότι έριξε άκυρο στο Σπανούλη ο Ερυθρό. Το θέμα είναι ότι κλείνει αυτό το μέτωπο, ο πάγκο δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, με τον Ναβάρο να είναι ο προπονητή, ο επισέρα των προπονητή, μάλλον, ο οποίο θα καθίσει στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Σίγουρα ήταν πολύ ψηλά και ο Σπανούλη. Τώρα δεν, αν έριξε ο ένα τον άλλο άκυρο. Το σίγουρο είναι ότι καταλήγει με τον Ναβάρο στον πάγκο του ο Ερυθρός Αστέρας και κλείνει έτσι ένας ακόμη πάγκος για την Ευρωλίγκα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και οι επιλογές που πιθανόν να είχε στο μυαλό του ο Βασίλης Σπανούλης σιγά σιγά στενεύουν έτσι τα περιθώρια και είναι πολύ πιθανόν να είναι ο νέος προπονητής του Άρη ο κ.

Σιγά σιγά θα κάνουμε έτσι το διάλειμμα μας, να ακούσουμε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, να πάρει και μια ανάσα ο νέαρχος. Όχι, εντάξει. Δεν είναι κουρασμένο, φίλε. Εντάξει, οπότε επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
3: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
5: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
6: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
7: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Την 1η Ιουνίου 1972 ο Ντούσαν Πάγεβιτς σημειώνει 5 γκολ με την εθνική της Ιουγκοσλαβίας στη νίκη της 10-0 επί της Βενεζουέλας. Ο Πάγεβιτς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας 29 τέρματα σε 37 συμμετοχές με την εθνική του, μεταξύ άλλων και hat-trick σε αγώνα Μουντιάλ εναντίον της εξωτικής εθνικής Ζαΐρ.
11: Μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια We Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά πλέον, περνάμε στα ρεπορτάζ. Στην ρουτίνα μας έχουμε τον Διονύση Βασιλιά στην αλέκρη της Ευρωπαϊκής Γραμμής για να μας πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Καλημέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Γεια σου κύριε Λιβάνη, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλή φώτιση.
1: Καλό καλοκαίρι, όλα
0: καλά. Καλή Παναγιά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι 15 Αυγούστου?
0: Ξέρω εγώ έτσι όπως πήρες φορά.
1: Τι είπα, ένα καλό μήνα είπα.
0: Εντάξει, ωραία. Τι έχουμε, τι έχει Παναθηναϊκός?
1: Καταρχάς ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τους αντιπάλους. Στο δεύτερο προβληματικό γύρο του conference υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα πλέον. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, τους περισσότερους ξέραμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στους ισχυρούς. 17 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα γίνουν τα υπογκρουπ, όπως γίνεται πάντα. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές ομάδες. Μπορεί ο κόσμος να τις δει και στο www.sport.gr που είναι πιθανή αντίπαλη Παναθηναϊκού. 43 είναι. Πρώτο μάτς 23 Ιουλίου, ο επαναληπτικός στις 30. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που δεν είναι κάτι φοβερό θεωρητικά, απλά χρειάζεται προσοχή. Γιατί
0: έχει παγιώσει το καλοκαίρι πάντα.
1: Ναι, και δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει η Βίκινγκουρ, γνωστή για την έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Η Γκάις, η Γκέντεμπορκ, βλέπω τώρα, λέω κάποιοι, η Μπεϊτάρ. Η Χάποελ, υπάρχει η Μάδερουελ, η Σέλμπουρν, είχε παίξει πάνω από το 1990. Βαλέτα, Ντουγκατσίνη, η Ντέρι, τέτοιες ομάδες. Και εντάξει, θα τα δούμε. Η πρώτη στόχη του Παναθηναϊκού αυτή είναι, χρονικά, ο πρώτος στόχος χρονικά του Παναθηναϊκού είναι φυσικά να περάσει από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που θα έχει 3 προβληματικά, αν όλα πάνε καλά και φτάσει ο Παναθηναϊκός στα play-off. Όπου τρεις προβληματικούς γύρους εννοώ, και όπου δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Θα είναι στους γύρους ο Παναθηναϊκός σίγουρα στα πρώτα δύο, στους δύο γύρους, και θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει, από το αν θα είναι και στα play-off στους ισχυρούς. Οπότε σιγά σιγά θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός. 17 Ιουνίου ξαναλέω κλήρωση, δύο μέρες πριν θα έχει αρχίσει η προετοιμασία. 22 θα είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με 5 Ιουλίου στην Ολλανδία, στο Άπελτον, και 23-30 τέλη Ιουλίου δηλαδή θα έχουμε τα πρώτα μάτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Περιμένει τον προπονητή.
1: Ναι, είμαστε σε μια διαδικασία που ο Παναθηναϊκός προχωράει δουλεύοντας σε ένα διπλό ταμπλό, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της ενίσχυσης, που έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα, που περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις του προπονητή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα, έχουμε ξαναπεί, για παράδειγμα ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα, ο Ράστοντερ από την Τούν είναι στη λίστα, αλλά ας περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις του προπονητή για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό κομμάτι. Δεν αναφέρομαι στις θέσεις που εκεί είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάρει δερματοφύλακα, θα πάρει στόπερ, μπορεί και δύο στόπερ, θα πάρει χαφ, όχι έναν, παραπάνω. Θα πάρει ακραίους back, θα πάρει extreme, θα πάρει επιθετικό. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα πάει 8 με 10 κινήσεις. Αναφέρομαι κυρίως στα χαρακτηριστικά των παικτών και στο αν θα αποκτηθεί κάποιος από τους παίκτες που έχοντας γίνει προεργασία υπάρχουν στη λίστα. Ή θα πάει σε κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Αυτά θα εξαρτηθούν από τις τελικές εισηγήσεις του Νίστρουπ στις συζητήσεις που γίνονται. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Ταυτόχρονα γίνεται δουλειά στον Παναθηναϊκό και στο κομμάτι των αποχωρήσεων, γιατί δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι και οι αποχωρήσεις με παίκτες που έχουν συμβόλαια. Θέλει ο Παναθηναϊκός κάπως να αποφορτίσει το ρόστερ του και ταυτόχρονα να γίνεται και ενίσχυση.
2: Υπάρχουν κάποιοι. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Όπως ο Τζούριτς, ο Κώστας, ο Ρενάτο, ο Λαφών, ο Ερνάντες. Ερωτηματικό παραμένει ο Τσάβες. Και αυτό θα ξεκαθαρίσει, το λέω γιατί είναι δανεικός, αν θα ανανεώσει ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει οψιόν χρήση οψιόν αγοράς του παίκτη ή όχι, από την τελική επιλογή και θέληση του Νίστρουπ. Αν πει ο Νίστρουπ, ναι, ας το κρατήσουμε για τρίτο δερματοφύλακα ή δευτερότερο, όπως θες πες,
0: ναι.
1: θα μείνει, αλλιώς θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει μετά δύο τερματοφύλακες. Είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν. Είναι πράγματα τα οποία σύντομα θα γνωρίζουμε προς τα που υπάρχει μια κατεύθυνση και που ήδη έχει αρχίσει να τα δουλεύει ο Παναθηναϊκός και έχει πέσει κάπως το βάρος λίγο σε αποχωρήσεις τώρα.
0: Περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις, αλλά φαίνεται από τη στιγμή που ανέλαβε ο Νίστρουμ να έχει αλλάξει κάτι σε προτεραιότητες ή να έχει προσθέσει κάτι στη λίστα.
1: Όχι, σε προτεραιότητες όχι.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ξεκάθαρα που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί

0: στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ανάδοχος των εγκαταστάσεων του Ραστέχνη, η εταιρεία Λάιφστα του Κατασκευάση, με την ΑΕΠ Ελαιώνα, η σύμβαση αναφέρει ότι η προθεσμία για να βγει η τελική, η καταληκτική ημερομηνία για να βγει η άδεια είναι 15 Ιουλίου, μέχρι 15 Ιουλίου. Μέσα στο μήνα θα βγει. Αυτό λένε εκτιμήσεις. Βέβαια, οι εκτιμήσεις έλεγαν για Μάιο. Και δεν βγήκε. Θεωρώ τώρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος να βγει άδεια για να αρχίσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ραστέχνη. Στο ποδοσφαιρικό, από χθες αρχίζουν να μπαίνουν τα καλουπόματα για το τρίτο διάζωμα. Δηλαδή, μπορεί και ο κόσμος να ρίξει μια ματιά σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να το καταλάβει αυτό. Το τρίτο διάζωμα, το τρίτο διάζωμα θα είναι στις κεντρικές θύρες, θυμίζω, και τα πέταλα θα έχουν δύο. Αυτά το λοιπόν, αυτά.
1: Ναι. Okay. Έχουν στείλει και κάποιοι φίλοι μηνύματα. Βλέπω ότι 2-3 έχουν στείλει για σάλιακα. Δεν ξέρω αν σου προκύπτει. Σαν για σάλιακα. Ή απλά το διαρρέσει τον κόσμο.
0: Ναι, δεν μου προκύπτει κάτι. Μη σου πω ψέματα. Και ξέρεις, καλό θα είναι η ονοματολογία να έχουμε όταν κάτι προχωράει. Εγώ αφήσει άποψη με.
1: Ναι.
0: Τώρα πολλά γράφονται, πολλά. Δηλαδή χθες γράφτηκαν πάλι νέα ονόματα. Γράφτηκε για το Γένσεν της Μπρέτφορντ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γράφτηκε για τον Κρίστεσεν, τον στόπερ, ο οποίος έγραψαν ότι θα μπορούσε να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ υψηλή η ονοματολογία, ενώ τώρα μπήκαμε στον Ιούνιο, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει εμείς ό,τι μαθαίνουμε ότι υπάρχει κάποιος παίκτης στη λίστα, το έχουμε μεταφέρει, σου ανέφερα δύο ονόματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, ξαναλέω, ότι θα πει και ο προπονητής.
1: Κάτι να υπάρχει, κάτι ουσιαστικό, ναι. Θα άφηνες περιθώριο για παραμονής ελαφών?
0: Όχι. Θα πάρει πληκτρόμα φλέγα πάρα την έγκωση.
1: Okay. Ωραία, οπότε εκεί βρισκόμαστε, έτσι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Ωραία, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Γεια σας, Τόλη.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Παναθηναϊκό μας μετέφερε όλα τα δεδομένα τις τελευταίες εξελίξεις ο Διονύσης Δεσύλλας και στα μεταγραφικά και στο πλάνο που υπάρχει ενόψη και της αναμονής, ενόψη και της άφηξης του Νέστρου για να δρομολογηθούν έτσι και τα ζητήματα που έχει ο Παναθηναϊκός και για το γηπεδικό, τον Ραστέχνη κυρίως. Εκεί είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πλέον και πιο ξεκάθαρο τοπίο για τους υποψήφιους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League και στις επόμενες ημέρες και με την άφηξη του Νίστρου που θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό.

Παίζει μπάλα η πείνα. Παίζουν και τα mega deals της Wolt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τα φας όταν φτάσεις σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Wolt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές. Έως και 7 Ιουνίου.

Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής και στο διεθνή χώρο που είναι πιο έντονη έτσι η δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα είναι και το θέμα του προπονητή στη Λίβερπουλ. Έχει γενικότερα διάφορα θεματάκια. Στην Ελλάδα είναι κάπως πιο ήρεμη κατάσταση. Ακούσατε την Νόριδα και τον Διονύση Δεσιλέμ, τον Ανέτο Μαθνακού. Με λίγο μετά τις 11, μετά το δελτίο, θα έχουμε και τον Κώστα Κετζετζόγλου, για ένα φίλο κιόλας που μας έχει στείλει μήνυμα και ρωτάει για το αν θα βγάλουμε τον Κώστα. Κανονικά θα είναι μετά τις 11. Ρωτάει, κρατάω την ερώτηση του φίλου του ταξιάρχη από την Μυτιλίνη που ρωτάει για την ερασιτεχνή. Θα το μεταφέρω στον Κώστα αν έχει κάτι για την ερασιτεχνή, γιατί βλέπω ότι και αρκετός κόσμος της ΑΕΚ είναι ανήσυχος με το τι γίνεται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Θα ρωτήσουμε τον Κώστα και αν υπάρχει κάτι θα μας το μεταφέρει.

0: Αναφέραμε πριν τα φιλικά που υπάρχουν εντός της ημέρας για τις ομάδες κυρίως που προετοιμάζονται, που φορτσάνουν, που είναι η προετοιμασία τους στην τελική ευθεία. Εν όψη, εντάξει ρε Γιώργο, ένα σαρδάμ κάναμε. Εν όψη της συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Υπάρχουν και δύο φιλικά μπροστά για την Εθνική Ελλάδα στις 4 του μήνα στο Στοκχόλμη. Αγωνίζεται η Γαλανόλευκη με τη Σουηδία. Είναι 7 του μήνα.
1: Πώς θα πας προετοιμασία? Μην τώρα ο Ιταλός, τώρα γι' αυτό τα κάνει τα σαρδά.
0: Ναι, και χορεύουν τα ποντίκια.
1: Και συγγράφεις, σημείωνε.
0: Ναι, έρχος είναι δικός μου, τον έχω λαδώσει.
2: Είμαι δικός του.
1: Α, σε γλαδώσει λέει. Στον αέρα το λέει, βλέπεις, το παραδείγμα στον αέρα. Και δεν επεμβαίνει ο διευθυντής τώρα εδώ πέρα να... Τι να πω, εντάξει.
0: Ο διευθυντής όπως αναφέρει ένας φίλος εδώ είναι για γιαματικά.
1: Για τσίπουρα θα είναι.
0: Έχουν πάει λέει μπαρμπάδες για γιαματικά, δεν ξέρω.
1: Άνετα, άνετα, άνετα. Δεν μπορούν να πάνε καριά.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένες οι συμμετοχές που θα βγάλουν τη χρονιά. Βγάζουν και τραυματισμούς καμιά φορά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και έλεγα πριν που κάνει ο Γιώργος ότι στις 4 του μήνα έχει το φιλικό με την Σουηδία στο Χόμπι Εθνική και σε 7 του μήνα έχει το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίδιο. Μια Ιταλία που εντάξει θα είναι με πολλές αλλαγές. Με τον Ντοναρούμα ουσιαστικά από τα βαριά χαρτιά θα παραταχθεί η Ιταλία. Και οι υπόλοιποι παίχτες σε ένα μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται η Ιταλία μετά την αποτυχία της συμμετοχής και σε αυτό το Μουντιάλ και με την αλλαγή προπονητή θα έρθει έτσι με πολύ ανανεωμένο ρόστερ.

Ένας φίλος ρωτάει αν θα μείνει ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, με αφορμή μάλλον που είπαμε για τη Λίβερπουλ για την επόμενη μέρα με τον Ρεάλ, είναι αυτός που αναλαμβάνει όπως φαίνεται τα κλειδιά της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Άρνε Σλότ τις προάλλες. Για τον Τσιμίκα, το αν θα μείνει, αυτά που λέγανε τις προηγούμενες μέρες και έχουμε μείνει, είναι ότι θέλει να πάρει αριστερό μπακ η Λίβερπουλ. Βέβαια φαντάζομαι, σίγουρα δηλαδή, πολλά θα εξαρτηθούν από το ότι θα προτείνει ο Ρεάλ, αλλά αυτό που κάνει η Λίβερπουλ είναι ότι ψάχνει για βασικό μπακ. Αποχωρεί, θα συνεχίσει την καριέρα του δηλαδή ο Ρόμπερτσον στην Τότεναμ, οπότε πάει όπως φαίνεται, δεν ξέρω, πάει και για δύο αριστερά μπακ η Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει από δανεισμό, αλλά αυτά που λέγανε τις προηγούμενες μέρες είναι ότι δύσκολα θα είναι στο κάδρο για τους Ρέτς ο Έλληνας διεθνής άσος.

Ένας φίλος ρωτάει για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, αλλά δεν προλάβε τον Γιώργο. Αλλά με το που είδε τη σφήνα του Γιώργου, πιάσε, άρπαξε την ευκαιρία να ρωτήσει για τον Παναθηναϊκό. Και ρωτάει αν θα είναι στην 12η τη Δετάρτη, ποιοι θα είναι στην 14η. Και αν βλέπει Σόρτς Γκριγκόνης εκτός ή Χουάντσο Γκριγκόνης. Εντάξει, η επιλογή του Σόρτς της προάλλης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο Σλούκας. Φαντάζομαι ο Σλούκας έχει επικεντρωθεί για να είναι έτοιμος στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της Τίχημαν GPL. Οπότε αυτό αλλάζει τα δεδομένα για την παρουσία του Σόρτς στην 12η και σχετικά με τη θέση των ξένων. Οπότε, άμα είναι έτοιμος ο Σλούκας, φαντάζομαι θα ρίξει, θα δώσει αλλού τη θέση του ξένου ο Εργκίν Αταμάν.

Ένας φίλος ο οποίος θέλει να βάλει φιτιλιές στη σχέση της δικιάς μου με τον Νίκο Σταματέλο και ρωτάει αν πανηγύρισε περισσότερο την παραμονή της Τότεναμ από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Όχι, ρε, μην λέτε ψέματα. Περισσότερο του Ολυμπιακού πανηγύρισε. Είχε, ούτως ή άλλως, όταν πήγε το Ευρωπαϊκό, έχει συγκριθεί και η παραμονή της Τότεναμ. Εξάλλου είναι σε εξαιρετικό επίπεδο οι σχέσεις οι δικές μου με τον Νίκο. Κατάλαβε, φαντάζομαι, τα λάθη του. Δεν έχει παραδεχτεί βέβαια κάτι δημόσια, αλλά εντάξει, το έχει καταλάβει.

0: Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN είναι εδώ για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω από το αθλητικό στοίχημα. Το BWIN Prail Pro έφερε τη νέα εποχή με πληροφορίες και στατιστική ανάλυση από την Όπτα, καθώς και διαδραστική απεικόνηση του live στοιχήματος και οπτικά εφέ νέας γενιάς.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σας υπενθυμίζω ότι μετά τις 11 θα έχουμε τον Κώστα Γιατζόγλου για τα νέα της ΑΕΚ και σιγά σιγά εμείς θα, για να μας φάει και ο νέαρχος δηλαδή, όχι εντάξει δεν κάνει τίποτα ο νέαρχος, θα πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε στις διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στο...
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
6: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
7: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
15: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Στην Cita Vision Sports 4, Νορβηγία-Σουηδία. Στις 8, στην Cita Vision Sports 3, Αυστρία-Τινησία, στις 9.45.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα ο Κώστας και Τζόγλου. Χαίρετε, τι κάνουμε, καλό μήνα.
1: Καλή φώτιση. Καλό μήνα, Απόστολε.
0: Τι έγινε. Είσαι. Καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Γύρισες.
1: Θέλω να κάνεις καλό ποταρικό.
0: Πάντα.
1: Το μήνα.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Θα σημειώνω και θα κάνουμε τον απολογισμό μας 30 Ιουνίου.
0: Ναι, το καλό είναι ότι η ΑΕΚ έχει επίσημα μάτς πιο μετά, οπότε δεν φοβάσαι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σουρθεί.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Γύρισες.
1: Ναι.
0: Πώς το ζήσες, τελικό.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι βαρετό έτσι όπως το λέω, αλλά είναι, ο τελικός είναι πάντα ωραίος, παιδί. Αυτές ήταν πολύ τέτοιο, δηλαδή, σε κράτησε μέχρι το τέλος, μέχρι το... να πάει.
0: Ναι.
1: Μια σαν έδειξε ότι η Παρή παίζεται, που είναι σημαντικό, τώρα δεν έχει σημασία ο τρόπος που παίζεται, όπως μπορεί ο καθένας παίζει. Και το έφτασε μέχρι εκεί, okay. Σίγουρα το πήρε καλύτερη ομάδα. Νομίζω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γιατί συνέχεια η ομάδα, καλύτερη ομάδα της Ευρώπης είναι καλύτερη του κόσμου. Αλλά και η Arsenal ήταν η προσπάθειά της πραγματικά πάρα πολύ καλή. Όλοι τα δώσαν όλα. Ωραίο μάτς, ο κόσμος οκ, okay, δεν έγιναν και τίποτα παρατράγουδα. Νομίζω όλα πήγαν καλά. Η ώρα λίγο ήταν περίεργη.
0: Πώς το είδες αυτό?
1: Εμένα δεν με πείραξε, να σου πω αλήθεια, έτσι όπως είχε το μάτς καλύτερα, γιατί θα φεύγαμε 4 το πρωί, αλλά ήταν ένα κομμάτι του γηπέδου, εσύ που είδε όλο το μάτς με τον ίδιο Ντάλλα, ας πούμε, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είδες κανένα παίχτη ξεχώρισης, μπορεί να δώσει καμιά λύση εδώ στην ομάδα της Ένωσης? Κανένα αριστερό μπακ, τίποτα.
1: Ξεκινάς καλά, έτσι. Ενώ στις άλλες θέσεις είμαστε καλυμμένοι από αυτούς. Δεν τους χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Κάναν μέντες εκεί, τίποτα.
1: Μόνο αριστερό μπακ. Τώρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι μέσα στο 15ήμερο κάποια κίνηση θα έχει γίνει. Δεν είναι ότι επειδή θέλει λίγες μεταγραφές δεν προχωράει. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ καλή προετοιμασία, όπως πάντα από τον Ριμπάλτα. Και απλά, εντάξει, είναι, η ΑΕΚ ψάχνει για λίγες μεταγραφές, 3-4, ας πούμε το αριστερό μπακ που είπες αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προτεραιότητες. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή μέχρι το τέλος των μεταγραφών προκύψει με κάποιο τρόπο. Αλλά στην αυτή τη φάση δεν είναι σε προτεραιότητα, άλλες θέσεις είναι.
0: Όπως?
1: Center back, half, ένας μεσοεπιθετικός να παίζει αριστερά, δεξιά, στο στυλ του Κοϊτά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο half όμως, από τον Κοϊτά. Αυτές είναι βασικά και μπορεί να έρθει άλλος ένας παίκτης που να παίζει πάλι αυτές τις θέσεις, δηλαδή κέντρο και επίθεση all around, μέσω επιθετικός. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποια στιγμή αποφασιστεί να καλυφθούν και κάποια κενά παιχτών που φεύγουν, που έφυγαν, χωρίς να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Λέω και πάλι λοιπόν ότι είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα για όλα, απλά εντάξει, και αυτός το χειρίζεται τώρα γιατί είναι περιπτώσεις που θα είναι και ακριβώς οικονομικά και δύσκολες περιπτώσεις, γιατί επειδή θα πάρει λίγους θέλει να πάρει σε όλες τις θέσεις ίδιους και καλύτερους από αυτούς που έχει. Το είχε πει και ο Νίκολ στη συνέντευξη τύπου την τελευταία μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και έτσι είναι, οπότε αρκετές φορές αυτές οι περιπτώσεις τραβάνε, γιατί υπάρχει και το οικονομικό, να πιστεί παίχτες, ομάδες κτλ. Το δεδομένο πάντως είναι, και μας το έδειξε και βέβαια και ότι έχει γίνει μέχρι τώρα με τον Ριμπάλτα, ότι η ΑΕΚ ψάχνει, ή μάλλον έχει βρει και θα προσπαθήσει να πάρει παίχτες.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.
0: μου πίεζε πιο πολύ ο χρόνος, ότι ο Ριμπάλντα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει πολύ στις πρώτες του επιλογές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό. Επιμένει στις πρώτες επιλογές.
0: Και φέτος που έχει και μεγαλύτερο χρόνο, ναι, φαντάζομαι.
1: Συνήθως ηλικιακά επιμένει εκεί από 23 μέχρι 28, κάπου εκεί μέσα να είναι. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχει πάρει και μικρότερος και μεγαλύτερος, απλά αυτή είναι η βασική στόχευση. Και σίγουρα θα έρθουν και εμπειρίες. Δηλαδή, ιδίως για τη θέση του Φόρ και ο Ντέσσερ που είχε ήταν ο πρώτος στόχος πέρσι το καλοκαίρι και ο Βάρντα που ήρθε το Γενάρη είναι πάνω από 30. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θέλει τέτοιες περιπτώσεις όπως σαν του Ρέλβα, σαν του Πένραης, ενώ ηλικιακά και να έχουν και να έρχονται και από καλή σεζόν όπως συνέβανε και με τους περισσότερους παίχτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι μοτίβο, πάντως σχεδόν όλοι οι παίχτες που πήγε είχαν κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας τους πριν.
0: Ναι.
1: Αυτά, οπότε περιμένουμε κάποιες εξελίξεις την εβδομάδα, περιμένουμε και σήμερα ίσως κάποια πράγματα, όχι πιο πολύ διοικητικά, μέσα το βράδυ έτσι κάποια πράγματα που θα υποθούν. Να πούμε ότι ο Πινέδα ήταν βασικό στο φιλικό του Μεξικού, νίκησε την Αυστραλία 1-0.
0: Και είναι για επίσημα πλέον και στην 26άδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο ότι θα γίνει. Και να δούμε και ποιες θα είναι εξελίξεις μετά το Μουντιάλ με την ανανέωση του ΕΚ και τι θα έχει σκεφτεί και τι θα έχει αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αυτά φίλε, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο, εκτός αν έχεις καμία.
0: Ναι, ρωτάει ένας φίλος αν Ελίασον και Λιούμπης είναι κανονικά στην προετοιμασία ή θα ακολουθήσει η εκλογική όπως με τον Γιόνσον πέρσι που είχε κοπεί. Αλλά νομίζω αυτό είναι η κασία.
1: Ο Γιόνσον ήταν στην προετοιμασία και στις προπονήσεις. Ναι. Δηλαδή δεν βγήκε ποτέ εκτός ομάδας.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο θα ισχύσει και με αυτούς δύο, αν δεν υπάρχει πόλης μέχρι τότε.
0: Ναι. Αν έχει ρωτήσει ή όχι η Άγγια Τσάμπρα ένας φίλος.
1: Δεν υπάρχει θέμα Τσάμπρα νομίζω για την Άγγια. Γενικά δεν θα παίρνει ποτέ η Άγγια το Τσάμπρα για δεύτερο δεξιμπάκ. Δεν έχει νόημα δηλαδή και δεν έχει για τον ίδιο νομίζω.
0: Οι άλλες ερωτήσεις των φίλων είναι από άλλα τμήματα της ΑΕΚ. Ένας φίλος ζητάει για μπάσκετ και ένας άλλος φίλος λέει τι γίνεται με την αεραστεχνική. Βλέπω αρκετούς φίλους να ανησυχούν για αεραστεχνική, δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Ναι, εντάξει, εύλογο είναι. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα και το θέμα που είχε προκύψει θα λυθεί. Έχω ξαναπεί ότι είναι ένα αστείο θέμα για αστείο λόγο. Εννοώ με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την. Να το πούμε. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς αυτό με τα τμήματα της ΑΕΚ, με την κατάργηση ουσιαστικά ας πούμε της ΑΕΚ. Θα λέω είναι ένα αστείο θέμα για ένα αστείο λόγο. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία νομίζω θα πάρουμε απαντήσεις από την ίδια τη διοίκηση της ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Για τον μπάσκετ.
0: Μόλις τελείωσε η σεζόν κιόλας, εντάξει.
1: Όχι εντάξει, για τον μπάσκετ.
0: Θα μείνει όσο κοντά λες ως προπονητής.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει ο Σάκονα και του χρόνου και πιστεύω ότι θα φτιαχτεί πάλι μια καλή ομάδα που θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Όπως έκανε και φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία Κώστα.
1: Να είσαι καλά φίλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΕΚ. Μας ανέφερε τα πάντα ο Κώστας και για τα ποδοσφαιρικά, τα μεταγραφικά, το πλάνο του Ριμπάλντα, ακόμα και για μπάσκετ μια πινελιά. Και για την αεραστεχνική που είναι σε μια παράξενη κατάσταση για την ΑΕΚ. Θα δούμε προσεχώς τι θα αναφέρει και η διοίκηση της αεραστεχνικής.

0: MVP της ημέρας, τα Mega Deals της Volt με μείον 30% για όλους και μείον 50% με Volt Plus. Πριν αποφασίσει τα φάση σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή για το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας. Είναι να παραγγείλεις από τη Volt έως και 7 Ιουνίου. Πάμε για λεμματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Sport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Είμαι ο Ντανιέλ Μπατίστα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο μεγαλύτερο αθλητικό σταθμό στην Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Είπαμε είναι λίγο. Όχι το πω νεκρή ημέρα. Είναι πιο ήρεμη ημέρα σήμερα. Δεν υπάρχει ούτω ή άλλω και από μάτς. Είναι και το Ιουπνεύματο σήμερα. Από αύριο θα μπούμε σε πιο full ρυθμούς. Ό,τι υπάρχει από Παναθηναϊκό το ακούσατε τον Ιωτέρα από τον Διονύση Ζεσίλα. Είμαστε εν αναμονή της αύξησης του Νίστρου πια το Τριφύλλι που θα δρομολογήσει και τις εξελίξεις όσον αφορά τον σχεδιασμό για τη στελέχωση της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει έτσι τον λιγότερο χρόνο, έκανε και αλλαγή προπονητή, οπότε θα πρέπει να κινηθεί σε πιο υψηλές εντάσεις σχετικά με τις άλλες ομάδες, γιατί είναι πιο κοντά τα επίσημα παιχνίδια για το Τριφύλλι. Ακούσατε και τον Κώστα και Τζόγλου, έχει ανέβει και το σχετικό ηχητικό για από το ρεπορτάζ μας μετέφερε ο Κώστας και για τις κινήσεις που έχει να κάνει, για τις προτεραιότητες δηλαδή που είχε στα μεταγραφικά. Μας είπε και μια πινελιά και για μπάσκετ και για την ερασιτεχνική που έχετε στείλει αρκετή μηνύματα και βλέπω ότι υπάρχει και μια ανησυχία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

Ένα φίλο στέκεται και στο ωραίο γκολ που βάλε ο Γιάρεμτσουκ με την εθνική Ουκρανία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον διεθνή επιθετικό, ο οποίο ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Είχε δοθεί φέτο δανεικό στη Λιόν, αλλά δεν φαίνεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον διατεθειμένη η γαλλική ομάδα να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να πάρει κατευθείαν τον διεθνή επιθετικό από τον Ολυμπιακό.

για τον φίλο του ΠΑΟΚ που ρωτάει αν θα πούμε κάτι. Θα έχουμε αργότερα τον Δημήτρη για να πούμε για τα νέα του ΠΑΟΚ, τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μονή, και θα τα ακούσει και για αυτά. Και θα τα ακούσει για αυτά. Για τον φίλο που λέει ποιος είναι στην ηχοληψία, μπράβο του λέει, για την γκουματάρα που έβαλε. Ο Νέος Χατζόπουλος είναι στην κονσόλα. Η δικαίωση του επιλογή στην κομμάτια μαζί με τον Πάνο Ρίλο, έτσι, να μην το ρίξουμε και τον Πάνο, που είχε προετοιμάσει κάποια από τα κομμάτια που ακούσαμε.

Εγώ να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο sportpavilion.gr και να δείτε τον χαμό που έγινε στην Ισπανία στο ανοιχτό λεωφορείο της Deportivo La Coruña, η οποία ξεσήκωσε έτσι στο πόδι την πόλη για την επιστροφή της στην La Liga. Η Deport, η οποία τουλάχιστον για τους ανθρώπους της δικής μου γενιάς και λίγο μικρότερους και λίγο μεγαλύτερους, είναι μια από τις ομάδες που λατρεύαμε έτσι να βλέπουμε, η ομάδα που είχε όταν είχε τον Ρουρέτα έτσι στον πάγκο της, και τώρα που έπειτα από μια δύσκολη περίοδο έχει επιστρέψει πάλι, επέστρεψε τώρα δηλαδή στα σαλόνια και δείχνει ξανά δυνατή, έχει προκαλέσει έτσι ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Μπαίνετε στο sportplanfm.gr και βλέπετε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πανοραμική λήψη. Έγινε χαμός από τον κόσμο στην συγκέντρωση της ομάδας στους πανηγυρισμούς για την επιστροφή της La Coruña στη La Liga. Και όπως θυμίζει και ο νέαρχος, έπαιζε ο Σκαλόνι στην Deportivo, εννοεί τον, το λέει με αφορμή το γεγονός ότι πλησιάζει το Μουντιάλ, παραμένει στον πάγκο της Αργεντινής ο Σκαλόνι. Είχε και πολλούς παιχτάρες τώρα, Παντιάνη, Λούκε, το Βίκτορ, τον είχαμε δει και στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό αργότερα. Παιχτάραδες, τον Τριστάν, ό,τι θες, Παναγία στα μάτια.

This is the living, living off the dead.

Λοιπόν, για να μην αγχώνε τον έρχος ότι θα χάσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων μέσω του Sky, θα κάνουμε έτσι τώρα ένα διαλυματάκι. Θες να πω και την κακιά που ανέφερες? Όχι, θα την πω. Ωραία. Λοιπόν, που αφορά παραγωγό την πηγούνη Sport FM. Όχι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε διαλυματάκι, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, παρά τις διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισό της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD, υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Δωρεάν φίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All about sports media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι το παιχνίδι είναι γίγα και ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και γίγα δώρα. Άπαιχτο στοίχημα με live καζίνο στην πηγούνι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τσόρμπα ζητήσατε και τσόρμπα έχουμε. Καλημέρα Δημήτρη, τι κάνεις? Καλό μήνα.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή φώτιση.
2: Καλοκαίρι.
0: Ναι,
2: καλή μήνα. Φώτιση, ναι. Καλή φώτιση. Απαραίτητη. Απαραίτητη. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα περιμένουν τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος για να ξεκινήσουν. Για να ξεκινήσουν και να έχουμε αποφάσεις. Το περιμένουν, δεν είναι εντάξει κάτι που έχει αναφερθεί. Αλλά λέμε ότι φτάσαμε σε αυτό το ορόσημο, ας πούμε, του καλοκαιριού και δύο εβδομάδες αφού τελείωσε η κανονική σεζόν με τον τρόπο που τελείωσε, δεν είχαμε οποιαδήποτε ανακοίνωση, παρά μόνο πληροφορίες, ρεπορτάζ. Και πλέον νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να έχουμε κάτι οριστικό, κάτι δεδομένο στα χέρια μας. Αρχικά, όπως όλα δείχνουν, από την ΠΑΕ και τις αλλαγές, τις προσθήκες που εκεί έχουν προαναγγελθεί, έχουν ετοιμαστεί, όπως όλες οι πληροφορίες αναφέρουν. Και μετέπειτα να δούμε το αγωνιστικό, πώς θα διαμορφωθεί και στη δομή του, αλλά βεβαίως και η ομάδα, το αγωνιστικό. Πλάκα, σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Νομίζω ότι είναι τρεις εβδομάδες και εκεί 23, 22, 23 ξεκινούν. Δεν θα ξεκινούν και 29 φεύγει ο ΠΑΟΚ σε 4 εβδομάδες από τώρα.
0: Το θέμα είναι ποιο προπονητή φεύγει ή έχουμε κάτι οριστικό εκεί?
2: Να πω, δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Η λογική αναφέρει ότι δύσκολα μπορεί να γίνει και αυτή η αλλαγή όταν θα έχει αλλαγές η εταιρεία, τόσο άσχετο, αλλαγή στη συνεργασία με το αγωνιστικό που πρέπει να διαχωριστεί, αλλαγή στη δομή του αγωνιστικού, αλλαγές ίσως αρκετές και στην ομάδα. Δεν ξέρω αν γίνεται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν να αλλάξει και ο προπονητής. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν δείχνει λογικό. Αλλά πράγματι κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το κρατάμε, το περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Βλέπουμε τον Λουτσέσκου τις καθημερινές του τοποθετήσεις στη Ρουμανία. Προσέχει, χθες το ρώτησαν για παράδειγμα αν θα μπορούσε να πάει στη Στεάουα να συνεργαστεί με τον Στόικα, που μάλλον ξέρω ο τεχνικός διευθύντης είναι, ποιος ξέρει. Και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε διατύπωση για να μην θίξουμε και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι δεν είναι σωστό να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις, ένα τέτοιο πράγμα. Όταν το ρώτησαν και πόσα χρόνια θα κάνετε να γυρίσετε στη Ρουμανία, λέει δεν λειτουργώ έτσι. Συναισθηματικά παίρνω αποφάσεις, όπως συναισθηματικά πήρα την απόφαση να γυρίσω στον ΠΑΟΚ, που πέρασα πάρα πολύ καλά την πρώτη διετία, και δεν το έχω μετανιώσει αυτά τα 5 χρόνια της δεύτερης θητείας που έχει ο Λουτσέσκου. Το αφήνουμε ανοιχτό με όλες αυτές τις αναφορές που σχετίζονται και στην λογική. Και περιμένουμε να δούμε αν το πλάνο που και εκείνος έχει υλοποιήσει για τις αλλαγές στο ρόστερ θα αρχίσει να παίρνει μπρος, γιατί έτσι πρέπει, γιατί θα είναι άσχημο να χαθούν κάποιοι από τους πρώτους στόχους που έχει η ομάδα. Μέχρι τότε παρατηρούμε διάφορα θέματα για ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τον Σπότοφ στη Βουλγαρία χάνει αγώνες εθνικής του και αυτός, λέγοντας εκεί με αφορμή ένα τουρνά μικρών ότι υπέφερε αυτή τη χρονιά, ότι με βάση το πρόβλημα στο πόδι χαμηλά έπαθε πάρα πολλά. Ο Ντεσπότοφ που έχασε πάνω από 20 παιχνίδια και λόγω της επέμβασης αλλά λόγω και θλάσεων, προφανώς δεν προπονήθηκε καλά φέτος από αυτό το, το πρόβλημα χαμηλά στην ποδοκλινική. Βλέπουμε τον Ζίφκοβιτς που έπαιξε σε ένα φιλικό με το πράσινο ακροτήρι και χάνει το δεύτερο των Σέρβων με το Μεξικό. Βλέπουμε τον Σάντσες που είναι στην αποστολή της εθνικής του οριστικά για το Μουντιάλ. Έπαιξε στο φιλικό με την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα βασικός μαζί με τον Πινέδα, οι δύο που είναι εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Σάντσες για τον οποίο μια σελίδα που ασχολείται με την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και την πορεία Μεξικανών στο εξωτερικό ανέφερε η σελίδα το ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν υλοποιούνται αυτά που του υποσχέθηκαν και γιατί έχει να παίρνει και χρήματα 2 μιλίων.

0: όπου πάει να γίνει μεγάλη επιστροφή, γιατί ο Μπάμπα σαν να το είχε αφήσει, σαν να το είχε παρατήσει, επέστρεψε τώρα, έχει προκαλέσει και μερικές επιδράσεις, όλο αυτό το μπες, βγες, έλα, φύγε. Αλλά είναι τόσο έμπειρος, είναι τόσο καλός, έχει τέτοια παρουσία στην Ευρώπη. Όλα δείχνουν ότι μετά από 48 μάτσες το πάω.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Σεζόν.
2: Ένας φίλος για τον Οσντόεφ.
0: Ναι. Είναι μερικές, καταρχάς λέμε ότι ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ ανανεώνουν χωρίς συζήτηση διαπραγμάτευση. Το κέρδισαν.
2: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε. Είναι μερικοί στον αέρα, όπως ο Τάισον, ο Σντόεφ, ο Μπιάνκο, ο Γιακουμάκης, για τους οποίους είχε μια αίσθηση ο ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, για τον Σντόεφ έκανε διαπραγμάτευση. Είπε, σε θέλουμε ένα χρόνο, εκείνος λέει δύο χρόνια. Άρα, αλλά τον θέλει, ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα και με αφορμή το πολύ κακό φινάλε της σεζόν που δεν μπορεί να περάσει και έτσι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει άλλες αποφάσεις για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και τον Οσδεφ και τον Τάισον, δεν ξέρω και για τον Γιακουμάκη τι θα ισχύσει. Δηλαδή να βρει την ευκαιρία να αλλάξει πιο πολύ το ρόστερ του. Εκεί που θα το άλλαζε κατά 20% ξέρω εγώ, το πάει κατά 30-40%. Με αφορμή το πώς πήγε η τελευταία σεζόν.
2: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε, το περιμένουμε.
2: Ωραία. Αυτά. Κάτι άλλο φαντάζομαι δεν υπάρχει, αφού περιμένουμε και τις οριστικές εξέλιξεις σε βασικά ζητήματα.
0: Ναι, ίσως μέσα στην εβδομάδα αυτό που περιμένουμε είναι με κάποιο τρόπο, τώρα συνέντευξη τύπου, ανακοίνωση, γραπτός, τις πρώτες αποφάσεις για τις αλλαγές στη διοίκηση. Από εκεί να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Λογικά, και επειδή είχε προαναγγελθεί για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αυτό είναι το πρώτο που περιμένουμε.
2: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από τον ΠΑΟΚ και πάμε κατευθείαν στα νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μήνα.
3: Γεια σου όλοι, καλό μήνα.
2: Καλή φώτιση.
3: Πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά. Εντάξει, μένουμε σε μια εβδομάδα με έντονη δραστηριότητα νομίζω. Μια εβδομάδα που θα ξέρουμε αρκετά για αρκετά θέματα. Όπως για παράδειγμα του Ουνάι Λόπεθ. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει πολύ καλά. Ο προπονητής έχει μιλήσει μαζί του αρκετές φορές και περιμένουμε την οριστική του απάντηση. Νομίζω πως και ο ίδιος τίνει προς το να έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Okay.
3: Όλα έτσι δείχνουν. Απλώς όταν υπάρχει ανταγωνισμός καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει και ο ίδιος ο παίχτης να περιμένει, να αποφασίσει, να δει τι θα του έρθει άλλο, γιατί υπάρχει και η περίπτωση της Μπιλμπάο. Σαν ενδιαφέρον, όχι σαν πρόταση προς το παρόν. Είναι και Βάσκος κιόλας, έχει παίξει και εκεί.
2: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνεις, πάντα είναι λίγο διαφορετικά όταν έχει την Μπιλμπάο για τους Βάσκους.
2: Ναι.
3: Αλλά το γεγονός ότι έχει μιλήσει με τη Λίμπερ μαζί του, ένας άλλος Βάσκος, έτσι και εξηγείται ακριβώς τι τον θέλει στην ομάδα και τι τον θέλει, τι ακριβώς να γίνει. Νομίζω πως έχει φέρει την υπόθεση σε καλά μέτρα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει και να ολοκληρωθεί. Εφόσον ολοκληρωθεί, νομίζω πως θα υπογράψει για 2-1, όπως καταλαβαίνω, για να είναι μία από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Είναι εβδομάδα δηλαδή που θα ξέρουν πολλά περισσότερα, δηλαδή και φορτούνες μέσα στην εβδομάδα όλα δείχνουν πως πάμε για την ανακοίνωση του για να τελειώσει. Τέλος πάντων, να πέσουν υπογραφές, να τελειώσει οριστικά.
2: Ναι, εκεί μοιάζει φαντάζομαι εντελώς τυπικό το...
3: Εντάξει, εκεί είναι ναι, τυπικό όπως είναι το θέμα. Υπάρχει υπόθεση επίσης του Τσάπρα, που μέσα στην εβδομάδα πάλι θα ξέρουμε περισσότερα. Ο Λεβαδιακός επιμένει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι Ιταλοί υπάρχουν διάφορες ιταλικές ομάδες που κοιτάζουν τον Τσάπρα. Νομίζω και ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που όπου πάρει τα περισσότερα λεφτά θα τον δώσει. Εκεί είναι μια υπόθεση που και αυτή ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη σειρά της.
2: Θεωρείς ότι εκεί είμαστε προς το να γίνει μεταγραφή?
3: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο στάσιμα.

0: είναι λίγο στάσιμα. Γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, από ποσοστό μεταπόλησης, από έμψυχα ανταλλάγματα,
1: ναι,
0: από τα πόσα εκατομμύρια θέλει ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού. Είναι πάρα πολλά που έχουν πέσει στο τραπέζι και είναι λίγο ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Είναι λίγο ανοιχτή. Νομίζω βέβαια ότι ειδικά στη θέση του δεξιού μπάκου ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει, επειδή θα πάρει δύο ποδοσφαιριστές, μέσα από τους δύο που πρέπει να πάρει θα πρέπει να είναι Έλληνας.
1: Να.
0: Όσο να αρχίσουν να συμπληρώνονται κατάλλαξες και οι λίστες.
2: Να μην μπλέξει όπως τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κυρίως νομίζω, επειδή έτσι έχω καταλάβει και ο προπονητής έχει ζητήσει, θα γίνουν αρκετές κινήσεις, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα όλα με τον πρόεδρο του σώματος Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Τέρο Κοβάτση, με όλους τους ανθρώπους που τρέχουν το σχεδιασμό τέλος πάντων. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα πρέπει να γίνει πάλι αυτό που έγινε με τους μη κοινοτικούς. Ουσιαστικά ο αριθμός των παιχτών θα είναι στάνταρ, αυτός στους 25-26 παίκτες που θέλει πάντα ο προπονητής, και θα πρέπει ασφαλώς ο Ολυμπιακός να καλύψει κάποιες θέσεις που ανοίγουν. Κάποιες θέσεις Ελλήνων όπως του Μπότ και του Καλογερόπουλου.
1: Ναι.
0: Που αποχωρούν από την ομάδα. Ο Φορτούνης είναι ένας που γυρίζει. Ο Στουρνάρας του Ηρακλείου τροματοφύλακας που έχει 2% του Ολυμπιακού γυρίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις όμως ότι δεν φτάνουν μόνο αυτοί.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνουν μόνο αυτοί, γιατί ειδικά στο θέμα των Ελλήνων ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει και άλλους στη μηχανή του. Υπάρχει μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός παλεύει, εξαιρετικά δύσκολη βέβαια. Είναι αυτή του Μίκα Μάρμολ, του στόπερ από την Las Palmas, παίζει πλέον φανόδο πλέον με την Las Palmas. Των 4 ετών αριστεροπόδαρος, μια τρομερή περίπτωση πραγματικά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από την Ισπανία. Η Θέλτα, μια ομάδα που παίζει και με τριάδα, την άμυνα τον θέλει. Η Οσασούνα τον θέλει επίσης. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί και το νεαρό της ηλικίας, το 24 ετών, αλλά και το potential που έχει. Το τοποθετούν ως μια περίπτωση πάρα πολύ δελαστική, ενός παίχτη που παίζει στη Β' Ισπανίας αλλά είναι ξεκάθαρα για Α, για πρώτη κατηγορία. Είναι ένας από τους στόχους που ο Ολυμπιακός κοιτάει, βλέπουμε πολύ Ισπανία, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα χθες είπαμε για τον Μουχάνη, τον αριστερό μπακ, τον Ελβετό από το Αμβούργο, ο οποίος πλέον πηγαίνει και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, με την Ελβετία. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός βλέπει επίσης. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα σε όλα τα μέτωπα, τόσο στους παίκτες που θα έρθουν, αλλά και στους παίκτες που θα φύγουν.
1: Μάλιστα. Κάποιο, ένας άλλος φίλος λεπτά για τον Λουκάς Πίτων της Βάσκο Νταγκάμα, αν υπάρχει κάτι.
0: Είναι μια περίπτωση που και αυτή την έχει κοιτάξει ο Λουκάς, Ιταλοβραζιλιάνος.
1: Mm-hmm.
0: Την έχει κοιτάξει και άλλες φορές, και άλλα καλοκαίρια. Έχει γραφτεί ξανά ο Λούκας Πιτών, νομίζω Πιτών τέλος πάντων.
1: Πιτών, ναι, οκ.
0: Δεν είμαι και σίγουρος, γι' αυτό λέω νομίζω.
1: Mm.
0: Αλλά είναι ένα
1: όταν μπλέκει τώρα Ιταλο-Βραζιλιάνικο, εξαρτάται πια. Ναι.
0: Είναι ένας ακόμα παίκτης για τα αριστερά που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Γιατί τον έχει κοιτάξει άλλες φορές.
1: Mm.
0: Και πολλές φορές η ομάδα του εξής, πολύ ότι αν κάποιον παίκτη που έχουν στη λίστα τους υπάρχει πρόσφορο έδαφος, κάποια άλλη μεταγραφή περίοδος, το ξανακοιτάνε. Είναι άλλη μια περίπτωση ο Λούκας Πιτών. Αλλά αυτή την ώρα νομίζω ο Ολυμπιακός σε αυτές τις υποθέσεις που είδα πάνω κάτω έχει πιάσει την προσοχή του, χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν δουλεύει καλές περιπτώσεις, γιατί σίγουρα δεν ξέρουμε κι εμείς ποιες περιπτώσεις ακόμα δουλεύει η ομάδα. Τι είναι αυτό που σου λέω, τους παίκτες με τα συμβόλαια που θα αποχωρήσουν και τι προτάσεις θα φέρουν, όπως παίκτες όπως ο Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Είναι και άλλοι υποθέσεις δηλαδή, που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα και θα πρέπει να κάνουν χώρο, φέροντας και μια συμφέρουσα πρόταση για τον Ολυμπιακό και για τους ίδιους έτσι, τους παίκτες τους ή εκπροσωπή τους.
1: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά ήταν και από τον Ολυμπιακό. Θα έχετε δυνατότητα σε λίγο να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα μέσω του sportfm.gr. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλό μήνα.
3: Γεια σου, Αποστολή, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Πώς είσαι τελικά?
3: Εντάξει, τι εννοείς, πώς τον είδα ως τελικό?
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται, διαβάζω πολλά αυτές τις μέρες, λογικό. Όλα τα πράγματα, όταν διαβάζεις πάρα πολλά με πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι πρώτον η διάποψη δεν μπορούμε να έχουμε. Το να πω το κλασικό, τώρα να πω ότι το βαρετός αυτός ο κόσμος, αν όλοι σκεφτόμασταν και θέλαμε τα ίδια πράγματα. Και δεύτερον, σε πάρα πολλά πράγματα λογικά δεν θα καταλήξουμε ποτέ να συμφωνούμε. Ένα από αυτά καινούργια ιστορία λαλά τώρα θα το συνηθίσει ο κόσμος. Αυτό είναι η ώρα.
1: Ναι.
3: Η ώρα εμένα, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Ότι δεν μ' άρεσε εμένα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρέσει σε σένα, ούτε το ανάποδο ότι πρέπει να μην αρέσει και σε σένα. Εγώ το τεκμηρίωσα όμως γιατί δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί είδα ένα πρωτοημίχρονο, επειδή το γήπεδο το συγκεκριμένο, έπεφτε και ο ήλιος από μια όλη την πλευρά της εξέδρας. Δεν βλέπεις καλά. Τηλεοπτικά, έτσι όπως το είδα το βράδυ, γιατί εγώ το είδαμε στο γήπεδο, για πολύ μεγάλη ώρα, δεν έχεις καλή οπτική εικόνα. Πιάνω αυτά τα πραγματάκια. Ήταν πάρα πολύ βολικό όμως, εκεί, στο γήπεδο, γιατί το καταλάβαινες. Το νωρίς, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να πας και κυρίως πιο εύκολο να φύγεις. Έχω ζήσει, εγώ ήμουν 36ος μου τελικός, έτσι. Βγάλει δύο που έχουν γίνει, τρεις πόσες έχουν γίνει, 86, 94, 7 στην Ελλάδα, όπου είναι πολύ πιο εύκολο φυσικά να πας και να φύγεις στον τόπο σου. Στους υπόλοιπους 33 τελικούς μπορώ να σου πω 25 διαφορετικές ιστορίες από το πώς μείναμε ένα βράδυ, ας πούμε, και έβρεχε καταρακτοδός και είχε διαλυθεί το σύμπαν στο Παρίσι και δεν υπήρχε κανείς τρόπος να φύγεις από το γήπεδο, μέχρι το παραλίγο Χέιζελ που είχαμε με την τραγική γαλλική αστυνομία στο Λίβερπουλ Ρεάλ του 2022, όπως δεν είχαμε νεκρούς εκείνη την ημέρα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί, εγώ δέχομαι ότι είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα, γιατί οικονομικό είναι, με την Ασία, με το ένα με το άλλο. Δεύτερον, όλοι πρέπει να καταλάβουν γιατί αυτές οι σακλαμάρες περί του ότι πω από χάλες το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και όταν θες μόνο να παίρνουν 150 εκατομμύρια οι ομάδες για να πάρουν μέρος και ο τελευταίος παίρνει 35 και 40 στη League Phase, πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να έρχονται από κάπου και τα λεφτά.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Δεν
3: πάει να ανοίξει ένα μαγαζί από το οποίο θες να βγάλεις πολλά λεφτά, αλλά να μπαίνεις μέσα και να κάνει ένα ευρώ αυτό το οποίο σερβίρεις, δεν θα βγάλεις ποτέ τα λεφτά. Ή θα έχεις πάρα πολύ κόσμο, σημαίνει ο άλλος δεν θα βρει ποτέ τραπέζι. Άρα λοιπόν, αυτές τις ανοησίες και τις πομφολυγίες, ότι από όλα γίνονται, γιατί τα λεφτά γίνονται στο ποδόσφαιρο εδώ και 60-70 χρόνια. Αυτά τα γίνανε τα τελευταία 5 και 10 χρόνια και 15, πάλι τα ακούω βερεσέ. Και με εκνευρίζουν και αφόρητα. Λοιπόν, 30 χρόνια, 35, το προϊόν μεγάλωσε. Από τα 135 εκατομμύρια που μοιραζόντουσαν τα πρώτα 3 χρόνια όλες οι ομάδες που παίρνανε μέρος στο Champions League, τώρα παίρνουν 135 εκατομμύρια τρεις τελευταίες της League Phase, ας πούμε, για μη σου βάλω και μετά το Europa League και το Conference κτλ. Άρα κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για να πάρουν και το προϊόν. Το προϊόν κάποτε λοιπόν, το 1983 που βλέπω ξανά το μικρό μου καρτελάκι το πράσινο στο τελικό Αμβούργο Γιουβέντους της Αθήνας, το οποίο δεν είχε πάνω τίποτα, δεν είχε κωδικούς, δεν είχε φωτογραφίες, όπου ήθελες έμπαινες, ήταν 250, 300, 400 άνθρωποι που πηγαίνανε στο γήπεδο από πλευράς δημοσιογράφων και 10, 15, 20 κανάλια που το μεταδίδανε. Σήμερα είναι ένα προϊόν που είχε εκεί πέρα 2.500-3.000 ανθρώπους από τα μίντια. Είχε ένα compound το οποίο ήταν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σαν το μισό νέο ψυχικό, με τηλεοπτικά βαν και μεταδόσεις, και εγώ δεν ξέρω πόσα live πριν το παιχνίδι και πόσα live μετά, έτσι, όσο κόσμο από πλευράς καναλιών για να μεταδοθεί σε 202 χώρες. 202 χώρες ήταν ένα τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αποστολή. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να βολέψεις και κάποιες άλλες αγορές. Πάμε τώρα στο πιο πρακτικό. Για να μπορέσει, αυτό το γήπεδο είναι μικρό. Γι' αυτό και τα επόμενα χρόνια θα ξαναγυρίζουμε σε γήπεδα. Κάποιος τώρα δεν αρέσει, το πάλι στη Μαδρίτη του χρόνου, πάλι στο Μόναχο σε δύο χρόνια, πάλι στο Γουέμπλεϊ. Ναι, γιατί πλέον είναι 4-5 γήπεδα στην Ευρώπη που μπορούν να υποστηρίξουν και πόλεις, δεν είναι μόνο το γήπεδο.
1: Ναι.
3: 62.000 άτομα. Θα μπορούσαν να είναι χθες 85.000 και πάλι θα μέναν και 25, 30, 50, 100.000 άνθρωποι χωρίς εισιτήριο. Το προϊόν μεγάλωσε. Το προϊόν δεν είναι ο τελικός του 1994 που παρά τα ονόματα Μίλαν Μπαρσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μείναν χιλιάδες εισιτήρια απόλυτα. Δεν είναι αυτό το προϊόν πια. Το προϊόν αυτό είναι τεράστιο. Για να μπορέσεις λοιπόν πρέπει να έχεις υποδομές, αεροδρόμια. Πρέπει να μπορούν να φύγουν άνθρωποι αμέσως μετά τον τελικό όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην γυροφέρουν χωρίς δωμάτια, διότι δεν υπήρχαν δωμάτια στη Βουδαπέστη, όπως δεν υπήρχαν στο Κίεβο, όπως δεν υπήρχαν στη Μόσχα. Το 2008 στη Μόσχα, στο περίφημο Chelsea Manchester United, με την διαφορά της ώρας επίσης που είναι σαν εμάς και πιο μπροστά η ώρα τους, όταν χτυπηθήκαν τα πέναλτι και έφυγε ο κόσμος από το γήπεδο, ήταν 2 ώρα τη νύχτα. Δηλαδή δεν έχεις που να μείνεις και φαντάσου ο κόσμος που γυρόφερνε μέσα στη βροχή στη Μόσχα, χωρίς να έχει κάπου να μείνει. Πρέπει λοιπόν να γίνονται νωρίτερα οι τελικοί και για πρακτικούς λόγους. Για να μπορείς να φύγεις στη κεντρική Ευρώπη, στο Μόναχο που παίρνεις ένα τρένο, στις 10, στις 11, ακόμα και αν έχει πέναλτι και έχεις φύγει, έχεις πάει αλλού, σε άλλες χώρες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Σπορ FM στους 95.
7: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
14: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
15: They were going to hit our allies first.
16: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα. Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Πόσο κάνει 50x200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
14: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό. Ο Στέλλας θα βρίσκεται ο Λιβετός αριστερός μπακ Μύρο Μουχαήμ του Αμβούργου. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ορτέγκα, για τον οποίο οι Πειραιώτες περιμένουν προτάσεις. Για την απόκτηση τερματοφύλακα που θα πλησιώσει τον Τζολάκη, κινούνται ερυθρόλευκοι με το όνομα του Μίστα Τσριοάβε να βρίσκεται στο προσκήνιο. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρου που βρίσκονται οι πράσινοι, δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτού το ενδεχόμενο παραμονή του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μέσο επιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι το κεφάλαιο του Βορρά. Εκτός των επόμενων αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Σλάντιμπορ στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει το Σουηδό στο Περνό Σούντμπερκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική και στέπε σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννούλης, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην τελική αποστολή του Εκουαδόρ για το Μουντιάλ του 2026 συμπεριλήφθηκε ο Μόησης Ραμίρες. Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Κηφισιάς βρίσκεται στις επιλογές του Σεμπάστιαν Μπεκατσέσε για τα παιχνίδια με Γερμανία, Ακτέλεφαντος του και Κουρασάο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο James Milner. Ο Άγγλος Χαφ κατέγραψε 658 συμμετοχές στην Premier League, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Manchester City και 1 με τη Liverpool, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Leeds, Newcastle, Aston Villa και Brighton. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό και η αγριοφωνάρα του Διονύση Καμπάτου θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 2, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα του Αγίου Πνεύματος να μας έχει καλά ο Θεός και να μας φωτίζει να... στην προκειμένη περίπτωση να μην κάνουμε σαρδάμ και κάποιοι άλλοι να είναι ελαστικοί μαζί μας και να μην τα γράφουν. Να σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 2 με τον Αντώνη Πανούτσου και τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να μην είναι παρόντες εδώ σήμερα, αλλά κανονικά θα είναι από αύριο. Κανονικά αύριο και το πρόγραμμα του σταθμού. Υπενθυμίζω ότι έρχεται και η πολύ μεγάλη γιορτή την οποία ετοιμάζουμε για τα 30 χρόνια. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι απέναντί μου, έτοιμος για όλα, μουσικές επιμέλειες και ό,τι άλλο θέλετε. Και φυσικά ο κύριος Πετρίδης έξω στην άρχισυνταξία.

Ακούσατε λίγο ρεπορτάζ από τον, στην προηγούμενη εκπομπή με τον Αποστόλη Λιβάνιο, τον Αποστόλη Μικρόφωνο, όπως έχει πει και τον εαυτό του κάποια στιγμή παλιότερα, να έτσι σας κάνει μια εισαγωγή στην ημέρα με οτιδήποτε υπάρχει από τις ομάδες που έχετε συνηθίσει να ακούτε. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και σε αυτό το δίωρο, δηλαδή θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Αθανασίου γύρω στις παρατέταρτο, μία και τέταρτο τον Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στη συνέχεια λίγο προς το τέλος της εκπομπής τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της Ένωσης.

0: mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So.
1: Φυσικά η εκπομπή έχει ένα χορηγό και ο χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Καλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Καλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ και να πούμε σιγά σιγά λίγο στην εκπομπή και να μιλήσουμε για οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Εσείς έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Τι θα γίνει, ένα φίλο λέει, στα 30 χρόνια του σταθμού. Θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια και τι θα γίνει. Λοιπόν, πέρα από τα δώρα τα οποία ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και τα χαίρονται, ένα αυτοκίνητο και ένα σκουτεράκι, που βέβαια θα έχετε και άλλα δωράκια εδώ να λαμβάνετε από τον Big Win Sport FM, θα υπάρξει και μία εκδήλωση σε ένα κέντρο στην παραλία, στο Bolivar, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο θα μπορείτε να έρθετε κι εσείς να δείτε από κοντά τους παραγωγούς που έχετε ακούσει. Αν είστε συντονισμένοι από την πρώτη στιγμή που έχει αρχίσει να εκπέμπει ο σταθμός αυτός, από την πρώτη στιγμή που έχετε ακούσει λοιπόν όλους αυτούς, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βρει τους πάντες, θα δώσουν το παρόν σχεδόν οι πάντες για να μιλήσουν και να περάσουμε όμορφα. Σας περιμένουμε και εκεί, περισσότερα φυσικά θα μάθετε και τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά και όχι τίποτα άλλο, αλλά και πολλή διασκέδαση. Έχετε στείλει επίσης μηνύματα πάρα πολλά. Λέει ένας Βρετανός τουρίστας ξέμεινε στην Κεφαλονιά. Το απαγορεύουν την επιστροφή, λέει, παρόλο που έχει διαβατήριο. Νομίζω ότι ίσως αυτός δεν θα θέλει να φύγει. Γι' αυτό μάλλον θα γίνεται αυτό. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: καλημέρα, άρχοντα καπάτε. Ξεκινάει καλά. Ερώτηση με αφορμή το Μουντιάλ. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο μάγος της διαχρονικά της μπάλας και γιατί αυτός είναι ο Ρονάλντινιο? Δηλαδή, αν έχω κάποια άλλη άποψη, τι γίνεται, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο μάγος της μπάλας διαχρονικά? Ναι, εντάξει, ο Ροναλντίνιο είναι ένας μάγος της μπάλας. Δεν θα περιμέναμε περισσότερο, βέβαια, να τον δούμε. Ορισμένες περιπτώσεις είναι καλό αυτό. Λίγο περιμένεις να δεις κάποιον ποδοσφαιριστή λίγο περισσότερο ή κάποιον αθλητή λίγο περισσότερο. Κάπου στο χαλάει, λίγο αποφασίζει να φύγει λίγο νωρίτερα. Έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε και πολλές αποχωρήσεις από πάγκους κυρίως, αλλά και όχι μόνο από ομάδες. Και λίγο έτσι έχουμε μια περίεργη αίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα και στην κατακόκκινη Ουαλία στον φίλο μας τον Ανδρέα. Κατακόκκινη γιατί, δεν ξέρω. Ολυμπιακός στην Ουαλία, αυτό εννοείς? Για να δούμε. Για στείλε διευκρίνηση. Λοιπόν, είναι και 23. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει νέο προπονητή, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Και να σου πω την αλήθεια, περιμένω πώς και πώς την ευκαιρία που θα έχω να μιλήσω με τον κύριο Αθανασίου, γιατί έχω προσπαθήσει να μελετήσω πάρα πολύ το παιχνίδι του Νίστρουπ στην Κοπενχάγη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιτίθεται η ομάδα του, να αγωνίζεται η ομάδα του, και από ό,τι έχω ακούσει έχει κοιτάξει και ο Νίκος πάρα πολλά πραγματάκια. Οπότε, να πω την αλήθεια, περιμένω να κάνω μια συζήτηση πέρα από τα όλα όσα τρέχουν την ίδια στιγμή στο Παναθηναϊκό, τα οποία λίγο πολύ τα ακούσαμε και από τον Διονύση Τεσίλα, να μιλήσουμε και για αυτά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά για τον νέο Παναθηναϊκό που ετοιμάζει ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Και επίσης φυσικά θα έχουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε, και Νικολακόπουλο και Τσακίρι.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Είναι λίγο σήμερα, είναι Δευτέρα, βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 Basket ή της Stoiximan GBL, όπως συνήθως. Όχι όπως συνήθως, έτσι είναι και το όνομα της, του πρωταθλήματος πια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μιλάμε και για μπασκετά και λογικά από αύριο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε τα περσινά πραγματάκια ή όλα όσα συνήθως συμβαίνουν στα ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Προετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ. Για να μου στείλετε εσείς τι περιμένετε, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος.

Σε λίγο περίεργες ώρες, γιατί το Μουντιάλ διεξάγεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά εντάξει, θα καταφέρουμε να το δούμε. Τι να γίνει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας και φυσικά και πολλές μεταγραφές που τις περιμένουμε.

Ένα φίλο λέει ότι είμαστε τυχεροί που πάνω από 20 χρόνια είδαμε παιχταράδες Ρονάλντο και Μέση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Γενικότερα, όσοι είναι τη ηλικία των 40, νομίζω ότι είμαστε 40 και. 45 πλάς, εντάξει. Να το διευκρινίσουμε, νομίζω ότι κρύβουμε χρόνια. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ζήσει πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα και για την Ελλάδα, αλλά έχουμε δει και πολύ μεγάλους παιχταράδες. Δηλαδή, έχουμε πετύχει από. Τώρα τελευταία, πέρα από Μέση και Ρονάλντο και όλους τους, τη νέα φουρνιά που έχει αρχίσει και βγαίνει, αλλά έχουμε παρακολουθήσει ακόμα και τον Ρονάλντο τον καλό, θα πω, για να πιάσω έτσι κάποιους, και άλλους παίκτες που εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, έχω θυμάμαι ακόμα και στα νιάτα μου όταν είχα δει ακόμα και τον Πλατινί να αγωνίζεται, και οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την ηλικία έχουμε δει πολλούς παίκτες που έχουμε λίγο έτσι μια, έχουμε θύμισες από παλιά Μουντιάλ, από όλα αυτά τα καινούργια που έρχονται. Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στα ντουζένια τον Ρονάλντο πριν έχει τους τραυματισμούς, τον Ροναλντίνιο που έχει στέλνει και ένας φίλος να κάνει έτσι κάποια κολπάκια με την μπάλα και να γίνεται απίστευτος χαμός όταν παίζει η Βραζιλία με Ριβάλντο, Ρονάλντο και Ροναλντίνιο μπροστά. Απίστευτες ομάδες. Είμαστε τυχεροί, έτσι, απλώς εκεί. Για να πω λίγο ορισμένα πράγματα για τα οποία μου ήρθαν τώρα. Τι να γίνει. Λοιπόν, είναι και 27. Θα πρέπει να σταματήσουμε να πολυμιλάμε, να πάμε σε μια σύνδεση με το Sky, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και φυσικά να μπούμε σε μια διαδικασία για να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
3: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
2: Ξέρω το μητέρα.
3: Κάμνε το τούρπο.
2: Ναι μητέρα, ξέρω το.
3: Όλα ξέρεις τα.
2: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
3: Όλα ξέρει τα τελικά.
4: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
6: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
8: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
1: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026. 6 και 7 Ιουνίου στη μοτοπίστα CY στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Τι έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

Εντάξει, αφού πήραμε και μια τζούρα από Dua Lipa, η οποία έχει, το ξέρεις ότι νομίζω χθες, προχθές, πλέον είναι παντρεμένη με τον Callum Turner που ήταν μαζί εδώ και το μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Έτσι, για να ξέρεις τι βάζω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Λέει ένας φίλος, το πρώτο μου μουντιάλ ήταν το 1974. Πότε αρχίζουν τελική στο μπάσκετ, από την Τετάρτη. Το ξέρεις, Τετάρτη και μετά Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Το δεύτερο παιχνίδι. Ναι, έχω και την έκδοση του Γιώργου. Λοιπόν, δυστυχώς λέει, όταν βλέπαμε παιχταράδες, λέει ένας φίλος, τις δεκαετίες 90 και 2000, δεν το εκτιμούσαμε. Σήμερα μόνο τρεχάλα και λίγο θέαμα. Συμφωνώ εν μέρη να σου πω την αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι και τώρα υπάρχει θέαμα. Εντάξει, υπάρχει εξέλιξη, διαφορετικό λίγο το ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει. Όριο είναι και αυτό, δεν μπορείς να πεις. Είναι καλό τώρα και λίγο και εμείς να εξελισσόμαστε. Πάντως η αλήθεια είναι πως ένας φίλος που λέει ότι αν δεν έχεις δει Μαραντούνα και Ροναλντίνιο, δεν έχεις δει τίποτα. Φανταστείτε, τον Ντιέγκο τον έχω ξεχάσει ότι τον έχω δει. Εντάξει, ένα μυαλό. Η γενιά μας πρόλαβε το χοντρό. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και body shaming. Τώρα πια, αλλά ναι. Ρόνι, Ζιζού, ναι, Ντιέγκο, θέλουμε κι άλλα. Όχι, τι να θέλουμε, όχι, αλίμονο. Και έχω προλάβει και τον Πλαδινή. Ναι, ναι, παιδιά, τον έχω προλάβει. Μικρός βέβαια, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να μου αρέσει πάρα πολύ η εθνική ομάδα της Γαλλίας εκείνη την εποχή που είχε μέσα παιχταράδες, που απίστευτους παιχταράδες. Μου είχε μείνει έτσι καρφωμένο κιόλας και θυμάμαι τώρα Πλατινή να αγωνίζεται και πω, αλλά δεν είχε κάνει και τίποτα. Θυμάμαι τον Μπάτσα, πώς τον λέγανε, τον τερματοφύλακα, που ήταν στα πέναλτ, είχε κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πολλή συζήτηση για το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, το Μουντιάλ έχει λίγες μέρες μπροστά και φυσικά εδώ στον Big Win Sport FM θα έχετε την ευκαιρία να μαθαίνετε οτιδήποτε συμβαίνει από όλες τις εθνικές ομάδες και στο sportfm.gr πολύ σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε και αφιερώματα και παρουσιάσεις για τους ομίλους, για τις ομάδες, ποιον παίκτη θα πρέπει να προσέξετε, ποιον παίκτη πέρα από αυτούς που λίγο πολύ υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν και εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε, να ξεχωρίσουμε κάποιον παίκτη από το ρόστερ των εθνικών ομάδων. Ποιο ενδεχομένως να είναι η έκπληξη από τις ομάδες αυτές. Όλα αυτά φυσικά πολύ σύντομα στο sportfm.gr.

Λοιπόν, εγώ με το 76 είμαι ένα φίλο. Εγώ το 78, φίλε. Το πρώτο που θυμάμαι είναι το 86, ο Φώτης από την Πετρούπολη. Μέξικο. Ναι, Μέξικο. Ναι, μα και εγώ αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι και εγώ. Θυμάμαι επίσης μετά του 90 που είχαν βγάλει τότε. Ήταν η εποχή που οι εφημερίδες έβγαζαν τα ένθετα με αφιερώματα, μικρά περιοδικά. Έψαχνα πώς και πώς μανιωδώς. Δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα είχε βγάλει ένα τρομερό αφιερώμα που δυστυχώς μου το πέταξε η μάνα μου. Αλίμονο. Τι να γίνει. Δεν αντιλαμβάνονται το πάθος που είχες και το πόσο πολύ έψαχνες για να βρεις το περιοδικό αυτό. Ένα περιοδικό που είχε αφιερώμα από όλες τις εθνικές ομάδες. Παρουσίαση των ομάδων, των παικτών, των γηπέδων, των πόλεων που είχε διεξαχθεί, οτιδήποτε. Αλλά κάπου θα βρίσκεται τώρα, καμένο στις τάχτες και δεν ξέρω τι θα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Έτσι αναμνήσεις, άμα θέλετε συνεχίστε. Λοιπόν, είναι και παρά 20 θα διάλειμμα, δεν έχουμε τον παρατέταρτο, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε και για τον Παναθηναϊκό και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία και με τον, με συγχωρείτε, Νίκο Αθανασίου να συνομιλήσουμε για τους πράσινους και για το τι ετοιμάζουν. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αν δεν είχα την ευκαιρία να δείτε και το πρώτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ της Λεωφόρου, την Τρίτη έρχεται το δεύτερο μέρος. Είστε δεν είστε Παναθηναϊκός, πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδεθεί γενικότερα με τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, αλλά με πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει στη χώρα μας και θα είναι ωραίο να το δείτε. Με πολλούς να μιλούν για το τι θυμούνται από την Λεωφόρο, αναμνήσεις, πέρα από τον Παναθηναϊκό, γενικότερα δικές τους και κάποιες προσωπικές στιγμές που έχουν ζήσει και έχουν συνδέσει με το γήπεδο αυτό. Πολύ ωραία πραγματάκια. Και ένας φίλος ο οποίος όντως από ό,τι φαίνεται ακούει πριν από 30 χρόνια, ακούει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του σταθμού και χαμογελάει και ο νέαρχος προφανώς γιατί έχει δει το μήνυμα αυτό. Λέει το SummerSun έπαιζε όταν στο Sport FM έκανε πρωινή εκπομπή ο Μιχάλης Τσόχος με τη Σάντι Πρωτοψάλτη. Ναι, εντάξει, ο νέαρχος ως καλός ηχολήπτης στάθηκε στον τίτλο του τραγουδιού. Εμείς στεκόμαστε στα πρόσωπα. Το Μιχάλη τον έχουμε ακόμα, η Σάντι τώρα έχει σταματήσει, είναι κάπου στα σβοράς, ασχολείται με κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτή η δικιά μας είναι εδώ πέρα, τόσα χρόνια εδώ πέρα ήτανε. Λοιπόν, παρά τέταρτο πάμε, ο Παναθηναϊκός λοιπόν όπως είπε και νωρίτερα, πότε αρχίζει και είπαμε παιδιά, οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη. Τετάρτη το πρώτο παιχνίδι στο Ειρήνης και Φιλίας και μετά στο Telecom Center είναι το δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή. Αυτό. Το τρίτο, ναι, τη Δευτέρα. Έτσι πηγαίνουν τα μάτς. 8 του μήνα, μπράβο. Έχουμε και τον νέαρχο εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει νέο προπονητή, ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει, κατά τη γνώμη μου, κάποια πράγματα τα οποία μας προκαλούν λίγο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τον δούμε πώς θα τροποποιήσει και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δούμε έναν τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ξεχάστε όλα όσα ξέρετε μέχρι τώρα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα βασίζεται στο build-up και μάλιστα με έναν τρόπο τον οποίο δεν το είχαμε δει ακόμα και με την εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που ο Παναθηναϊκός κανονικότατα και με έναν συγκεκριμένο τρόπο προσπαθούσε να προωθήσει την μπάλα από πίσω. Τώρα αυτό το πράγμα θα το δούμε με τον Δανό με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι και λίγο περίεργος ακόμα και για τα ελληνικά γήπεδα και ως ένα βαθμό μπορεί να χαρακτηριστεί

Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παίκτες και ο τερματοφύλακας αλλά και οι δύο στόπερ και ακόμα περισσότερο και οι δύο ακραίοι μπακ, οι οποίοι και αυτοί παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αγωνίζονται, έχει επιλέξει να αγωνίζονται οι ομάδες του ο Νίστρουπ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι δύο στόπερ αλλά και οι δύο ακραίοι μπακ.

Επίσης δουλεύει πάρα πολύ την γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Pressing και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ουσιαστικά οι παίκτες κρίνουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσουν, έτσι ώστε να κερδίσουν την μπάλα και γρήγορα να κάνουν μια αντεπίθεση και να βρεθούν σε ευνοϊκή θέση για να κάνουν έστω μια τελική προσπάθεια. Ακόμα και ο επιθετικός δεν είναι ο επιθετικός αυτό που μέχρι τώρα τον έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και αυτό που κάνει είναι ο αποδέκτης της μπάλας. Ο επιθετικός έχει ενεργό ρόλο στο να δημιουργεί προϋποθέσεις για να σκοράρει και ο ίδιος, αλλά ακόμα περισσότερες και οι συμπαίκτες του, κάτι το οποίο σε ένα βαθμό το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάτι επίσης που φυσικά μπορεί να αποτελέσει ένα ερωτηματικό εάν ο Τετέι που υπάρχει ήδη στο Παναθηναϊκό και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πράγματα και με την Κηφισιά και με τον Παναθηναϊκό στο διάστημα που έχει αγωνιστεί, αν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτό. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτό. Θα συζητήσουμε και με τον Νίκα Θανασίου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προσπαθούν οι παίκτες, γενικότερα οι παίκτες των ομάδων που έχει ο Νίστρουπ υπό την καθοδήγησή του να εκμεταλλευθούν τις αδυνάμες πλευρές και να επιτεθούν από εκεί, αλλά επίσης γίνεται και προσπάθεια να υπάρχει υπεραριθμία σε κάποιες πλευρές και σε κάποιους χώρους, έτσι ώστε να μπορούν από εκεί να γίνονται επιθέσεις. Και για να καταλήξω κάπου, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά και λεπτομερή δουλειά με θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παίκτες και όλο αυτό να γίνει στην προετοιμασία. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει γρήγορα να κινηθούν οι πράσινοι για να πάρουν παίκτες που θα είναι καταληκτικοί στο να γίνεται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο εύκολη ανάπτυξη έτσι όπως τη θέλει ο Νίστρουπ να γίνεται στο Παναθηναϊκό.

Και για να μην λέμε πάρα πολλά, άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο YouTube. Υπάρχουν συγκεκριμένα βιντεάκια πάρα πολλά, τα οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Νίστρουπ να καθοδηγεί τις ομάδες του και γενικότερα να τις προπονεί. Όλο εμένα αυτό, πέρα από το γεγονός ότι μου φαντάζει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό project το οποίο πλέον ακολουθείται από τον Παναθηναϊκό, φέρνει έτσι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για αυτό το οποίο έρχεται και μια γλυκιά αναμονή, είτε είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού είτε όχι.

0: Οι ομάδες του Νίστρου γενικότερα δημιουργούν πολλές επιθέσεις. Α, έχουμε τον Νίκο. Λοιπόν, ας μην μονολογώ, ας τα πούμε μαζί με τον Νίκο Αθανασίου που ξέρει προφανώς περισσότερα, γιατί και αυτός πολύ περισσότερα από εμένα προφανώς. Έχει μελετήσει τον Νίστρου. Τι κάνεις, φίλε μου?
1: Καλημέρα, φίλε μου, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται?
1: Καλά, άμα ακούς κάτι περίεργους ορύβους είναι από τη θάλασσα, οπότε εντάξει.
0: Όχι, μια χαρά, ίσα, είναι πάρα πολύ ωραία, μας μεταφέρεις και εμάς έτσι νοητά κάπου αλλού. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω? Θέλω γρήγορα, αν είναι εύκολο, να μιλήσουμε για αν υπάρχει κάτι από ρεπορτάζ, ό,τι εξέλιξε.

0: υπάρχει και μετά άμα θέλεις να σταθούμε περισσότερο στον Ίστρουπ και με τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται και το πώς προπονεί αλλά και το τι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του.
1: Ωραίο. Καταρχήν για όλη τη ώρα είναι μία παρά δέκα. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται στην Αθήνα χωρίς την Πανοκρουσίες, χωρίς παρουσία του τύπου. Δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος είχε ας πούμε την... όχι την όρεξη, πώς να το πω. Τη δυνατότητα να το πω έτσι να πάει στο αεροδρόμιο σήμερα από τον Αγίου Πνεύματος και είχε έτσι πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά. Δεν νομίζω ότι θα τον συναντούσε γιατί θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε αυτή την πρώτη του παρουσία εδώ στην Αθήνα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της ομάδας, τον ιδιοκτήτη, τους τεχνικούς διευθυντές, τον Φράγκο Μπαλντίνη που λογικά θα είναι και αυτός εδώ τις επόμενες ημέρες για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βάλουν κάτω πράγματα πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Οπότε αν δεν έχει έρθει ήδη, νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι θα έρθει στην Αθήνα, θα κάτσει για λίγες ημέρες. Δεν προβλέπεται να γίνει η επίσημη παρουσίασή του στον τύπο σε αυτό το διάστημα. Οπότε την δεύτερη φορά που θα έρθει στην Αθήνα, τότε νομίζω θα παρουσιαστεί και επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου.
0: Ωραία. Άλλο. Δεν ξέρω, μεταγραφικά, αν υπάρχει κάτι, αν κινούνται, ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή.
1: Μεταγραφικά, επειδή υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις, αυτό το τρίμερο που θα είναι εδώ ο Δανός προπονητής, νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σε αυτές τις συναντήσεις, σε αυτές τις κουβέντες. Εικάζω, είναι φυσιολογικό, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, ότι και αυτός ο άνθρωπος θα έχει δικές του επιλογές, δικές του λίστες, σε κάθε θέση που ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση. Οπότε νομίζω ότι θα συζητάμε για πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένα ονόματα από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Γιατί ό,τι όνομα έχει δει, ξέρω, καμιά κοσαριά και κυκλοφορούν πάρα πολλά, νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα μέχρι το τέλος του μήνα, καλό μήνα κιόλας έτσι σε όλο τον κόσμο, θα έχουν γραφτεί όλοι οι δανείοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό, οι υποψήφοι. Τότε έχει και Παναθηναϊκός δανό προπονητή, δεν σημαίνει ότι θα έχει 5-6 δανείους παίκτες. Ναι, δόξα η αγορά του ποδοσφαίρου είναι τεράστια και ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, ονόματα που σίγουρα τα έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Ζαχαρίτης ή ο Ράστοντερ ή ο Γένσεν, ας πούμε, της Μπρέτσα, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συζητηθούν, έτσι να αξιολογηθούν σε συνεργασία πάντα του Παναθηναϊκού με τον προπονητή του και έπειτα να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα. Οπότε κάτι ουσιαστικό, κάτι από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στα άλλα τα οποία θα ήθελα και να σου πω την αλήθεια, περίμενα πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σου. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις δει και εσύ Κοπενχάγη, έχεις μελετήσει Νίστρουπ και το τι περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Λοιπόν, εγώ τι έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει ότι πλέον θα υπάρχει build-up το οποίο ως ένα βαθμό δεν υπήρχε με τον Μπενίτεθ. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ μεγάλη διαπίστωση αυτή.
1: Να κάνω μια μικρή επεξήγηση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στην προπονητική του ποδοσφαίρου, όταν μιλάμε build-up, build-up είναι ακόμα και όταν ο τερματοφύλακας θα δώσει την μπάλα στο στόπερ, ωραία, και ο στόπερ θα επιλέξει να κάνει μια μακρινή μεταβίβαση. Mm-hmm. Και αυτό build-up λέγεται.
0: Ναι.
1: Αυτά το λέω, γιατί εντάξει, στο μυαλό μας το έχουμε συνηθίσει εδώ και το λέμε διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς θες να το πεις εσύ και καλά κάνεις και το λες. Αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε build-up και συνεχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα παρότι το κάνουμε λάθος, είναι όταν μια ομάδα προσπαθεί να αναπτυχθεί στα πρώτα μέτρα του γηπέδου με κοντινές, έτσι, συρτές πάσες, με τοποθετήσεις στους χώρους και με ένα ποδόσφαιρο που έτσι μας το μάθανε, έτσι σας το λέμε, στρωτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έχει ένα αυτό πλάνο συγκεκριμένο, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό το κάνουν οι ομάδες του, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ που συμβαίνει και υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν στείλει μηνύματα, γιατί λίγο πολύ πριν έλεγα αυτά που έχω παρατηρήσει εγώ. Λοιπόν, οι δύο στόπερ ανοίγουν πάρα πολύ. Ο τερματοφύλακας έρχεται μπροστά και κάτι σαν να κουμπώνει σαν τρίτο στόπερ. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι και στην ανάπτυξη της ομάδας. Γι' αυτό λοιπόν και λέγεται.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί μια συνθήκη είτε 3-4-2-2, γιατί οι περισσότερες ομάδες πιέζουν σε 4-4-2. Οπότε με τον τερματοφύλακα αποκτάς ένα παίκτη παραπάνω. Αυτή είναι και μια έτσι, ουσιαστική χρησιμοποίησή του. Δεν είναι οι προπονητές τρελοί, γιατί ξέρεις, υπάρχει και ο κόσμος και φίλοι μου που λένε, άσε τον τερματοφύλακα ήσυχο. Γιατί να παίζει με την μπάλα στα πόδια? Δεν θέλουμε την μπάλα να γυρίζει τον τερματοφύλακα. Είτε θυμάμαι από την εποχή του Ιβάν που λέγανε τότε γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα και οι στόπερ του Παναθηναϊκού αλλάζουν, ξέρω εγώ, 10 πάσες μεταξύ τους. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε ο τερματοφύλακας σου φτιάχνει αυτό το 3-4-2, είτε το

0: πρώτο τρίτο του γηπέδου δημιουργείται μια συνθήκη 7 εναντίον 6. Επειδή ο τερματοφύλακας γίνεται ένας έξτρα ποδοσφαιριστής, άρα σημαίνει όμως, Διονύση μου και εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί έχεις παίξει, ότι ο τερματοφύλακας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, έτσι.
1: Φυσικά. Θα πρέπει να μην φοβάται να έχει την μπάλα στα πόδια και θα πρέπει να βλέπει και μπάλα. Βέβαια, να βλέπει μπάλα, να βλέπει
0: γήπεδο.
1: Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν, για να το λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν λίγο πολύ σε αυτό που έλεγα, ότι λέει ότι έτσι όπως έχει περιγράψει την ανάπτυξη του παιχνιδιού, βλέπω ότι θα κάνουν πάρτι ομάδες τύπου Νίκολιτς και Λουτσέσκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές στους ποδοσφαιριστές, ότι παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις οι παίκτες και υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην μπάλα ανάλογα με το που κινούνται οι αντίπαλοι παίκτες. Όλο αυτό είναι βάση συγκεκριμένων, ας το πούμε πάρα πολύ απλά, της προπόνησης που έχει γίνει. Στην προετοιμασία, που ξεκινά να δουλεύεται από εκεί πέρα το πράγμα, και στη συνέχεια.
0: Γιατί εντάξει, θα κάνουν πάρτι οι ομάδες τύπου...
1: Λέει ένας φίλος, ότι πάω, ναι, είναι λίγο, ρίσκο αυτό, γιατί στο μυαλό
0: ο
1: του...
0: Ο ΠΑΟΚ δεν πρεσάρει με τον ίδιο τρόπο που πρεσάρει. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει σε πιο ψηλά μέτρα, με διαφορετικό τρόπο. Στα περισσότερα παιχνίδια οι ΑΕΚ προσαρμόζονται περισσότερο. Αν είναι για τον Ολυμπιακό θα το άκουγα. Έτσι δεν είναι, γιατί η μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού...
1: Ναι, είναι το πρεσάρισμα. Αλλά ακόμα και έτσι, λοιπόν, ένας φίλος επειδή λέει ότι μέχρι τώρα έχουμε ανακαλύψει τη φωτιά. Λοιπόν, για να πούμε τι άλλο συμβαίνει από εκεί πέρα. Και πες μου και εσύ αν συμφωνείς. Οι δύο ακραίοι προωθούνται πάρα πολύ. Αφού ανοίγουν πάρα πολύ οι δύο στόπερ. Και προσπαθεί από εκεί πέρα με λίγα λόγια, πες μου και εσύ τι άλλο έχεις παρατηρήσει εκτός από αυτά. Και αν κάνω λάθος φυσικά κάπου, ότι υπάρχει υπεραριθμία ή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Να γίνει γρήγορη μεταβίβαση, πιέζουν οι παίκτες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανάλογα όταν κρίνουν ότι μπορεί να γίνει κάτι έτσι ώστε να κερδίσουν την μπαλά και να δημιουργήσει η προϋπόθεση για να γίνει μια γρήγορη επίθεση. Και επίσης εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τις αδύναμες πλευρές, εκεί που δεν είναι συγκεντρωμένοι πολλοί παίκτες. Σε ακούω, τι άλλο, αν κάνω λάθος πουθενά, και παίζουν τι άλλο πρέπει να.
0: Πουθενά δεν κάνεις λάθος. Οι ομάδες του και η Κοπεχάγη και η Βίβο Γαλα, πολύ περισσότερο η Κοπεχάγη που είναι και μια ομάδα πρωταθλητισμού, είναι μια ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο τοποθετήσεων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι είναι ομάδες που μέσα από την τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, συγκεκριμένη τοποθέτηση και συγκεκριμένα μοτίβα ανάπτυξης και συγκεκριμένα συνδυαστικά πράγματα προσπαθούν να ανέβουν στο γήπεδο με την μπάλα και από τρίτο σε τρίτο του γηπέδου να μεταφέρουν την μπάλα και στο τέλος προφανώς έτσι να ψάξουν το γκολ. Είναι ομάδες, και η Κοπεχάγη ήταν μια ομάδα που όταν την έβλεπες ψηλά τοποθετημένη στο γήπεδο ήταν σε μια διάταξη 3-2-5, οπότε συνήθως ο ένας από τους δύο του ακραίους μπακ είχε τον ρόλο του τρίτου στόπερ. Αυτό το πράγμα προφανώς βοηθά και σαν μια έξτρα επιλογή πίσω πάσας, αλλά πολύ περισσότερο βοηθά στο rest defense που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή στο πώς θα είναι τοποθετημένη η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο όταν χάνεται η μπάλα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ πραγματικά πολύ σημαντικό. Θα δούμε για παράδειγμα τον ένα half του και τον έναν extreme του να κλείνουν προς τα μέσα και να παίζουν σαν δύο δεκάρια πίσω από τον επιθετικό. Θα δούμε τον έναν από τους δύο ακραίους back, λογικά είναι το πιο σύνηθες που κάνει, να παίζει πάρα πολύ ψηλά, να δίνει όλο το πλάτος και το πλάτος στην άλλη πλευρά να το δίνει ένας από τους δύο του extreme, αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά να είναι περισσότερο παίκτης γραμμής. Δηλαδή, να το πω απλά, αν βλέπαμε έναν Παναθηναϊκό με τον Νίστρουπ, θα βλέπαμε για παράδειγμα ο ένας παίκτης που θα ήταν ο extreme πάνω στη γραμμή, να το πω έτσι να συνοηθούμε γρήγορα, θα ήταν ο Αντίνο, που έχει τα χαρακτηριστικά για να το κάνει αυτό, και θα μπορούσε για παράδειγμα ο παίκτης από την άλλη πλευρά να είναι κάποιος extreme ο οποίος έχει περισσότερο χαρακτηριστικά επιτελικού μέσου. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Ζαρουρί, που τον έχουμε δει πολλές φορές όταν κλείνει προς τα μέσα και μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές και δημιουργεί πράγματα. Εντάξει, είναι ένας προπονητής που παίρνει ρίσκα, ένας προπονητής που θέλει ομάδες που να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο, όχι στα λόγια, στην πράξη. Είναι ένας προπονητής που θέλει ομάδες του να παράγουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να τοποθετούνται καλά στον αγωνιστικό χώρο και έπειτα να κάνουν τις επιθέσεις του. Και ένας προπονητής που όταν η ομάδα του δεν έχει την μπάλα στα πόδια, προτιμά να πιέζει σε ένα μπλοκ το οποίο ξεκινά λίγο πιο πάνω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, εκεί δηλαδή όπου ολοκληρώνεται το αμυντικό τρίτο του, το πρώτο επιθετικό τρίτο του, του αντιπάλου, και φυσικά έτσι όταν χάνει την μπάλα υπάρχει μια προσπάθεια για άμεση επανάκτησή της. Αυτό που μπορώ να πω είναι...
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living.

0: Inc. with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκωσία.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Ακύλας μιλ. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ, για τον οποίο ανταγωνισμό είναι έντονο, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τον Ισπανό μέσω Νέι Λόπεθ. Τα τυπικά για το Φορτούνι στασιμότητα στην υπόθεση Τσάπρα. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρο που βρίσκονται πράσινοι, δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα άνοιχτο το δεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται το ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Ζλάτιμπορ στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπερκ από τους κίτρινους στην τουρκική Γκεστέπε σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην τελική αποστολή του Εκουαδόρ για το Μουντιάλ του 2026 συμπεριλήφθηκε ο Μόησης Ραμίρες. Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Κηφισιάς βρίσκεται στις επιλογές του Σεμπαστιάν Μπεκατσέτσε για τα παιχνίδια με Γερμανία, Ακτή Ελεφάντος του και Κουρασάο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο Τζέιμς Μίλνερ. Ο Άγγλος Χαφ κατέγραψε 658 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Manchester City και 1 με τη Liverpool, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Λίντς, Newcastle, Aston Villa και Brighton. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσο αναφέρει το Transfer Free, το 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Επόμενη ενημέρωση από το bwinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας πω ότι για όλους όσοι βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα νέα είναι καλά γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά, ακούσατε και σωστά. Ακούσατε χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μπείτε στο nova.gr και να μάθετε περισσότερα. Και όχι τίποτα άλλο, θέλουμε γρήγορο ίντερνετ για πολλούς λόγους. Και για να έχουμε γρήγορο, να διαβάσουμε γρήγορα τις ειδήσεις που γράφουμε στο Big Sport FM, αλλά και επίσης, αν δεν έχετε δυνατότητα να ακούτε κανονικά από το ραδιοφωνάκι σας τους 94,6, μπορείτε να το κάνετε από την ιστοσελίδα μας. Να στέλνετε μηνυματάκια εδώ για να τα διαβάζουμε. Και εντάξει, ορισμένοι από εσάς βρίζετε. Δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και με αυτό. Και επίσης για να βλέπετε και σειρές, και άμα θέλετε και μια που είπαμε και για σειρές, για να δείτε λίγο το Windows Bay. Αν δεν το έχετε δει, ας το δείτε. Στην Apple παίζετε. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Λίγο περίεργη. Ακροβατεί ορισμένες στιγμές ανάμεσα στο μυστήριο, στο thriller και στην κωμωδία. Πώς το κάνει, δεν μπορώ να σας το πω. Θα το δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα σας κερδίσει. Μία πρόταση από εμένα. Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα μετά από όσα ακούγατε να λέμε με τον Νίκο Αθανασίου. Λέει ένας φίλος ότι έτσι όπως θα ακούμε πρέπει να πάρουμε 7 παίκτες από την Μπαρτσελόνα. Και ένας άλλος φίλος λέει ότι κάθε καλοκαίρι τα ίδια έχουμε. Κάθε καλοκαίρι απλώς έτσι και έρχεται ένας προπονητής. Ουσιαστικά ακούτε κάποια σχόλια και κάποια συζήτηση γίνεται για τους προπονητές. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε με την ΑΕΚ όπως ήταν πέρυσι που είχαμε νέο πρόσωπο τον Νίκολιτς, είτε με τον Μεντιλίμπαρ όταν είχε έρθει τότε στον Ολυμπιακό. Και πάλι προσπαθήσαμε με κάποιον τρόπο να μιλήσουμε και να μεταφέρουμε εικόνες που έχουμε δει, διαπιστώσεις που έχουμε κάνει από τον τρόπο παιχνιδιού και έτσι ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα να το μεταφέρουμε στους ακροατές που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Πολύ λογικό. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε και τώρα. Από εκεί και πέρα, ένας φίλος που λέει ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός 7 παίκτες από την Μπαρτσελόνα. Εγώ θα σας πω ότι όταν

υπάρχει ένας προπονητής που έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές και κατευθύνσεις, τότε μπορεί ορισμένοι ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα να παίζουν ή είναι σε αμφισβήτηση από κάποιους φίλους της ομάδας, να τους δούμε και να μην πιστεύουμε ότι πραγματικά μιλάμε για τους ίδιους παίκτες. Θα το δούμε αυτό το πράγμα πώς μπορεί να εξελιχθεί. Πάντως δεν μιλάμε και δεν λέμε ούτε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, ούτε λέμε ότι είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθούμε να σταθούμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται μέχρι τώρα οι ομάδες του Νίστρουπ. Κάτι το οποίο συμβαίνει αν αγοράσει έναν προπονητή, αγοράζει ουσιαστικά και τα όσα έχει ο προπονητής. Αγόρασε ο Παναθηναϊκός η ΑΕΚ, τον Νίκολιτς. Μαζί με τον Νίκολιτς αγόρασε και ένα συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου. Αγοράζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον Νίστρουπ, άρα αγοράζει και έναν συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου. Και αυτόν τον τρόπο ποδοσφαίρου προσπαθούμε και εμείς με κάποιον τρόπο να το μεταφέρουμε στους ακροατές.

Το Φρόμλι, ένα φίλο από την Κοσμοτέ TV. Ναι, να το δείτε. Είναι ωραίο. Είναι κάτι σαν του παλιού στο Lost. Κάπω έτσι. Βέβαια, λίγο στην τελευταία σεζόν, λίγο ψηλό. Τα χαλάει τα πραγματάκια. Πολλά έτσι έχουν μπερδευτεί. Δεν ξέρω, έχει αρχίσει λίγο να με χάνει από την αλήθεια.

Γενικότερα, στις ομάδες που έρχονται νέοι προπονητές, χρειάζονται απλώς ποδοσφαιριστές που θα τους κάνουν τη δουλειά. Δεν χρειάζεται να αναζητάει κάθε ομάδα ποδοσφαιριστές από την Μπαρτσελόνα, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, από την Άρσεναλ, από τη Σίτι, από και εγώ δεν ξέρω πού. Πρέπει απλώς να έρχονται και να υπάρχουν παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά. Παίκτες που είναι έτοιμοι και το σημαντικό είναι να πιστέψουν στον προπονητή και με τον τρόπο αυτό να ακολουθήσουν οποιαδήποτε εντολή τους δίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι, όπως λέει ένας φίλος, ότι πρέπει να αφήσουμε τον κάθε προπονητή να δουλέψει. Εννοείται πρέπει να αρχίσει τον προπονητή να δουλέψει. Γιατί σας θυμίζω, πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η ΑΕΚ ήδη είχε επιλέξει τον Νίκολιτς και λίγο αργότερα, όταν είχε ξεκινήσει λίγο η ΑΕΚ να αγωνίζεται, είχε αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον ρόμβο, για όλα αυτά. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ οι οποίοι γκρινιάζανε και έλεγαν ότι θα φύγει η νύχτα. Θα φύγει, δεν θα βγάλει παρέλαση. Τώρα να δω τι λέγανε αυτοί λίγο πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες όταν είχαν πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: 30 χρόνια Σπορ FM. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν. Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου. Εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
9: Big Wins Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εγώ επιστρέψα για να σα θυμίσω ότι είσαι στην Nova, κερδίζει 5 ευρώ έκπτωση από τα Semmelburger. Όταν εκεί όπου απολαμβάνει μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Semmelburger, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό για όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, και όλα αυτά φυσικά αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα, λέει ένας φίλος, λέει μην μπερδεύεσαι επειδή πήραμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα με 10 γκολ ακυρωμένα. Δεν στέκομαι σε αυτό, στέκομαι πολύ απλά στο γεγονός ότι γενικότερα όταν έρχεται ένας προπονητής, πολλοί από τους οπαδούς της ομάδας έχουν αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Αυτό είχε συμβεί πέρυσι και με την ΑΕΚ. Αυτό έχει συμβεί ακόμα και στο τέλος του πρωταθλήματος και με τον. Για να πάμε, γιατί έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού, ακόμα και το με τη Λίμπαρ. Και εντάξει, συγγνώμη, σε αυτό εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Διονύση, τι κάνεις.
0: Μια χαρά,
1: καλό
0: μια χαρά.
1: Μήνα και εσένα και σε όσους μας ακούν.
0: Επίσης. Ακούμε, έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά ακούμε τι έχουμε αρχικά.
1: Ακούμε, έχουμε μια εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την οποία περιμένουμε να έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα από πλευρά του Ολυμπιακού. Κυρίως θα έλεγα με την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι πράγματι ένας παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις και τον θέλει. Τον έχει ζητήσει ο προπονητής, είναι σε επαφές με το μάνατζέρ του κλπ. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao για τον Ουνάι, και αυτό έχει μια σημασία. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Ουνάι έπαιζε στην Athletic Bilbao. Εντάξει, μένει ελεύθερος, να θυμίσουμε, από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Έπαιζε στην... είναι Βάσκος, καταρχάς να πούμε, αλλά και έπαιζε στην Athletic Bilbao για την ακρίβεια. Εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και έμεινε αρκετά χρόνια πριν πάει, δηλαδή, στη Ράγιο. Στον Ολυμπιακό, με βάση αυτά τα οποία έχουν συζητήσει με τον ατζέντη του, είναι αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτή την παράμετρο, εφόσον επιβεβαιωθεί, δηλαδή, τις πληροφορίες από την Ισπανία, ότι έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao, στην οποία, να θυμίσουμε, προπονητής ήταν ο Ernesto Valverde, τώρα έχει πάρει τη θέση του ο Terzic. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει κλείσει το Φορτούνι, ξέρουμε ότι είναι... να πάρει για τρίτο τερματοφύλακα το Στουρνάρα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Έχει κλείσει τη μεταγραφή του.

0: Άρα έχει ο Ολυμπιακός να κινηθεί πραγματικά για πολλούς παίκτες, μεταξύ άλλων και γκολκίπερ, ο Στέφ του Πασχαλάκη, ακούγεται το όνομα του Πολωνού, του Μίστα, της Ρίο Άβε. Έχει να καλύψει ο Ολυμπιακός κενά σε όλες τις γραμμές του. Κάποιοι παίκτες είναι να φύγουν. Για παράδειγμα, ακούγεται και για τον Ορτέγκα ότι θα φέρει προτάσεις, όπως έχω πει εδώ και κάποιες μέρες, οπότε πρέπει να αντικατασταθεί. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ιδανικά τα περισσότερα μέχρι τέλος του μήνα, γιατί πολύ απλά, Διονύση, ξεκινάει προετοιμασία Ολυμπιακός τέλος του μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το σωστό είναι τα τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τότε, έτσι ώστε και η ομάδα να είναι κατά το δυνατόν πιο έτοιμη μετά από ένα μήνα, οπότε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Champions League, γιατί αυτός είναι ο πρώτος στόχος χρονικά αυτή τη στιγμή, να είναι έτοιμος, θα έχει δυνατούς αντιπάλους και στη συνέχεια, άμα περάσει ακόμα πιο δυνατούς, στα play-off, εν όψη του Champions League. Ακούγονται τώρα διάφορα πολλά ονόματα ήδη. Γράφτηκε σήμερα και ένας παίκτης, δεν θυμάμαι, κάπου από Γερμανία. Όχι, ο Μαρμόλ. Μιλάω για τον Ζερεμί από την Γκαμπόν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου, δεν έχω ακούσει κάτι και δεν επιβεβαιώνεται κιόλας, αν καταλαβαίνω καλά, ούτε από την ομάδα του, ότι υπάρχουν αυτά τα οποία αναγράφονται, τις προσδεινώνει, είναι στην Ιταλία, παίζει. Πληροφορίες από την Ιταλία λένε ότι δεν ισχύουν αυτά, σύμφωνα με τα οποία οι πληροφορίες του Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά 1,5 εκατομμύρια, ξέρω, 1,5 εκατομμύριο κλπ. Εγώ αυτό ακούω από πλευράς Ιταλίας. Νομίζω ότι θα κάνουμε καλό να συγκεντρωθούμε στους στόχους που ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό και θα δούμε στη συνέχεια τι και πώς, όπως λέμε ακριβώς. Εκεί βρισκόμαστε σε γενικές γράμμες. Για τους ερυθρόλευκους, επαναλαμβάνω, έχουν να γίνουν πολλά πράγματα, οπότε από τη στιγμή που έχουν να γίνουν πράγματα πολλά, είναι λογικό να ακουστούν και ακόμα περισσότερα. Διονύση, ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, πολλά είναι αυτά τα οποία λέγονται, όμως στην πραγματικότητα είναι λίγα αυτά τα οποία στην πραγματικότητα ισχύουν. Ναι.
1: Ναι. Μία ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ένας φίλος το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Λέει, αν μπορεί ο Κώστας να μας πει ποιος τρέχει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό.
0: Ποιος τους τρέχει?
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι έχει. Ορίστε.
0: Ο γείτονα. Ποιος να τους τρέχει τις μεταγραφές? Δεν έχει στον Ολυμπιακό διοίκηση, δεν υπάρχουν, όπως το λένε, τμήμα σκάουτινγκ, δεν υπάρχουν ο Κοβάσεβιτς, ο προπονητής, οι βοηθοί του, οι αναλυτές. Όλοι ασχολούνται με τις μεταγραφές. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κάνει τόσες μεταγραφές κάθε χρόνο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ακούστηκε για παράδειγμα και το όνομα, ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα ονόματα και από Ιταλία και άλλοι παίκτες. Δεν, επειδή γράφονται ονόματα, μην νομίζει ο κόσμος ότι...
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcyprus.com. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: το, να ξεκαθαρίσω. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές, το έχω αναφέρει από εδώ πέρα το ραδιόφωνο και στα γραπτάκια αυτά. Όλοι ευθύνονται για την αποτυχία της ομάδας, έτσι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά όλοι ευθύνονται για τη φετινή αποτυχία στην Ευρωλίγκα. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Απλώς... Και νομίζω συμφωνούμε και όλοι σε αυτό, έτσι. Δεν...
1: Ναι, ναι, απλώς ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι ξεκάθαρα δική μου άποψη τώρα. Mm. Δεν είναι δική σου άποψη, ούτε το λέω για οτιδήποτε. Αλλά απλώς νομίζω ότι ορισμένες στιγμές είναι καλό να εστιάζουμε και σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, μεν περιμένεις κάτι διαφορετικό από τους παίκτες μιας ομάδας όταν υπάρχουν απαιτήσεις και δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Mm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ορισμένες στιγμές θα πρέπει να σταθείς και λίγο περισσότερο και σε ορισμένα άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει και ορισμένα τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, φαντάζομαι αναφέρεσαι στον κόουτ.
1: Ναι, στον Αταμάν αναφέρομαι.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς...
1: Έχουμε ξεκάθαρη άποψη, την έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα.
0: Προφανώς και προς εκείνον απευθυνόταν σήμερα. Και γενικότερα είπαμε σε όλη την ομάδα, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει πλέον η απέτηση για το πρωτάθλημα, να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
1: Ναι, έτσι. Πολύ λογικό αυτό πάντως. Ναι. Ναι.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με την τελευταία εξέλιξη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να έχει πάει στο Telecom Center και να είναι αρκετά αυστηρός απέναντι γενικότερα σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού και να απαιτεί να κλείσει η χρονιά με το καλύτερο δυνατό, το οποίο δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός σαφώς είναι σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση. Με γεμάτος αυτοπεποίθηση είναι έτοιμος να ξεκινήσει αυτή τη σειρά των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός προφανώς και δεν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για την πλευρά του Παναθηναϊκού, για αυτό που ζητάει ο κύριος Γιαννακόπουλος, ότι είναι σαφώς κάτι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, δεν λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, αυτό που. Εγώ τουλάχιστον είχα στο σχολείο όταν ήταν και ο Γιώργος εδώ, είναι ότι ορισμένες στιγμές θα πρέπει να στέκεις περισσότερο και σε κάποιους ανθρώπους που έχεις ενδεχομένως και από αυτούς απαιτήσεις. Την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό φέτος την έχω πει, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, είναι παρά 20, φυσικά και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τον Γιώργο και όλοι, οτιδήποτε συμβαίνει θα έχει την ευκαιρία να το διαβάσετε και αυτό στο sportfm.gr.

Και προς Θεού δεν λέμε ότι έκανε κάτι κακό ο κ. Γιαννακόπουλος, σε καμία περίπτωση. Είναι καλό ορισμένες στιγμές να υπάρχει μια παρουσία από τον πρόεδρο και να τίθονται ξεκάθαροι στόχοι για μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, είναι και 41, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Τώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Σημαίνει ότι φεύγει ο Αταμάν που κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει, εντάξει. Προφανώς και θέλει να κλείσει τη σεζόν και την παρουσία του σε μια ομάδα με έναν τίτλο. Δεν νομίζω ότι δεν είναι τέτοιος άνθρωπος και οποιοδήποτε, είτε είναι ο Αταμάν είτε όχι, θέλει να κλείσει την παρουσία του με έναν τίτλο. Πόσο μάλλον αν αυτός ο τίτλος θα έρθει απέναντι σε έναν αιώνιο αντίπαλο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Και γενικότερα κίνητρο υπάρχει για τον οποιονδήποτε. Το καλό είναι ορισμένες στιγμές αυτό το κίνητρο να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να δούμε αν υπάρχει ή να σκεφτόμαστε εμείς. Ο κάθε Αταμάν μπορεί να έχει οποιαδήποτε κίνητρο στο μυαλό του, εντάξει. Ακόμα και να δουλέψει έτσι ή να προσφέρει κάτι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε μια αλλαγή προπονητή, πριν φύγει. Γιατί όπως λέμε πάντα, δουλεύουμε για τον επόμενο εργοδότη μας, έτσι δεν λέμε.

Λοιπόν, την ίδια στιγμή στην Ισπανία και στη Βιγιαρεάλ έχουμε την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ίνιγκο Πέρεθ. Θυμίζω, Βιγιαρεάλ, η οποία είχε στις τάξεις της έναν από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές, κατά τη γνώμη μου, τον Μαρθελίνο, ο οποίος σε οπουδήποτε για να έχει πάει, τότε πάρα πολύ απλά βλέπεις και αποτέλεσμα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν υπάρχει κινήτρο, καλές σου υπάλληλες ο κρατής, 3-0 θα λήξει υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν στεκόμαστε στο αποτέλεσμα και στο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στεκόμαστε στο αν υπάρχει κίνητρο. Αυτό που έθιξε ο ακροατής είναι αν υπάρχει κίνητρο για τον Αταμάν. Προφανώς και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει.

μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα ουράνια και όλοι λένε να τώρα που έχουν στείλει κάποιοι φίλοι ότι θα είναι 3-0 η σειρά υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό. Δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό για έναν προπονητή. Θα είναι. Προφανώς και θα είναι. Οπότε. Το αν θα μπορέσει το κίνητρο αυτό να μετουσιωθεί σε κάποιες εμφανίσεις, αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για το κίνητρο.

Λοιπόν, υπενθυμίσω ότι έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου, από τον οποίο κρατάμε πέρα από τη ζήτηση που κάναμε καθαρά για προπονητικά, γιατί θα δούμε από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ότι ο Νίστρουπ αναμένεται σήμερα στην Αθήνα. Θα μείνει για τις επόμενες μέρες, τις οποίες ημέρες αυτές θα έχει σημαντικές συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας, από τις οποίες θα προκύψουν πολύ σημαντικά πραγματάκια και από εδώ και πέρα πώς θα πάει μεταγραφικά και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Επίσης, αυτό που κρατάμε είναι και το γεγονός ότι οι πράσινοι, έχοντας ως δεδομένο ότι ναι, μεν υπάρχει ο Ντέσσερς, αλλά θα απουσιάζει και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αναζητήσουν για έναν επιθετικό, ο οποίος θα έχει την τάση να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτό. Συζητήσαμε φυσικά και με τον Κώστα Νικολακόπουλο για τον Ολυμπιακό. Μας μετέφερε και τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία που θέλουν τον Ολυμπιακό, ναι, με να ενδιαφέρεται για τον Νίκο Λόπεθ, αλλά να φαίνεται ότι και μια παλιά αγαπημένη του ομάδα, η Αθλέτικο Μπιλμπάο, έχει μπει λίγο στην διεκδίκησή του.

0: Λοιπόν, και φυσικά σε λίγο και τώρα μάλλον θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσακίρη. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις για το ρεπορτάζ.
1: Καλή Διονύση μου, καλό μήνα να έχεις αγάπη μου, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι, όντως. Όντως, δεν τη συνειδητοποιήσαμε.
1: 1η Ιουνίου, καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχει τη δυνατότητα καταρχάς να μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί είναι πάρα πολύ κοπιαστικές οι σεζόν πλέον. Εύχομαι να έχουν δυνατότητα περισσότερα να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους ή τέλος πάντων κάποιοι κάπως να μπορούν να ξεκουράσουν και το κεφάλι, μια και είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα, αλλά και το κορμί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι εύκολη τα χρόνια που περνάμε εδώ και καμιά 15ετία πλέον.
0: Ναι, όντως.
1: Και χρειάζεται πάρα πολύ αυτό.
0: Χρειαζόμαστε όλη ξεκούραση. Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν. Ναι. Να μην σε ξεκουράσει.
1: Να περισσότερο, να είμαστε ειλικρινεί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εμείς θέλουμε πνευματική ξεκούραση. Για να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά εμείς φέτος στην ΑΕΚ είμαστε καλά. Καλά θα μας πάει.
0: Ναι, τώρα μην ακούσω ότι δεν είστε καλά στην ΑΕΚ τώρα, λοιπόν.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Εντάξει, γενικότερα αυτή η πενταετία τελευταία, φαντάζομαι ότι σε αυτά τα 4 τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και έχει ένα Ολυμπιακός είναι ο ΠΑΟΚ. Οπότε σίγουρα είναι πολύ καλά για την ΑΕΚ και φέτος το καλοκαίρι ακόμα καλύτερα, γιατί τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά και από το καλοκαίρι του 23 ακόμα και σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά της θέλω και δεδομένα όμως, έτσι, διότι το θέλω είναι να προχωρηθεί στα play-off του Champions League για να μπει στο League Phase Champions League. Τα δεδομένα είναι ότι ακόμα και αυτό να μην συμβεί, ομιγέννητο θα πω εγώ, θα είναι σίγουρα στο League Phase του Europa. Οπότε είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ διαφορετικό και από τα προηγούμενα που είχε κατακτήσει το τίτλο και πάρα πολύ ουσιαστικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης του αγωνιστικού σχεδιασμού των κυτρινόμαυρων των πρωταθλητών. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερο χρόνο για να εκμεταλλευτεί. Υποχρέωσή της η Ευρωπαϊκή Πρώτη, όπως γνωρίζει ο Νησίμου και όλος ο κόσμος, είναι στις 18 με 19 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρχει πιο νωρίς το Super Cup, για παράδειγμα, που λέγεται. Ακόμα δεν έγινε κάτι τέτοιο ξεκάθαρο.

0: Αλλά λέγεται ότι μπορεί να γίνει μέχρι τις 10, 11, 12 Αυγούστου το Super Cup, να είναι και πρόβα Τζενεράλη για παράδειγμα. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεις, η προετοιμασία και όλα αυτά και οι ανάγκες που έχει η ομάδα για να καλύψει, ο χρόνος και το χρήμα, κακά τα ψέματα, συνιστούν τον απόλυτο σύμμαχο της Άγκης για τη φετινή σεζόν. Και το μεταγραφική περίοδο που διανύουμε δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θέλεις να σταθούμε περισσότερο. Φαντάζομαι και αν θυμάμαι καλά, με βάση τα όσα είχε πρωτοποιεί ο Ριμπάλτα όταν ερχόταν στην ΑΕΚ, είναι ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές σεζόν για να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Οπότε τώρα μιλάμε για την τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Αυτή δεν είναι το
0: πολύ
1: καλοκαίρι.
0: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά το θυμάσαι. Πέρυσι το καλοκαίρι το είπα αυτό. Στη διαδικασία των προβληματικών τσάικ αναφέρθηκε και μίλησε η Κοσμοτέ, αν δεν κάνω λάθος, για όλο αυτό το κόνσεπτ του αγωνιστικού project που είχε στο μυαλό του και το οποίο χρειαζόταν τις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί. Ναι, φτάσαμε στην τρίτη και η επιτυχία του ποδοσφαιρικού τμήματος σου κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο και σε επίπεδο επαναλαμβάνων χρόνων αλλά και οικονομικών δυνατοτήτων, γιατί όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε τη Μότσαρτ, την τελευταία την πρόσφατη, αυτό που έχει ανάγκη η ΑΕΚ σε επίπεδο ενίσχυσης δεν είναι απλά να πάρει τρεις παίχτες, δηλαδή ένα στόπερ, ένα μισοεπιθετικό και έναν χαφ που είναι η πρώτη ανάγκη, είναι έναν ακόμα ίσως χαφ. Αυτοί και οι τρεις-τέσσερις θα πρέπει να είναι δυνάμει βασικοί, που λέει ο λόγος, και σίγουρα θα απογειώνουν ή τέλος πάντων, για να μην λέμε βαρύγδουπες λέξεις, θα αυξάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα του ρόστερ, του δυναμικού του ήδη υπάρχοντος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση αυτή. Βέβαια όλα αυτά ξέρεις, είναι η αρχή του αγωνιστικού σχεδιασμού αυτές οι ανάγκες, έτσι. Πρέπει να θυμόμαστε και να έχουμε σε πίσω με την μυαλή μας ότι μπορεί να προκύψει κάποια ανάγκη επιπλέον στη διάρκεια της προετοιμασίας, ανάλογα και με τα φιλικά και τα δείχνει η ομάδα, μπορεί εκεί να μπουν και μία-δύο περισσότερες ανάγκες. Εμείς όμως βαδίζουμε βάσει του σχεδίου που έχει αναλυθεί από τους ίδιους, και τον ίδιο τον Ριμπάλτα δηλαδή, αλλά και τον ίδιο τον Μαρκο Νίκολης, ο οποίος επίσης στη Μότσαρτ αναφέρθηκε στις θέσεις που σου προανέφερα για την ενίσχυση του κοιτινόμα βρόστερ, δηλαδή ενός στόπ, ενός μεσοπιθετικού και ενός δεξιού μεσοπιθετικού, που θα μπορεί όμως να παίξει και λίγο πίσω από τον θετικό, και ενός χαφ πολύ σημαντικού, χαφ game changer, όπως λέγαμε το Γενάρη,
1: που
0: θα αποκτήθηκε ο Σαχαμπό, που ήταν το project, τώρα το καλοκαίρι, που είναι και μεγαλύτερη δεξαμενή για να αποκτήσεις, για να πάρει τον παίχτη που θα κάνει τη διαφορά και θα είναι στην ίδια ευθεία και παραπάνω, ίσως με τους Πινέδα και Μαρίν, έτσι.
1: Και όταν λέμε λοιπόν για ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει και θα κάνει διαφορά, προφανώς μιλάμε για τον, θα το θέσω εγώ κάπως έτσι, το Γιώβιτς της μεσαίας γραμμής.
0: Ακριβώς όπως το λες είναι. Ή το Έλβας της μεσαίας γραμμής, αν δεν θες.
1: Ναι, ακόμα καλύτερα.
0: Να πάω να βάσει ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι μπορεί το βιογραφικό να μην είναι αντίστοιχο του Γιώβιτς, αλλά να είναι αντίστοιχο του Έλβας σε επίπεδο απόδοσης και ανταπόκρισης.
1: Ναι.
0: Γιατί για μένα ο Έλβας μαζί με τον Γιώβιτς, μαζί με τον Μαρίν, είναι τα τρία πρόσφατα νέα, λέω έτσι, γιατί και ο Στρακώσια έκανε ποδαρή σεζόν και ο Ρώτα έκανε καταπληκτική σεζόν. Μην αρχίζω να λέω έναν, είναι κρίμα και άδικο Κοϊτά, ο Μουκουντή, αλλά λέω ότι από τα νέα πρόσωπα αυτά τα τρία ξεχώρισαν. Αντιστοίχως θέλουν να ξεχωρίσουν και σε αυτή την περίπτωση οι νέοι τρεις που αποκτηθούν, κυρίως όμως ο Χάφ, όπως είπες, ο οποίος πρέπει και αυτός να είναι παίκτης που θα κάνει σίγουρα τη διαφορά. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει σε με δύο τέτοιες μέσα μόνο, έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Τα χαρακτηριστικά του μπορείς να μας τα μεταφέρεις ή λίγο πολύ αυτά τα οποία ψάχνουν ή μαθαίνεις ότι αναζητούν.
0: Αν παντρέψεις τον Πινέδα με το Μαρίν, έχεις το μέσο που θέλει ΑΕΚ.
1: Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο τώρα, Γιώργο. Συγγνώμη το λέω και έτσι κιόλας. Φαντάζομαι ότι όλοι στην ΑΕΚ, όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει την ΑΕΚ και εγώ, θα συμφωνήσουμε ότι οι δύο παίκτες αυτοί ήταν κατά κάποιον τρόπο το Α και το Μ της ΑΕΚ. Όχι μόνο στη μεσαία γραμμή, αλλά γενικότερα στην ανάπτυξή της και στην άμυνά της και.
0: Και βέβαια.
1: Θέλεις λοιπόν
0: να αρκούνε δύο.
1: Ναι, οπότε θέλεις έναν παίκτη ο οποίος θα έρθει και θα μπει ανάμεσά τους για να προσφέρει ανάσες ή θα έρθει και θα πάει κάποιος στον πάγκο.
0: Θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς και βέβαια θα υπάρχουν και μάτσα τα οποία κάποιος θα πάει στον πάγκο. Αλλά κυρίως υπάρχουν δύο οδηγοί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο σε παιχνίδια επίπεδου Champions League έχει να παίξει, είτε Europa League έχει να παίξει σίγουρα 4-4-2 με 4, με δύο φορ.
1: Ναι.
0: Θα θέλει να βάλει περισσότερους παίκτες και να φορτώσει το στο κέντρο. Θα σου θυμίσω για παράδειγμα τα παιχνίδια με τη Φιωρεντίνα και με τη Samsung Sport. Εκεί έχει παίξει 4-3-2-1 αν θυμάσαι, με δέντρο. Τρεις στα χαφ, δύο πίσω από τον Γιώβιτς που ήταν κοϊτά με τον είτε τον Κουτέσα τη μία είτε τον Κατσίνοβιτς την άλλη. και Περέιρα με Πινέδα και Μαρίνη στα χαφ.
1: Με τη Φιωρεντίνα περίμενε όμως, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε ο Βάργα.
0: Όχι, όχι, υπήρχε Γιώβιτς. Κορυφή της επίθεσης ήταν ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Πίσω του ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά. Και τριάδα στα χαφ ο Περέιρα, ο Πινέδα και ο Μαρίνη.
1: Το λέω από την άποψη ότι δεν υπήρχε και η καταλυτική παρουσία του Βάργα να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος πλέον ήρθε και άλλαξε όλο το σύστημα και υπήρξε και καταλυτική.
0: Ναι, καταλαβαίνετε με σαφέ το 4-4-2 το είχαμε παίξει και με, Πιέρο και Γιώβιτς και με Ζήνη Γιώβιτς, αν θυμάστε πριν τραυματιστεί ο Ζήνη.
1: Ναι.
0: Το ήθελε για εντός συνόρων υποχρεώσει αυτό, γιατί ξέρει ότι στο 80% των αγωνιστικών υποχρεώσεων εντός συνόρων η Άκητα πρέπει να κυριαρχεί στο 80% και να έχει παίξει παραπάνω στην επίθεση, προκειμένου να μην μπορεί στον αντίπαλο να του δίνει τη δυνατότητα να βγαίνει συγκόντρα εύκολα.
1: Okay.
0: Να μεταβάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Champions League και στο Europa League οι Φιωρεντίνες, να το πω έτσι, των εισαγωγικών του Conference είναι πολύ περισσότερες από ό,τι λαμβάνεις και γνωρίζεις. Και δεν είναι και εύκολο, δεν σου επιτρέπεται να παίξεις με δύο επιθετικούς και με δύο χαφ μόνο, με την άμυνα στη σέντρα. Θα έχεις πρόβλημα. Οπότε σίγουρα χρειάζεσαι έναν ακόμα χαφ για να μπορέσει αυτό να το μοιραστεί. Αλλά σου είπα και πριν, και για το 4-4-2, ώστε μερικές φορές να παίρνουν ανάσεις οι παίκτες που τραβάνε όλο το μανίκι. Να σου θυμίσω μάνι-μάνι και πολύ εύκολα ότι η ΑΕΚ, και είναι ένας λόγος που αποκλείστηκε και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τη Λειψία, πήγε στη Μαδρίτη να παίξει με τη Ράγιο αυτό το 4-4-2. Δεν είχε το Μαρίν λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο, ξεκίνησε με τον Πέτρο Μάντελ, ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον, δεν είναι ούτε κακός παίχτης, απλά δεν είναι οχτάρι, εξαρό οχτάρι ο Μάντελος, είναι οχταροδεκάρι. Με αποτέλεσμα του σκόρ να είναι 30-30, που λέει ο λόγος. 2-0, πολύ νωρίς τέλος πάντων. Και αυτό έδειξε μια δυναμία όταν λείπει ο Μαρίν να μπορέσει να ταιριάξει ένας ακόμα χαφ να σηκώνει αυτό το πολύ μεγάλο βάρος και ευθύνης όταν παίζουμε αντιπάλους που παίζουμε 3 χαφ, να έχει σίγουρα 2 παίχτες που μπορεί να τα αποκριθούν απέναντι στους 3. Οπότε ήταν οδηγός αυτό το παιχνίδι και για την ΑΕΚ, ότι χρειάζεται και να παίχτη και μάλιστα επειδή δεν είχε αποκτηθεί και είχε αποκτηθεί ο Σαχαμπό, λέγανε όλοι να ορίστε που δεν αποκτηθεί και ο Χαφ. Αν τον είχαμε πάρει θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει τη Ράγιο Βαγεκάνο και έχουμε πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό. Είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ αν είχε τον Game Changer που ήθελε τότε στο κέντρο της,
1: ναι,
0: να είχε καταφέρει να προκριθεί τη Ράγιο, όπως είδαμε δηλαδή και στη Ρέμα στη Φιλαδέλφεια. Έτσι είναι. Γι' αυτό και σου λέω ότι χρειάζεται 3 τέτοιους παίκτες εφόσον παίζει και το 4-4-2 και επειδή θα είναι και πολύ περισσότερο το μάτς πάλι του χρόνου, έτσι. Για και έχει κλειδωμένο ότι θα παίξει 10 μάτς ήδη στην Ευρώπη.
1: Ναι, δηλαδή, πολύ λογικό κιόλας, ναι, τι λέμε τώρα, άλλη μόνο.
0: Τα 40 σανταρίες θα φτάσει για πλάκα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολύ πιθανόν με το κύπελλο και ανάλογο και την Ευρώπη πώς θα εξελιχθεί να φτάσει στα 50 παιχνίδια. Δεν γίνεται να το κάνεις με δύο χαφ βασικούς αυτό.
1: Όχι, απλώς. Εγώ τώρα και πάλι τώρα, επειδή έχει κλειδώσει το μυαλό μου τώρα, ειλικρινά δηλαδή. Στο λέω από την άποψη ότι ωραία, έρχεται λοιπόν ένα σκάφο ο οποίος θα μπορεί να είναι είτε στην τριάδα είτε. Από εκεί πέρα, ποιος από τους δύο θα μπορεί να φύγει, είτε ο ένας είτε ο άλλος, για να μπορεί να παίξει αυτός. Σε περίπτωση που.
0: Να είναι εκτός σε δεκάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό το πρέπει να συμβαίνει. Γιατί και ο Μανί και ο Πινέδα μπορεί να παίξει και δύο σαν οχτάρι.
1: Okay.
0: Και σαν εξάρι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Έτσι όπως έχει δουλέψει ο Νίκολης, αν μου το έλεγες πέρυσι πρωτού εδώ να το κάνει, θα σου έλεγα δεν είναι εξάρι ο Μαρίν, είναι οχτάρι. Αλλά έτσι όπως ανταποκρίθηκε φέτος, μπορεί και στο 6 ανταποκριθεί, μπορεί και στο 8 όπως και ο Πινέδα. Τον είδαμε πάρα πολλά μάτς. Δεν είσαι πως το 70% των αναμετρήσεων τον είδαμε εξάρι. Άσχετα που κουβάλαγε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Η μεταβάση του, το transition του στο αμυντικό κομμάτι ήταν συγκλονιστικό του Ολυμπενίου.
1: Απλώς εγώ στο λέω γιατί στο μυαλό μου όταν έχεις λοιπόν ένα δίδυμο το οποίο είναι καταπληκτικό μέχρι τώρα, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι, μεν θέλεις να το ενισχύσεις, αλλά και η παρουσία ενός παίκτη game changer όπως τον χαρακτηρίσαμε, στο μυαλό μου ίσως να φέρει και, ξέρω εγώ, κάποιο προβληματισμό από την άποψη ανάμεσα στους δύο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
5: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκείας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Αγάπη, φούσκωσα.
15: Μη σκάς.
16: Μπακτεφλόρα.
14: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
16: Ηρέμησε.
15: Μπακτεφλόρα.
14: Αγάπη, τι έχεις.
16: Η κοιλιά μου.
14: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
17: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
14: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
17: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
14: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
17: Προϊόν νοσοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Στην Cita Vision Sports 4, Νορβηγία-Σουηδία. Στις 8, στην Cita Vision Sports 3, Αυστρία-Τινησία, στις 9:45.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Στην προπόνηση του Παναθηνικού Άκτορ στο Telecom Center βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε την Τετάρτη. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την καθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας η άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουμπ στην Αθήνα. Δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτού το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ, για τον οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονος, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις με τον Ισπανό μέσο Ουναϊ Λόπεθ, τα τυπικά για το Φορτούνι στασιμότητα στην υπόθεση Τσάπρα. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στο περχάφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βόρα. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εποχή είναι γκοπέρεθ στη Βιγιαρεάλ. Ο 38χρονος Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών έως το καλοκαίρι του 2028, διαδεχόμενος τον Μαρθελίνο στον πάγκο του Κίτρινου Υποβρυχίου. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Transfer Free, το 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο James Milner. Ο Άγγλος Χαφ καταγράψε 658 συμμετοχές στην Premier League, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Manchester City και 1 με τη Liverpool, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Leeds, Newcastle, Aston Villa και Brighton. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Σωστά, ναι, αρχέ. Ερχόμαστε από τριήμερο ρεπό εδώ πέρα. Πώς πέρασες?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι έκανες, έκανες κάτι ωραίο? Κάτι ξεχωριστό? Champions League, σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε ο τελικός.
0: Σου άρεσε ο τελικός? Είσαι από τους λίγους. Στεναχωρήθηκες? Α, γιατί ήσουν Arsenal. Για τον κύριο Τσόχο, μας φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, έρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί για το επόμενο 2 ώρο.

Ακούω λίγο, λίγο πριν έβγαλε ο Καπάτος Τσακίρη, έβγαλε Νικολακόπουλο, έβγαλε Αθανασίου. Χαμός με τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Εγώ λέω να πατήσουμε ένα pause, μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Μπαίνουμε σε εβδομάδα Μουντιάλ. Βλέπεις Μουντιάλ? Βλέπεις. Σε βλέπω, είσαι Μερακλής, κάθε σπιτάκι. Ανοίγεις τηλεόραση.

0: Αγαπημένο Μουντιάλ, έχεις.
1: Αυτό που έχασε η Ιταλία με την Βραζιλία στο τελικό.
0: Πότε ήταν αυτό. Θυμάσαι, παλιά.
1: Με τον κύριο Μπάτζιο που χάσε το
0: πέναλτι. Α, με τον Μπάτζιο. Αγαπημένο Μουντιάλ, δικό μου, νομίζω ότι είναι της Αργεντινής. Που το βλέπω όλος ο κόσμος, μέση στο τέλος. Δεν υποστηρίζω συνήθως κάποια ομάδα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σχεδόν όλος ο πλανήτης ήταν με Λιονέλ Μέση. Ήθελε να το σηκώσει. Είπαμε να ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος. Και τα κατάφερε. Ηγέτης με τα όλα του. Φτάσε μια εξαιρετική ομάδα με το φοβερό Κιλιάν Εμπαπέ. Τα κατάφερε. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει. Τότε υπήρχε και το hype και όλη αυτή η ενέργεια περιραίουσα για την Αργεντινή. Ας το πάρουμε, ας το πάρουμε για το Μέση. Τώρα νομίζω ότι αφού έφυγε, νομίζω ότι αυτή την ενέργεια φέτος θα την έχει η Πορτογαλία. Τη θεωρώ από τα φαβορί.

Πολύ σωστή ερώτηση του νέαρχου. Αν θα παίζει βασικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εσύ τι θεωρείς? Δεν ξέρεις. Εντάξει, μια απάντηση. Ναι, μια απάντηση ρε παιδί μου. Τι θεωρείς? Πρέπει να παίζει ή όχι? Έχει φτάσει ο άνθρωπος 38 χρονών. Είναι ηγέτης, εννοείται. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός. Θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή πολυτελείας, ας πούμε, για την Πορτογαλία. Εκεί που χρειάζεται γκολ, εκεί που χρειάζεται λίγο σπίθα στην επίθεση, μια προσωπικότητα να μπει και να αλλάξει το μάτς. Θα μπορούσε να μπει ο Κριστιάνο και να το κάνει. Αν ξεκινάει βασικός, ο Γκονσάλο Ράμος. Δηλαδή, λείπουν οι ποιοτικές επιλογές στο κέντρο της επίθεσης. Αλλά με τέτοιο κέντρο από πίσω, Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, νομίζω ότι θα τη βρουν την άκρη.

Εννοείται μπορείτε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας. Σε ό,τι και να πούμε, θα σας απαντήσω σε όλα ή σε ό,τι μπορώ. Πάμε πρώτα σε ένα πολύ μικρό break και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Η Φάνα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Γεια σας, είμαι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια αθλητικής ενημέρωσης.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ μου έχει βάλει εδώ πέρα ένα αρχάρι να βλέπω απέναντι τένις. Αυτή τη στιγμή Ρολάν Γκαρός. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με τένις, πόσοι βλέπετε τένις. Ποτάποβα είδα το ένα όνομα, το άλλο δεν το θυμάμαι. Πώς τη λένε?
1: Καλίσκαγια.
0: Ωραίο όνομα. Ρωσία. Λογικά, κάπου εκεί θα είναι. Ναι, δεν τις ξέρω τις παίκτρες. Πριν πω βέβαια, έβλεπα τον Φλάβιο, τον Κομπόλη Ιταλός, πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι τελείωσε, πέρασε. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε και για τένις. Από τους λίγους εδώ μέσα που παρακολουθούν τένις. Συμφωνείς, ναι. Ωραίο το τένις. Και το Ρολάν Γκαρός. Φέτος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις να ξέρει. Έχει φύγει το νούμερο 1, έχει φύγει ο Τζόκοβιτς, έχει φύγει. Μόνο Σβέρεφ είναι από τα μεγάλα ονόματα. Έφυγε χθες ο Ρουντ. Τους ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος, φοβερός. Πολύ μεγάλο πρόσπεκτ. Είναι και ένας Ισπανός, Χοδάρ, να το θυμάσαι το όνομά του. Χοδάρ. Όχι Χοδέρ, Χοδάρ. Δεν θα μας καταλάβουν κιόλας πολύ, αλλά κατάλαβες. Λοιπόν, για ένα φίλο που ρωτάει για το Super Cup το ελληνικό, δεν έχει βγει κάτι επίσημο ακόμα. Ωστόσο, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι το παιχνίδι αυτό ανάμεσα σε ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος και τον Όφη, τον Κυπελούχο, πάει για τις 12 Αυγούστου. Πιθανότατα δεν θα αλλάξει έδρα συγκριτικά με πέρυσι, θα γίνει στο Παγκρίτιο. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι επίσημο. Είναι κάποιες ενημερώσεις. Θα γίνει δηλαδή μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό να έχετε στο μυαλό. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται πως εδώ πέρα εμείς και από το ραδιόφωνο και από το site του Sport FM θα σε ενημερώσουμε.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Χαμός, λοιπόν, ο ένας φίλος λέει ότι η ομάδα έκπληξη φέτος ήταν το Μαρόκο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη το Μαρόκο, όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Το περιμένουν πάρα πολύ το Μαρόκο. Καταλαβαίνω ότι τον ενθουσιασμό που υπάρχει, πολύ καλούς παίκτες, όπως αναφέρει και το φίλος, έχει πολύ το γραφημένο.

0: Ισπανός, Γαλλομαροκινούς και Ισπανομαροκινούς, Ισπανομαροκινούς, Μπραχίμ Δίας κτλ. Οι οποίοι δεν παίζονται. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ αυτό που έγινε στο Africa Cup of Nations, το κύπελλο Εθνών Αφρικής, γνωστό σε όλους μας. Κόπα Αφρικα. Θυμάσαι τι έγινε.
1: Που άλλαξε το τρόπαιο.
0: Που άλλαξε το τρόπαιο, ακριβώς. Μετά από κάτι μήνες πήραν το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και το δώσανε στο Μαρόκο. Βέβαια, οι Σενεγαλέζοι έχουν παίξει εξαιρετική άμυνα, τώρα το κρατάνε. Σφιχτά δεν το δίνουν. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και θα επηρεάσει και το Μαρόκο όσον αφορά και το φιλάθλο κοινό. Εγώ νομίζω ότι αρκετοί φιλάθλοι μετά από αυτό που έγινε στο κύπελλο Εθνών Αφρικής θα είναι κόντρα στο Μαρόκο. Γενικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα από τους περισσότερους ότι το Μαρόκο κάνει κουμάντο, ας πούμε, στην Ομοσπονδία εκεί πέρα στην Αφρική. Προσπάθησε να πάρει κάπως αλλιώς το τρόπαιο και όχι μέσα στο γήπεδο. Είχε μια ευνοϊκή διαιτησία, θα μπορούσαμε να πούμε, και στο τελικό αλλά και σε όλα τα παιχνίδια. Βέβαια έχει ομαδάρα. Έχει μπροστά Ελκαμπή, πρώτο σκόρ ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει Ουναΐ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, φοβερή χρονιά Τσιρόνα. Έχει Μπραχίμ Δίας. Έχει Ασραφ, Χακίμ Ασραφ, τη Παρή. Να συνεχίσω να λέω, έχει Μαζραουί. Έχει πολλούς.
1: Μαζραουί, ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος, πού παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ακόμα United.

Χαιρετίσματα στον Αντρέα από την Ουαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει καθημερινά και όλους εσάς. Και Ελλάδα και εξωτερικό που είστε εδώ πέρα, μας κρατάτε παρέα. Ελπίζουμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο για εσάς. Ένας άλλος φίλος λέει ότι η Ισπανία φέτος θα κάνει το double. Εννοεί ότι μετά το γύρο πήρε πριν από δύο χρόνια, θα πάρει και το Μουντιάλ. Εγώ τάσουμε μαζί του. Εγώ Ισπανία θεωρώ φαβορή. Σε αυτά τα brackets που βγάζει η FIFA, μπορείς να το κάνεις αυτόματα και να επιλέξεις ποιος θα φτάσει μέχρι τέλους. Έβγαλα τελικό Ισπανία-Πορτογαλία. Και τροπαιούχο Ισπανία. Έβαλα την Πορτογαλία να αποκλείσει την Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά στα προημιτελικά. Και η Ισπανία να αποκλείσει τη Γαλλία. Γαλλία, φοβερό ρόστερ, πολύ γεμάτο ρόστερ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Κάτι με χαλάει στη Γαλλία. Πάλι ξεκινάει πολύ δυνατή. Όπως και στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον τελικό. Τώρα μπορεί να φτάσει έως τα μη τελικά. Θεωρώ την Ισπανία καλύτερη ομάδα.

0: Για ένα φίλο που λέει ότι ο Ουνάη δεν είναι στην αποστολή. Είναι. Η αποστολή ήταν η προεπιλογή. Αρχικά δεν τον είχε πάρει μαζί για τα φιλικά. Τώρα τον πήρε κανονικά. Συμφωνείς? Απόλυτα. Α, ένας άλλος λέει ότι η Γερμανία θα είναι η απογοήτευση του Μουντιάλ. Δεν είναι πολύ μακριά, νομίζω η αλήθεια. Σίγουρα ξεκινάει ως outsider. Γεια σου, Εύα. Είναι από, πίσω, είναι από έξω η Εύα. Μας χαιρετάει, είναι αρχή. Πες γεια. Λοιπόν, η Γερμανία φέτος θα είναι η απογοήτευση. Θεωρώ πως θα είναι outsider. Outsider βασικά πολυτελείας. Χρησιμοποίησα και αλλού αυτή τη λέξη, μου αρέσει. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η πέμπτο-έκτο φαβορή. Δεν έχει τον παίκτη που θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, Virts, Μουσιάλε προέρχονται από κακή σεζόν. Τώρα, ο Havertz. Δύσκολο το κόμμα. Είναι παικτάρα, ναι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με άλλους. Η Γερμανία και όλα αυτά που λέω θα τα μαζέψουμε, θα τα βάλουμε στο τέλος. Δεν νομίζω. Είναι ομάδα έκπληξη, θα είναι το Μεξικό. Ο Γιώργος από Ολλανδία. Πολύ καλή ομάδα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
3: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άνδρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεξε.

0: Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
1: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
10: Και εσύ έφυγες, γιατί?
9: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
10: Τον δρόμο που σε χωράει.
9: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
10: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
9: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
10: Cyprus Pride 2026.
9: Cyprus Pride 2026.
11: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία. Ένας φίλος εδώ πέρα έχει στείλει Japan στεγνά. Στέλνει πολύ την Ιαπωνία. Πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Ακόμα και χωρίς Μιτώμα, ο οποίος θα απουσιάσει. Πολύ ποιοτική ομάδα και έμπειρη ομάδα. Θες να σου πω παίκτες, να μου πεις αν ξέρεις κάποιον.
1: Δεν λοιπόν ξέρω, αλλά την παθή μου δουράκι.
0: Την Ιαπωνία, γιατί? Θεωρώ την Νότια Κορέα εξίσου καλή ομάδα με την Ιαπωνία. Φέτος την Νότια Κορέα. Έχει μπροστά το Σον, έχει πίσω τον Κιμ. Η Ιαπωνία, λοιπόν, έχει τον Νίτο της Μπάγερ, τον Ιτακούρα του Άγιαξ πίσω, και τον Βατανάμπε της Φέγενορντ. Έχει καλή ομάδα. Καμάντα, Έντο, Κούμπο στο κέντρο και Τανάκα από Λίτζ. Ναι, και αυτή μπορεί να προχωρήσει. Γιατί όχι. Και φυσικά η Σουηδία με Γιόκερες μπροστά. Ναι, γιατί όχι. Γιατί θα πάνε καλές σκανδιναμικές. Και η Νορβηγία βλέπω πολύ δυνατή. Έχουν εκεί πέρα, η μία έχει Γιόκερες, η άλλη έχει Χάλαντ. Θα δούμε. Δεν κάλεσε το Πάλμερο, τον Πάλμερο Τούχελ. Αν είναι δυνατόν, το It's Not Coming Home συνεχίζεται. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα φτάσει μακριά η Αγγλία, θεωρώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάρει. Λοιπόν, τι άλλο. Η ιστορία μας χρωστά έναν τελικό Πορτογαλία-Αργεντινή και έναν τελευταίο χορό μέσα Κριστιανό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, το Εκουαδόρ μας λέει ένας φίλος, έχει τον Ραμίρες τέρμα και στόπερ Πάτσο Ενκαπιέ που έπαιξαν στο τελικό. Εννοείται. Το Εκουαδόρ έχει πολύ καλή ομάδα. Και τερμάτισε και δεύτερο στα προκριματικά στην Λατινική Αμερική. Έβαλε από κάτω Ουρουάη, Βραζιλία, Παραγουάη, Κολομβία. Πολύ καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλά στο Πέριν Καπιέ Πάτσο, όπως είπε ο φίλος. Έχει τον Ορντόνιες της Club Breeze. Καϊσέδο στο κέντρο. Ο Κέντρι Πάες της River Plate, πολύ καλός παίκτης. Στουπινιάν, Μίλαν. Και μπροστά πάντα αυτός ο Ένερ Βαλένσια, κάθε φορά που παίζει σε Μουντιάλ, θα τα βάλει τα κολλάκια του.

Και το φίλο που ρωτάει αν έπαιξαν χθες Γιόβιτς Γκατσίνοβιτς με τη Σερβία. Δεν έπαιξαν, δεν είναι καν στην αποστολή. Και πράσινο ακροτήρι, αν δει ομάδα, αν δει ομάδα θα χαθείς. Το πράσινο ακροτήρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω τσεκάρει. Να περιμένετε αναλυτικά όλα αυτά που συζητάμε να ανέβουν στο Sport FM. Εδώ πέρα οι συντάκτες έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά άρθρα, αφιερώματα με τους ομίλους, αναλυτικά. Θα τα δείτε όλα. Πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, ο Νέρχος μου κάνει σήμα ότι θα πρέπει να πάμε σε break. Όχι, να δούμε και το πράσινο ακροτήρι και πάμε τώρα. Λοιπόν, Γιωβάνε Καμπράλ. Πώς έπαιζε παλιά στη Λάτσιο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Γκάρι Ροντρίγκες, το θυμάσαι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, τώρα παίζει Απόλλωνα Λεμεσού. Πολύ γρήγορος εξτρέμ. Προβλήματα τραυματισμού βέβαια. Βίλι Σεμέδο, κι άλλος από Κύπρο. Από Ομόνια. Για να δούμε αν έχει κάτι άλλο έτσι εξωσημείωτο. Τον Λόγκαν Κώστα της Βιγιαρεάλ. Έχει και το Στοπίρα. Η ιστορία του Στοπίρα είναι φανταστική. Είναι ένας στόπερ ο οποίος έχει αποσυρθεί. Είναι 35 χρονών. Είναι 38 χρονών. Έγραψα πρόσφατα ένα μικρό θεματάκι αυτόν. Αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα πράσινου ακροτηρίου. Πήρε κύπελο με την Τορέντς ομάδα Β εθνικής στην Πορτογαλία. Κόντρα στη Sporting. Στην παράταση σκόραρε μάλιστα. Με πέναλτι. Πανηγύρια εκεί χαμός. Θα βγουν Ευρώπη τώρα από Β εθνική. Πολύ ωραία ιστορία. Και επανήλθε στην εθνική του ομάδα για να τη βοηθήσει στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα ξεκινήσουμε με δύο μπασκετικές ειδήσεις. Λοιπόν, η πρώτη αφορά την ΑΕΚ. Είναι προς παραχώρηση στην Ένωση το κλειστό των άλλων λιωσιονέαρχε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αίτημα των ανθρώπων της ΑΕΚ βρήκε θερμή υποστήριξη από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και κυρίως τον Γιάννη Βρούτσι. Και κάπως έτσι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.

που έχει χάσει. Δεν θυμάμαι αν είχε χάσει το τελευταίο σου όταν το έχει κάνει, ως το πήρε ο Γιούχας, ένα στόπερ Ούγγρος. Είναι το μάτς 1-1. Και με αυτό το σκορ περνάει η ΑΕΚ, με 10 παίκτες, λόγω κόκκινης του Έλντερ Λόπες. Μένουν δευτερόλεπτα μένουν και χάνει η Βίδη στο τέλος μια ευκαιρία, ένα πλασέ του στόπερ της. Μπάλα περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι, θα πήγαινε παράταση στο μάτς. Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής τώρα της ΑΕΚ, τότε στη Βίδη. Μπράβο, και Άικο Ζουνίδη, πολύ σωστά. Που είχε αντικαταστήσει τον Χιμένεθ. Σε βλέπω πολύ διαβασμένο, πολύ δυνατό.

0: Μας ενημερώνει στο VDI στην Ουγγαρία, εκεί στο πρώτο μας. Και εκεί είχε νικήσει η ΑΕΚ 1-2. Μπακασέτα, αν θυμάμαι καλά, τον γκολ. Κλουναρίδη στο άλλο τη ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και είχε ένα τρομερό επιθετικό. Τρομερό. Πολύ καλό επιθετικό. Η Βίδη, τώρα μου ξεχνάω το όνομά του, αλλά θυμάμαι είχε βάλει και γκολ στην ΑΕΚ. Αρκετά ποιοτικό, ήθελε μια φάση και γκολ. Και η Φυσιά θα έχει περισσότερου παίκτε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Μουντιάλ. Μας λένε εδώ, ναι, όντως. Και η Φυσιά έχει Αντώνη Ραμίρες, η ΑΕΚ έχει Πινέδα. Εντάξει, πολλές φορές είναι τυχαία αυτά. Ας πούμε, και η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει Γιώβιτς, Κατσίνοβιτς, αν πέραγε η Σερβία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει κάποιον άλλον, να σου είμαι ειλικρινής. Όχι, δεν. Α, το Ρώτα, ενώ ήταν πέναγε η Ελλάδα. Και ο Βάργα. Ο Βάργα αποκλείστηκε με την Ουγγαρία. Έπαιζε. Το έχεις δει το μάτς. Σίγουρα θα έχεις δει κάπου highlights. Έχεις δει highlights. Είναι ένα μάτς με την Ιρλανδία. Επιθετικός ο Βάργα στην Ουγγαρία. Τρώει πάρο την Ιρλανδία. Λοιπόν, βάζει μια γκολάρα ο Βάργα. Και λένε όλοι οι Ούγγροι, πω πω πω, Μουντιάλ κτλ. Είναι ημιτελικός. Δεν πήγε ούτε η Ιρλανδία στο τέλος. Και παίζει στο τελευταίο λεπτό. Γίνεται μια βαθιά βαλιά. Κοντρόλ πάρτ μέσα στην περιοχή. Σουτ. Στα ουράνια όλοι οι Ιρλανδοί. Χαμός εκεί πέρα. Μέσα στην Ουγγαρία έγινε αυτό. Στο γήπεδο που είναι και τελικός του Champions League τώρα. Χαμός. Ματσάρα. Λοιπόν, ο Ντάρκο Λάζοβιτς, ο φόρτης Βίδη τότε. Σωστός, πολύ καλός. Σέρβος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμο στο Μουντιάλ. Ναι, ναι. Κανονικά. Μπορεί να χάσει. Η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να χάσει κάποια μάτς. Αλλά στα δύσκολα μάτς, στα πιο σημαντικά, θα δώσει κανονικά το παρόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τα στάδια. Αν έχω ρίξει κάποια ματιά στα γήπεδα του Μουντιάλ. Και αν ναι, ποιο μου αρέσει περισσότερο. Να είμαι ειλικρινής, δεν τα έχω δει όλα. Έχω διαβάσει το SoFi Stadium στο Los Angeles, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο σίγουρα από τα στάδια που θα φιλοξενήσουν στο Μουντιάλ. Λοιπόν, πόσο νομίζεις ότι κόστησε η κατασκευή αυτού του σταδίου? Πες ένα νούμερο.
1: Δεν είναι καλό
0: σταδίο. Ένα νούμερο.
1: 5 ευρώ.
0: Ναι, αρχέ, έχει πέσει όχι απλά μέσα. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φοβερός. Λοιπόν, είναι το πιο ακριβό γήπεδο που κατασκευάστηκε ποτέ. Να το δείτε, SoFi Stadium. Λένε, τώρα θα το δούμε στην πράξη, ότι αποτελεί αρχιτεκτονικό θαύμα. Αρχιτέκτονας δεν είμαι, δεν μπορώ να κρίνω. Τώρα, ό,τι λένε οι ειδικοί, αναγκαστικά θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Διαθέτει μια λοιπόν, αυτό είναι το φοβερό. Διαθέτει μια γιγαντιαία διπλή όψη οθόνη, λένε 4K, ξέρεις, αυτά τα Ultra HD και τα λοιπά, που κρέμεται από την οροφή. Δηλαδή θα είσαι στο γήπεδο και θα έχεις από πάνω σου μια οθόνη. Για να βλέπεις και το μάτς, να βλέπεις σκορ και τα λοιπά, καθώς και μια ημιδιάφανη ροφή που επιτρέπει στο φυσικό φως να μπαίνει, ενώ είναι ανοιχτό στις τρεις πλευρές του για να κυκλοφορεί ο αέρας. Μάλλον γι' αυτό είναι αρχιτεκτονικό θέμα. Περισσότερο σαν μονοθέσιο της φόρμουλα, έτσι που ακούω αεροτομές, να περνάει ο αέρας, ο ήλιος, το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό το φυσικά από τα πιο ιστορικά στάδια θα είναι το Αζτέκα στο Μεξικό. Ένα στάδιο που θα παιχτεί αγώνας του Μουντιάλ για τρίτη φορά. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει ο Πελέ το 1970 στο Μεξικό και ο Μαραντόνα το 86, εννοείται. Αμφότερη σήκωσε έναν τρόπο. Ναι, το 70 το έχει πάρει η Βραζιλία. Ναι, εσύ ως πιο παλιός θα το θυμάσαι καλύτερα.
1: Δεν ζούσε
0: το 70, όχι, αλλά το 86 του Μαραντόνα.
1: Ήσουν ένα παιδάκι.
0: Λοιπόν, έχει γύρω στους 80.000. Το πιο μεγάλο είναι το AT&T Stadium στο Dallas, Texas, Τεξανή εκεί πέρα. Αμός. Λοιπόν, και ο τελικός θα γίνει στο MetLife Stadium, το οποίο είναι στη Νέα Υόρκη. Τώρα η New Jersey, Νέα Υόρκη, τα ίδια νομίζω είναι για μας. Δεν τα ξεχωρίζουμε. Α, και ο Πιερό παίζει στην ΑΕΚ, σωστό. Άρα δύο παίκτες έχει η ΑΕΚ, τον ξεχάσαμε τον Πιερό, ενώ τον αναφέραμε αρκετά. Προηγουμένως είπες ότι θα βάλει γκολ. Αν βάλει γκολ, τώρα τι να σου πω, δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό. Θα το δούμε. Θα βγεις στον αέρα και θα πεις εγώ τα έλεγα.
1: Όχι, δεν λέω τέτοια, ακούω ποτέ.
0: Εντάξει, okay. Θα το πω εγώ για σένα. Λοιπόν, πληρώνει καλά το NFL. Η αλήθεια είναι ότι πληρώνει πάρα πολύ καλά το NFL. 300 πίλιος θα μπορούσαν να πάνε σωστά αν πέρναν για Αλβανία. Αν μπορεί ο Κάρλο Αντσελότη να μεταφέρει το άστρο του στο πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει ποτέ σε Μουντιάλ Βραζιλία. Νομίζω ναι, η Βραζιλία δεν είναι για να το πάρει βάσει ποιότητας. Ωστόσο έχει έναν προπονητή ο οποίος πολλές φορές θα κάνει και τα στραβά μάτια στους παίκτες του. Θα τους αφήσει λίγο. Λάσκα είναι μέτρη της ψυχολογίας και μέτρη των ανατροπών. Δηλαδή έχει καταφέρει να μεταδώσει, βέβαια ήταν και στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τώρα Βραζιλία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης των εθνικών ομάδων. Αν καταφέρει και μεταδώσει όλη αυτή την άβρα του έθνους, τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλά η Βραζιλία. Το 86 στο Μεξικό, το χέρι του Θεού ακριβώς, μας στέλνει ο Μπετάκος. Το Κάπε Βέρντε, η πράσινο ακροτήρι, είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Το αναφέραμε. Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ωραίοι προϋποθέσεις.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
6: Ξεκίνησε η μήνυ προετοιμασία των Πειραιωτών για τον πρώτο τελικό της τύχημα GBL, έμεινε ο διεθνής γκάρτ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι. Το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Las Palmas Mika Marmol, για τον οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονος, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξέλιξεις με τον Ισπανό μέσο Ουναϊ Λόπεθ, τα τυπικά για το Φορτούνι στασιμότητα στην υπόθεση του Τσάπρα. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την

καθαίρεση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό εντός ημέρας η άφηξη του Γιάκουμπ Νίστρουμπ στην Αθήνα. Δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ορμπέλιν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού Μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, συντακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Πανός στον Big Wins Sport FM, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. 22χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών έως το 2028. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Transfer Fit, το 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο. Εποχή Ίνιγκο Πέρεθ στη Βιγιαρεάλ. Ο 38χρονος Ισπανός προπονητής υπεγράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών έως το καλοκαίρι του 2028, διαδεχόμενος τον Μαρθελίνο στον πάγκο του Κίτρινου Υποβρυχίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Επιστρέψαμε στις συντονισμένες στο Big Wings Sport FM 94,6. Στέφαν Σοριανόπουλος στο μικρόφωνο. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Στέλνω εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Ντεσάν, αν συνεχίσει τη Γαλλία, θα συνεχίσει μέχρι το Μουντιάλ. Θα καθίσει για το Μουντιάλ και θα φύγει μετά. Νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Αντικαταστήσει τον Ντεσάν. Πολύ καλή επιλογή και ο Ζιντάν. Ντεσάν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν κάλεσε τον Γκριεσμάν στο Μουντιάλ. Έχει τόσες επιλογές να μου πεις, αλλά εντάξει, ο Γκριεσμάν τώρα τόση εμπειρία. Δεν είναι, έχει σηκώσει και ένα παγκόσμιο το 18. Θα πάει καλά με τους υπόλοιπους. Είναι ηγετική φυσιογνωμία. Όσο και να είναι ο Εμπαπέ ο καλύτερος και ο ηγέτης αυτής της Γαλλίας, είναι πάντα χρήσιμος ένας παίκτης σαν τον Γκριεσμάν. Λοιπόν, ο Άντωνι Ραόλα, αν θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Και χθες, νομίζω, ή χθες ή προχθές, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το έβγαλε ότι ναι, θα αντικαταστήσει τον Άρνε Σλότ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Λίβερπουλ άρχισε τόσο πολύ να απολύσει τον Άρνε Σλότ. Δηλαδή, θα μπορούσε να το έχει κάνει ένα μήνα νωρίτερα, να είχε προλάβει και τον Τζάμπι Αλόνσο. Μπορεί και να μην ήταν η πρώτη επιλογή της Λίβερπουλ ο Τζάμπι Αλόνσο. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία μεταξύ Λίβερπουλ και Τσάμπι Αλόνσο από το παρελθόν και όλοι νομίζαμε ότι κάποια στιγμή θα σμίξουν. Ξαφνικά τώρα ο Τσάμπι Αλόνσο πάει στην Τζέλσι. Ακούγεται λίγο παράτερο. Θα θέλαμε όλα να το δούμε στη Λίβερπουλ. Ακούγεται πολύ ρομαντική ιστορία. Ας πούμε για 2026 δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Εντάξει. Θα το καταπιούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πέντε περιπτώσεις παικτών που ενώ σε συλλογικό επίπεδο δεν έκαναν καριέρα, ρωτά ένας φίλος, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις εθνικές τους ομάδες και δίνει ως παράδειγμα τον Χάμες και τον Οτσόα. Λοιπόν, εμένα μου έρχεται στο μυαλό τώρα ο Γκολόβιν από τα πρόσφατα Μουντιάλ. Πολύ καλός παίκτης, κάνει εκπληκτικά πράγματα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Φανίσο Τσερίσεφ, ο οποίος πέρυσι ήταν στον Πανιόνιο, Β' Εθνική Ελλάδος. Ο Τσερίσεφ και είχε βάλει αρκετά γκολ. Η Ρωσία, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει μέχρι προημιτελικά τότε. Είχε περάσει και την Ισπανία. Ο Γκολόβιν είχε κάνει πολύ καλό τουρνουά τότε. Μετά από αυτό το τουρνουά πήρε μεταγραφή στη Μονακό. Άλλον ο Γέρι Μίνα επίσης. Αν θυμάσαι, ένας παλιός. Όχι παλιός, το παίρνει τη Μπάρτσα. Συνεχίζει και παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Κάπου στην Ιταλία, νομίζω, Καλιάρι. Κολομβιανός. Βοηθάει αρκετά. Την Κολομβία. Ο Σακίρι, αποκλείεται να μην ξέρει το Σακίρι.
3: Έχει περάσει από Arsenal, Liverpool, τι, από τι.
0: Α, έχει περάσει από Liverpool, μπράβο. Τζερντάν Σακίρι, Ελβετός.
3: Και λίγο Αλβανός.
0: Πολύ σωστά. Έχει κάνει και πανηγυρισμούς όταν έπαιζε με τη Σερβία. Τα θυμάσαι στο γύρο που πανηγύριζε με τον Αετό. Εντάξει, σε συλλογικό επίπεδο, πολύ καλός παίκτης. Εννοείται. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο γυρολόγος. Δηλαδή πήγε Stoke, πήγε Bayern, πήγε Chicago Fire, πήγε Liverpool. Τώρα ήταν στη Βασιλεία, πήρε πρωτάθλημα με τη Βασιλεία. Ήταν στην, όχι τόσο στην Bayern, αλλά στη Liverpool. Ήταν κάποιες φορές χρυσή αλλαγή. Δεν είναι ότι δεν βοήθησε, απλά εντάξει. Και αυτό το επίπεδο δεν είναι για βασικό σίγουρα. Έχει σκοράρει όμως και σε Euro, το goal το οποίο είπα πριν, και σε Mundial, έχει βάλει κάτι ψαλιδάκια. Γενικά είναι πολύ χρησιμός πάντα για την Ελβετία. Θα σου πω και αν τον έχει καλέσει, αν είναι φέτος στην ομάδα της Ελβετίας. Γενικά να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα είναι τελική διορία των ομάδων να δώσουν τα ρόστερ τους για το Μουντιάλ. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή υποσημείωση ότι σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού κάποιου παίκτη, μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, θα μπορεί αυτός να αντικατασταθεί. Τύπα ξύλο δηλαδή, παίζει φελικό αύριο η Αργεντινή και τραυματίζεται ο Λαοτάρο Μαρτίνες, τύπα ξύλο. Είμαστε περισσότερο Αργεντινοί εδώ μέσα. Αλλά ναι, θα μπορεί να τον αλλάξει ο Σκαλόνι και να φέρει κάποιον άλλον επιθετικό. Ρόμενταλ, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση παίκτη που με την εθνική του ήταν εξαιρετικός, αλλά σε συλλόγους μέτριος. Φαντάζομαι ότι λες τον Ντένις Ρόμενταλ που έχει περάσει και τον Ολυμπιακό, σεζόν 2011. Πεκτάρα. Εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν βοήθησε τόσο.
3: Δεν πειράζει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό.
0: Στον Ολυμπιακό και λίγο στον Άγιαξ τον θυμάμαι πριν από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα δει, δεν τον γνώριζα. Κάλιαρη ο Γέρι Μίνα, σωστά. Είναι απουσία για την Ελβετία ο Σακίρι. Συμφωνώ και σε αυτό. Και πέντε παίκτες που ενώ σε συλλόγους λέει τώρα αν είναι ο ίδιος φίλος, που είναι stars στους συλλόγους τους και στις εθνικές ψάχνονται. Παρένθεση, σκυλατσί. Η σκυλάτσι, δε, τώρα δεν...
3: Καλά και στην Ιταλία.
0: Στην εξαιρετικό μου διάλειο το 90 γράφουν εδώ πέρα. Τον έχω προλάβει. Πρώτο σκόρε, αλλά με τις ομάδες του λίγα πράγματα. Ο Λεξαλέγκο το 94. Ούτε εγώ δεν το κάνω. Το έχω τόσο παλιά. Θα πρέπει να καλέσουμε κάποιους. Κάποιους οι οποίοι έχουν αρχικά πολύ καλή μνήμη. Ή που τα έχουν ζήσει όλα αυτά. Ο Κυριάκος, α πούμε, είναι ένα 38 παράδειγμα. Αν ήταν τώρα εδώ ο Κυριάκος, θα είχε βγάλει 15.000 ονόματα. Οι πέντε παίκτες που ενός συλλόγους είναι star δεν τα πάνε καλά με τις εθνικές τους ομάδες. Σου έρχεται κάποιος στο μυαλό? Όχι, θα το σκεφτώ και... Δώσ' μου λίγο και θα το σκεφτώ.
3: Θα πάμε ένα break.
0: Πάμε ένα break, εννοείται. Ό,τι θες.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε αυτό το μικρό break έχουν στείλει πάρα πολλές απαντήσεις. Θα σου λέω ονόματα. Νομίζω ότι το λέει ειρωνικά ο φίλος. Ένας Πορτογάλος σεντερφόρ, Νούνο Γκόμες. Πεκτάρα, εντάξει, Μπενφίκα. Φάμπιο Γκρόσο, Μέμφις Ντεπάι. Τώρα θα πάνε στην προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε ότι είναι καλή με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά όχι με τους συλλόγους. Στο αντίστροφο έχουν πει το Μέση μέχρι το 2020. Εντάξει. Το 2014 έχει κάνει πολύ καλό τουρνουά ο Μέση. Η αλήθεια είναι, το χασε. Ο Ιγκουαίν ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία. Ο Ιγκουαίν πολύ καλός με την ομάδα του. Αλλά όχι με την εθνική Αργεντινή. Νομίζω έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και σε αυτό το Μουντιάλ του 2014 θα μπορούσε να το είχε βάλει και να το είχε πάρει η Αργεντινή. Δεν πειράζει, το πήρε το 2022. Με Μέση πάλι. Και όπως καταλαβαίνετε, είμαι λίγο φαν Μέση. Όλοι είμαστε φαν. Περισσότεροι Μέση και όχι Ρονάλντο. Εκτιμούμε Ρονάλντο, αλλά Μέση Ρονάλντο πάτε η σγαριά. Πάει λίγο προς τον Αργεντινό. Λοιπόν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, πολύ σωστό, στέλνει ένας φίλος. Με τους συλλόγους του έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε Γερμανία. Τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν στην Bundesliga. Πήγε και στην Μπάρτσα, τα πήρε όλα εκτός από Τσουλού. Ήταν να πάρει και τη χρυσή μπάλα το 2020, αλλά δεν έγινε. Δεν πειράζει, αλλά με την Πολωνία τίποτα. Τον Παυλίδη λέει ένας άλλος φίλος ότι πάει καλά στην Μπενφίκα, όχι τόσο στην Ελλάδα. Ο Δουβίκας το ίδιο. Και το Δουβίκα, ο Δουβίκας δεν έχει πάρει τόσες ευκαιρίες με την Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Μία παίζει, μία δεν παίζει. Είναι πίσω τον Παυλίδη και πίσω τον Ιωαννίδη. Ο Νίκο Πάστης Κόμο δεν έχει προλάβει να παίξει ο Πάστης στην Αργεντινή, τον έχει καλέσει. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι, είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και ο Σκαλόνι τον έβγαλε το 2022. Ξεκίνησε βασικό στη διοργάνωση. Έχανε αρκετά γκολ. Έχανε αρκετά εύκολα γκολ και ευκαιρίες πολλές. Έβγαινε τετ-α-τετ και δεν έβρισκε καν εστία. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπήκε ο Άλβαρες και το πήρε η Αργεντινή. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις παικτών που μου έρχονται τώρα γρήγορα είναι ο Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά δεν έχει παικτάρα. Με τη Ρεάλ έχει κατακτήσει τόσα Champions League. Στη Γαλλία όχι, τίποτα. Είχε και αυτό το σκάνδαλο. Γι' αυτό έφυγε, ξαναγύρισε, αλλά και που γύρισε δεν βοήθησε τόσο πολύ. Γύρισε το γύρο το 2020, αλλά που έγινε το 2021 εν τέλει, αλλά δεν βοήθησε. Αποκλείστηκε την Ελβετία. Του. Έλα, ποιος ήταν τότε στην Ελβετία που έδινε συνέχεια assist. Έχει περάσει από άκρη και παίζει στον Ατρόμητο τώρα.
1: Ναι,
0: ποιος? Ο Τσούμπερ, σωστά. Που τελευταίο μάτς σεζόν έβαλε και 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πεκτάρα ο κύριος Τσούμπερ.
0: Πεκτάρα. Ο Ιμπραήμοβιτς επίσης. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από Ίντερ, Μπάρτσα, Ιουβέντους, Μίλαν, Παρί. Φοβερός και United. Δεν ξεχνάμε και την United. Αλλά δε, με την εθνική ομάδα, ενώ του δόθηκαν ευκαιρίες. Είχε, δεν είναι ότι δεν είχε καλή ομάδα η Σουηδία. Το 2002-2006 που είχε πάει σε Μουντιάλ δεν είχε βάλει γκολ. Ήταν μικρός ακόμα. Το 6 έπαιζε αρκετά και βασικό στην Ίντερ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ηγέτης. Το 8 είχε καλά. Είχε βάλει κάποια εντυπωσιακά γκολ. Θυμάσαι ένα.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Είχε με πλάτη στην εστία, ψαλιδάκι έξω από την περιοχή. Από τα 20 μέτρα. Είναι παικτάρα ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν έχει βοηθήσει τόσο βέβαια. Μπερνάρντο Σίλβα. Ναι, θα μπορούσε. Αλήθεια είναι ότι δεν έχει βοηθήσει πολύ την Πορτογαλία. Ντιμπάλα, λέει ένας φίλος. Αν με άκουγε ο Λεβαντόφσκι θα έλεγε: εγώ φταίω που στην εθνική Πολωνία παίζουν όλοι οι ταγάριδες. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο κακή ομάδα η Πολωνία. Πώς το είπες, Γιώργο? Ταγαράδες. Οκ. Okay. Έτσι το έχει γράψει ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι είναι. Δεν είναι ο ταγάρης. Ταγάριδες. Κάτσε να το ψάξω και θα σου πω.

0: λοιπόν, τα γαράδες, με συγχωρείτε. Έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα ο νέαρχος. Βέβαια, η Μπρέμοβιτς έχει σταματήσει. Δεν πειράζει. Όπως είναι. Είπε να πάρουμε όλους αυτούς τους παικταράδες εδώ πέρα που συζητάμε και να τους φέρουμε στην Ελλάδα να παίξουν. Έχεις κάποια προτίμηση σε ομάδα?
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες.
1: Να μοιράσουμε σε όλες τις ομάδες.
0: Να πάρει κάθε μία από μία. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον θα έβαζες στον Αστέρα Τρίπολης?
1: Ποιος θα πει.
0: Ναι, αλλά ποιον θα. Ωραία. Στη Κηφισιά, σου αρέσει η Κηφισιά με τον κύριο Λέτο προπονητή. Σου αρέσει κάποια ομάδα περισσότερα από όλες τις άλλες? Όχι,
1: όχι
0: μεγάλες. Για πες.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Για πες, ποιον θα έβαζες?
1: Τον Ιμπραήμοβιτς.
0: Τον Ιμπραήμοβιτς, τον Ατρόμητο. Ναι. Ναι, αλλά ο κύριος Κέρκης δεν παίζει με βαρύ φορ. Παίζει, βράζει τον πάκο εκεί πέρα. Να έρθει ο Μουζουράκης, θα πει εδώ πέρα.
1: Είναι φίλος ο Μουζουράκης, τον αγαπάμε και αυτό.
0: Έπρεπε να χώσουμε τον ταμπάκο σήμερα, μήνες χωρίς ρεπορτάζ εθνική. Ήθελα να ήξερα τι κάνει ο ταμπάκος, εννοείται κάθε μέρα εδώ πέρα είναι για ρεπορτάζ. Βγαίνει εντάξει τώρα τι ρεπορτάζ να δούμε της εθνικής. Παίζει ματς τώρα στην εβδομάδα που έρχεται, αλλά εντάξει, φιλικό είναι. Θα δούμε κάποια στοιχεία. Παίζει και με την Ιταλία, που η Ιταλία κατεβαίνει με τη δεύτερη ομάδα της και με τους νέους παίκτες. Εντάξει. Ο ταμπάκος πάντως καθημερινά είναι εδώ στο σταθμό. Βοηθάει από την. Διάρχε, το συμπαθείς πολύ τον ταμπάκο, το βλέπω μέσα από τη δράση σου. Είναι και εξαιρετικός και στη δουλειά του. Είναι έξω την δημοσιογραφική υποστήριξη στην παραγωγή μονίμως. Πολύ βοηθητικός. Λοιπόν, τα Γαράδες είναι χωριό του Δήμου Θέρμης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και προάστια της πόλης Θεσσαλονίκης. Και επίσης όλοι οι παίκτες της Εθνικής Πολωνίας και ένας στέλνει ο φίλος.

0: Κατεβαίνω λίγο πιο κάτω να διαβάσω μηνύματα που έχω χάσει. Η Βραζιλία έχει τις καλύτερες επιλογές σε ίδιες θέσεις, λέει ένα φίλος. Έχει δύο πρωτοκλασσάτους goalkeeper. Στόπερ Γκάμπριελ Μαρκίνιος και αριστερά εξτρέμ. Ραφίνια Βίνι. Σε άλλες υστερεί. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά νομίζω ότι ο Αντσελότη θα βρει κάποιον τρόπο εκεί πέρα. Προφανώς τους τερματοφύλακες, αλλά στις υπόλοιπες θέσεις θα βάλει κάποιους ηγέτες. Σε κάποιες θέσεις θα βασιστεί σε Βινίσιο, θα βασιστεί σε Κασεμίρο στο κέντρο, εννοείται. Τον έχει και στη Ρεάλ. Πεκτάρ.
1: Ακόμα. Αναγεννηθεί ο κύριος Κασεμίρο.
0: Και φέτος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν. Διαφωνεί, δεν διαφωνεί με Manchester United.
1: Δεν παρακολουθεί.
0: Εντάξει, μην πειράζει. Τον έχει αφήσει στη Ρεάλ. Όχι, έχει κάνει καλή σεζόν. Ένας φίλος επαναλαμβάνει ότι η ιστορία μας κοστά ένα τελικό Πορτογαλία, Αργεντινή και έναν τελευταίο όρο Μέση Κριστιανό. Θέλει πολύ ο φίλος για να το στέλνει. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break. Πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισά ώρα της εκπομπής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
8: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
7: Τι εννοείς?
8: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
7: Σοβαρά?
8: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
7: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
8: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
10: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
14: buysellcypress.com. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Την 1η Ιουνίου 1972 ο Ντούσαν Πάγεβιτς σημειώνει 5 γκολ με την εθνική της Ιουγκοσλαβίας στη νίκη της 10-0 επί της Βενεζουέλας. Ο Πάγεβιτς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας 29 τέρματα σε 37 συμμετοχές με την εθνική του, μεταξύ άλλων και hat-trick σε αγώνα Μουντιάλ εναντίον της εξωτικής εθνικής Ζαΐρ.
2: Κοίτα, στο φετινό Μουντιάλ το μακριά είναι σχετικό, γιατί είναι μεγαλύτερο από τις προηγούμενες φορές.
3: Μπράβο.
2: Οπότε κάτι που το να περάσει στην knockout φάση σε προηγούμενο Μουντιάλ ήταν κάτι ok, κάτι σημαντικό, αλλά ok. Τώρα το να περάσεις, να φτάσεις σε αυτό το σημείο τώρα, πρέπει να περάσεις και τους ομίλους και knockout φάση και να προχωρήσεις. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικά. Αλλά ας πούμε ναι, το θεωρώ δυνατό γενικά το Μεξικό. Ειδικά τώρα που είναι και στην έδρα του. Και ο Ρουμπελίν Βινέδα, τα δικά μας τα παιδιά.
3: Ελληνικό στοιχείο.
2: Θα παίξει, αλλά φαντάζομαι θα είναι και ο Χόνσι Σάντζες.
3: Και οι δύο νομίζω θα είναι πάγκο. Δεν νομίζω να ξέρει.
2: Όχι, όχι. Ο Πινέδα θεωρώ ότι είναι 12ο-13ο παίκτη του Μεξικού.
3: Άρα πρώτη αλλαγή.
2: Ναι, κάτι τέτοιο.
3: Εκεί η ώρα σε ένα μάτσο ομίλου θα ξεκινήσει βασικό. Είναι και κοντά τα μάτια.
2: Ναι, φαντάζομαι.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
3: Κορέα αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία, ωραία, πάμε Κορέα.
3: Επηρεάζουν και
2: τις
3: εσταυρώσεις. Ναι.
2: Ωραία, πάμε Κορέα.
3: Δεύτερο γκρουπ. Έχουμε Καναδά, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία.
2: Καναδά, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
3: Νομίζω ότι εδώ έχει φαβορί. Τουλάχιστον στα μάτια μου.
2: Ναι, η Ελβετία, ε.
3: Ναι,
2: ναι, ναι το
3: και δεν νομίζω παρότι παίζει και ο Καναδάς εντός έδρας. Θεωρώ δύσκολο ότι.
2: Το Καναδά.
3: Είναι πολύ έμπειρη ομάδα Ελβετία, έχει ποιότητα.
2: Ξέρει από μεγάλε διοργανώσει και είναι τα τελευταία χρόνια πάντα εκεί και πάντα με μεγάλε εκπλήξει και καλέ πορείε. Και καλές πορείες. Για το δυναμικό και το μέγεθος της Ελβετίας κάνει πάντα πολύ καλά πράγματα. Με Σακίρι. Καλά, τώρα Σακίρι είναι που Σούπερμαν.
3: Σακίρι, ναι.
2: Σούπερμαν. Μπαίνει, βάζει
3: ότι Σακίρι δεν είναι.
2: Ναι, οκ. Okay, αλλά ξέρεις, εμένα όποτε σκέφτομαι Ελβετία, πάντα αυτό σκέφτομαι.
3: Σακίρι, ναι.
2: Ναι, σούπερ ήρωας τώρα. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής με την ομάδα του και στην εθνική ομάδα γίνεται σούπερ ήρωας.
3: Ναι, γενικά έριξε ένας ακροατής την ιδέα να πούμε. Το είπαμε πριν, πες και τα δικά σου. 5 παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά σε συλλογικό επίπεδο δεν κάνουν τίποτα.
2: Ωραία.
3: Και ο Σακίρι ήταν ένας
2: από αυτούς. Ναι, σίγουρα. Ναι, ίσως είναι και ο κορυφαίος αυτό.
3: Ναι. Ίσως ο κορυφαίος. Είναι... Όχι, ο κορυφαίος.
2: Ναι, γιατί.
3: Θα υπάρχει ο Τσόα από
2: εδώ. Και ο Τσόα, okay.
3: Ναι. Βέβαια, εντάξει, το βλέπουμε εμείς μόνο σε μουτιά.
2: Ο Σακίρι έχει βάλει τόσα γκολ, έχει βάλει κατά ανάποδα ψαλιδάκια, κάτι γυριστά. Α, κάτι...
3: Αλλά, έχει παίξει και Λίβερπουλ και Μπάγερ.
2: Ναι, οκ. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Και το αντίστροφο. Δηλαδή, οι παίκτες που είναι τρομεροί με τις ομάδες τους, αλλά.
2: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι.
3: Με τις εθνικές, ναι.
2: Αρκετά καλά.
3: Κοίτα, Ιμπραήμοβιτς. Ανέφεραν πάρα πολύ.
2: Ότι δεν ήταν καλός με την εθνική του.
3: Ναι.
2: Καλά, εντάξει.
3: Ο Λεβαντόφσκι. Βέβαια, κάποιοι λέγανε εδώ πέρα. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν.
2: Δεν θα προλάβουν τους ομίλους, έτσι.
3: Ναι. Αν σας ακούγει ο Λεβαντόφσκι, μου έστειλε ένας φίλος. Θα μου έλεγε ότι εγώ φταίω που στην Εθνική Πολωνία παίζουν όλοι τα γαράδες.
2: Ναι, γενικά ο Λεβαντόφσκι μια χαρά παίζει, νομίζω, με την εθνική του. Είναι ο μόνος που τραβάει το κάρο. Δεν έχει και κάποιον συμπαίκτη όντως ίδιο επίπεδου με ξέρεις, ξέρω, το Ζελίνσκι τέτοιου, που είναι αρκετά πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι τόσο world class ο Λεβαντόφσκι. Αλλά από πλευρά ατομική επίδοση νομίζω είναι μια χαρά. Και για τον Ιμπραήμοβιτς, την ίδια σκέψη έχω.
3: Λοιπόν, τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο.
2: Τρίτο, ποιο θα βγάλουμε, ρε, στο δεύτερο.
3: Τρίτο, Βοσνία, νομίζω.
2: Βοσνία. Εντάξει, Βοσνία. Και εγώ τη Βοσνία σκεφτόμουν, αλλά εντάξει.
3: Λοιπόν, τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία.
2: Μαρόκο πρώτο για μένα.
3: Όχι.
2: Εντάξει, για μένα όχι. Εγώ σου λέω για μένα.
3: Εγώ είπα ότι το Μαρόκο θα είναι φουλ επηρεασμένο από αυτό που έγινε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
2: Οκ.
3: Επίσης, επειδή έχει διχάσει, όσο και να εκτιμούμε το ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχει μαζευτεί σε αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι όλο αυτό που έγινε με το κύπελο, ότι πάμε να το πάρουμε στην Αγάλη με τον τρόπο που πάμε να το πάρουμε.
2: Okay.
3: Μέσω της Ομοσπονδίας.
2: Αυτό δεν ξέρω πώς επηρεάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα, βέβαια. Το ακούω αυτό που λες, αλλά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Οι άλλοι είναι. Μπορεί να έχουν πεισμώσει μόνο και μόνο από αυτό τον τρόπο που χάσανε στο τελικό του κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να θέλουν να αποδείξουν τώρα τι έχουν.
3: Λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Γιαννάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον Μάριο Οικονόμου. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ ασχήμα, καθώς ο Μάριος Οικονόμου έφυγε τελικά από την ζωή. Σε μόλις ηλικία 33 ετών, μετά το δυστύχημα πλέον που είχε το περασμένο Σάββατο, μάλλον το προηγούμενο Σάββατο, πριν περίπου 10 μέρες, βρισκόταν στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή είδηση από τον ερασιτέχνη Πας Γιάννενας, τον οποίο ο πρόεδρος είναι ο πατέρας του Γιώργου Οικονόμου. Και η ανακοίνωση αυτή αναφέρει ότι σήμερα η οικογένεια του Πας Γιάννενα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό όλων μας,

Επιστρέψαμε. Όπως ακούσατε προλίγου, ο Μάριος Οικονόμου δεν είναι πλέον μαζί μας. Είναι από τις στιγμές που τα λόγια στερεύουν. Όταν ένας άνθρωπος του αθλητισμού φεύγει έτσι, ξαφνικά και τόσο νωρίς και τόσο προσδόκητα, το ποδόσφαιρο, οι αναλύσεις, όλα αυτά που λέγαμε, ο Μουντιάλ, νομίζω ότι περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε κάτι από αυτά. Θα σας αφήσουμε τραγουδάκι. Η σκέψη μας είναι μαζί με τους οικείους του. Εκφράζουμε όλοι εδώ πέρα από το σταθμό, την εκπομπή και την παραγωγή ξανά τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλληπιτήριά μας. Θα ξεκολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Διονύση Καπάτο και στη συνέχεια έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.
6: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95.
8: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy. Okay.
10: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ινσίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Στην Cita Vision Sports 4, Νορβηγία-Σουηδία. Στις 8, στην Cita Vision Sports 3, Αυστρία-Τινησία, στις 9.45.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Big Win Sport FM 94,6 μερικά λεπτάκια μετά τις 4. Μαζί θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Εδώ ένα χαλαρό μεσημέρι Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, με αρκετό κόσμο στις παραλίες, άλλους σε εκδρομές, άλλους εκτός Αθηνών, και πολύ καλά κάνετε, γιατί μπορούμε, κυκλοφορούμε σαν άνθρωποι στους δρόμους δίχως κίνηση και βρίσκουμε και εύκολα πάρκινγκ. Λοιπόν, για το επόμενο διωράκι περίπου, μέχρι τις 6 θα έχω τον Γιώργο Πετρίδη στην εξέλιξη της εκπομπής, θα έχω τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην πολύτιμη παρέα και την κονσόλα του ήχου, και θα έχετε τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας.

Τι μπορούμε να πούμε σε τέτοιες πολύ δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι, να συλληπιθούμε και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Νομίζω ότι μας σόκαρε όλους η είδηση αυτή. Μας χάλασε πάρα πολύ την σημερινή ημέρα. Ο Μάριος Οικονόμου πλέον δεν είναι ανάμεσά μας. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος απεβίωσε εν τέλει την 1η Ιουνίου έπειτα από μερικές μέρες νοσηλείας στην εντατική. Είχε μεταβεί εκεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση έπειτα από τροχαίο το οποίο είχε το προπερασμένο Σάββατο, στις 23/5 δηλαδή, με τη μηχανή στην οποία επέβαινε στα Ιωάννινα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εξ αρχής και πλέον ο Μάριος Οικονόμου, ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από αρκετές ιταλικές ομάδες, από την ΑΕΚ, ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννενα, έκλεισε την καριέρα του στον Πανετολικό που ήταν και η τελευταία ομάδα της διαδρομής του στα γήπεδα, πέρασε από Κάγιαρη, Μπολόνια, Σπάλ, Μπάρι, από τη Σαμπντόρια, από την Κοπενχάγη στη Δανία, αλλά αυτό το παλικάρι πλέον δεν βρίσκεται εδώ και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πολλά πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του.

0: Είστε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Με χαιρέτησε έξω από το στούντιο.
1: Δηλαδή... Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κοσμίου Κυπέλου που θα διεξαρθούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται πλέον στις μέρες της μίνι προετοιμασίας τους. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της διορίας των δηλώσεων των ρόστερ όλων των εθνικών ομάδων προς τη FIFA. Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο μέχρι τις 6 και τις 7 του μηνός για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή που θα έχει προέλθει έπειτα από πολύ σοβαρό τραυματισμό ή ασθένεια, όπως ορίζεται και από τον κανονισμό της FIFA. Οπότε υπάρχουν ακόμα μερικές μέρες σε περίπτωση απρόπτου και ξέρετε τα απρόπτα συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή, όπως για παράδειγμα αυτό που έχει προκύψει και με τον Σαλιμπά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από νωρίς σήμερα, με τον αμυντικό της Arsenal να έχει μυϊκές ενοχλήσεις και ενδεχομένως να χάνει όλη τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ.

0: Ο Σαλιμπά, ο οποίος έπαιξε κανονικά στον τελικό της Βουδαπέστης το περασμένο Σάββατο, βίωσε και εκείνος την πίκρα της Arsenal για την απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου. Μια Arsenal, η οποία πάντως χθες το μεσημέρι μπροστά σε κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο οπαδούς γιόρτασε για την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ωστόσο, ο Σαλίμπα ακόμα δεν ξέρει αν θα είναι στα πλάνα του Didier Deschamps και αν ο ομοσπονδιακός προπονητής μπορεί να τον υπολογίζει για τα μάτσα των Τρικολόρ. Αυτά τα λίγα για αρχή. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.
1: Sport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω της ημέρας, και το λέω αυτό γιατί είναι αρκετοί που ρωτάτε αν θα έχει λέρες στο 6 με 8. Νομίζω δεν έχει λερές, δεν έχει. Στην αρχαία μου, έχει λερές. Έχει τον κύριο Νίκο Ράλη, φυσικά. Θα είναι ο Νίκος ο Ράλης εδώ πέρα μαζί σας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αλλάξει κάπως το προγραμματάκι τις τελευταίες ημέρες. Υπομονή, από αύριο θα είναι κανονικά στις επάλξεις οι λέρες για το 6 με 8 το διωράκι. Κάποιοι που ρωτάτε αν θα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, λέτε, ή αν θα. Για το πότε θα έχει φτάσει ο νέος προπονητής Παναθηναϊκού, ακούσατε και τον Νίκο Αθανασίου νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε πως επιθυμία του συλλόγου είναι να μην υπάρξει ούτε κάποια επίσημη παρουσίαση προς τα μίντια, ούτε κάποια δήλωση από τον Νέστρουπ, ο οποίος αναλαμβάνει τους πράσινους. Από εδώ και στο εξής, στην αλλαγή ημέρας για το Τριφύλι, με έναν πολύ νεαρό προπονητή, 38 ετών, με έναν προπονητή ο οποίος σε αυτή την ηλικία και έπειτα από όσα πέτυχε στην Κοπενχάγη συνεχίζει, και είναι το ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτό, συνεχίζει να θέλει τις προκλήσεις για τον εαυτό του, συνεχίζει να διψά και να έχει τεράστιο κίνητρο για τη δουλειά, και φυσικά να θέλει να αποδείξει πράγματα. Έρχεται σε αντίθεση και όχι τόσο σε κόντρα, δεν ξέρω αν είναι σωστός χαρακτηρισμός, κόντρα, σε σχέση με άλλους προπονητές και μεγαλύτερης ηλικίας και μεγαλύτερων επιτευγμάτων και άλλου βιογραφικού. Για παράδειγμα, αναφέρομαι και στον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι ο προκάτοχος της θέσης. Ο Νέστρουπ θα είναι ο αντικαταστάτης του. Μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις φυσικά, προπονητικά και σε ό,τι αφορά το στίγμα τους στο χάρτη του ποδοσφαίρου. Προσωπικά είμαι πολύ υπέρ της φρεσκάδας που μπορούν να φέρουν στο ποδόσφαιρο νεαροί άνθρωποι. Πολύ υπέρ προπονητών οι οποίοι κυρίως λόγω και της ηλικίας τους και του πόσο διψασμένοι είναι να καταφέρουν πράγματα, θα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν πολύ περισσότερο στο χώρο της προπονητικής και να τους δίνονται ευκαιρίες. Νομίζω αυτό ισχύει και για όλες τις δουλειές. Δηλαδή, πάντα θα πρέπει να υπάρχει αυτό το νέο αίμα που θα πρέπει να δείχνει και στους παλαιότερους. Ξέρετε κάτι, ίσως κάποια πράγματα δεν τα έχετε υπολογίσει και τόσο σωστά, ρε παιδί μου. Οπότε ερχόμαστε εμείς να δώσουμε το κάτι παραπάνω ως προς αυτή την κατεύθυνση. Στη θεωρία, η κίνηση του Παναθηναϊκού φαντάζει ή τουλάχιστον προκαλεί αυτήν την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει ένας 38χρονος προπονητής. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο τον Γιώργο Πετρίδη στην παρέα μας. Γιώργο μου, τι έχουμε, καλησπέρα.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ για σου η όλη αυτή έτσι, θεωρία που έκανες, που ανέπτυξες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς και να αφήσεις χώρο στο νέο αίμα.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, εγώ τι είμαι.
1: Έλα τώρα που
0: είσαι νέο αίμα. Ισχύει, έχω μεγαλώσει τώρα, πρέπει να μου το χτυπάς αυτό το πράγμα. Πρέπει να μου το κοπανάς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, ότι επέστρεψαν Καλαϊτζάκης και Φαρίδ, ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν. Mm-hmm. Ο Καλαϊτζάκης θυμίζω είχε ένα διάστρεμα, ο Φαρίδ είχε ένα οστικό ίδρυμα, οπότε είναι διαθέσιμοι. Ατομικό έκαναν και ο Σλούκας και ο Ρογκαόπουλος. Ο Ρογκαόπουλος έχει πελματεία από νευροσίτιδα στο αριστερό πόδι, αυτό είναι το πρόβλημα του. Το Σλούκα νομίζω ότι γίνεται περισσότερο διαχείριση, δεν αγωνίστηκε και στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι έχοντας αυτή την επιβάρηση μετά την αρθροσκόπηση που έκανε, έπαιξε πολύ στο πρώτο μάτι με τον ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται ειδική διαχείριση. Βέβαια θα δούμε και αύριο άλλη μια προπόνηση, αύριο θα κάνω Παναθηναϊκό στο μεσημέρι στο Telecom Center και μετά θα πάει την Τετάρτη στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Αλλά το δεδομένο είναι ότι ο Σλούκας και ο Ρογκαόπουλος έκαναν ατομικά και ο Φαρέντ με τον Καλατζιάκη επέστρεψαν. Θυμίζω ότι πήγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη σημερινή προπόνηση, όπως είπαμε πριν, και αυτό που προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι ότι διέτριξε τα δόντια στην ομάδα και απέτησε το πρωτάθλημα.
0: Προφανώς τα έχεις δει και εσύ. Τρομερό work ethic από Κενεθ Φαρίντ όλες αυτές τις μέρες, ναι, με τις προπονήσεις που κάνει και το sweat check, αυτό το γνωστό το σύνθημά του για να καταφέρει να δουλέψει και να είναι παρόν. Για το Ρογκαβόπουλο, το πρόβλημα που μας ανέφερες, υπάρχει κάποια εκτίμηση ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα τον κρατήσει πολύ εκτός, είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί εντάχει και θα είναι παρόν και την Τετάρτη, είναι κάτι που ξέρουμε?
1: Για την Τετάρτη αμφίβολος. Είναι εντάξει, ναι, σίγουρα. Έχει χάσει πολλές ημέρες προπονήσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι έχοντας χάσει τόσες ημέρες προπονήσεων, μένεις και λίγο πιο πίσω σε αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες, okay, πώς θα είναι, πώς θα νιώθει και ο ίδιος, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση.
0: Ωραία.
1: Πότε θα επιστρέψει.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο Πετρίδη. Να σε καλά, φίλε. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καθώς την Τετάρτη το βράδυ στις 9 η ώρα στο ΣΕΦ έχουμε τον πρώτο τελικό της Τίχημαν GBL. Και τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους για τα νέα μεταξύ τους ντέρμπι. Υπενθυμίζουμε πως αύριο Τρίτη είναι και η Media Day και των δύο ομάδων, με τους προπονητές να πραγματοποιούν τις δηλώσεις τους προς τα εκπροσώπους του τύπου για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Βγήκε ο Πετρίδης να μας πει για τις νέες γενιές και τέτοια, ότι το παίζει και αυτός κάπως. Και έρχεται τώρα μήνυμα χωρίς όνομα βέβαια. Λέει παλιό σειρά, Πετρίδη, το παίζεις νεανίας. Δεν ξέρω τι σειρά ήταν ο Γιώργης ο Πετρίδης. Αλλά ορίστε, την πήρε την απάντησή του από τον κόσμο κατευθείαν.

Και αφού πιάσαμε και το θέμα του Νίστρου, πλέον μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr πώς βρίσκεται ο Δανός προπονητής στην Αθήνα. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ έχει πατήσει το πόδι του στη χώρα μας, έχει φτάσει για να ξεκινήσουν αυτές οι λίγες μέρες συνεχών επαφών και συζητήσεων με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Φυσικά θα συναντήσει και θα γνωρίσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί ο Δανός από το προσεχές διάστημα, καθώς πολύ πολύ σύντομα θα έχει σηκώσει μανίκια και θα έχει πιάσει δουλειά. Υπενθυμίζω και εγώ ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του και έπειτα θα επανέλθει εντός Ελλάδος για μόνιμη εγκατάσταση πλέον και ενδεχομένως τότε να γίνει και η επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να δεχτεί και ο 38χρονος coach τις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου

Γενικότερα οι ομάδες πάντως που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, υπενθυμίζω σε 10 ημέρες η πρώτη σέντρα, δίνουν και κάποια πρώτα φιλικά παιχνίδια. Ένα εξ αυτών ήταν και το μάτς της Βραζιλίας με τον Παναμά. Οι Βραζιλιάνοι επιβλήθηκαν 6-2 πάρα πολύ εύκολα, με τον Βινίσιους να πρωταγωνιστεί για τη Σελεσάο του Κάρλο Αντσελότη, μια Σελεσάο η οποία δεν είχε διαθέσιμο με αγωνιστική στολή και εξάντα παπαπούτσια τον Νέιμαρ στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά είδαμε αυτά τα γνωστά πλέον και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαφύγουν της προσοχής μας και δεν νομίζω τα κατηγορεί και κάποιος, και αναφέρομαι στην επιθυμία των παικτών του Παναμά να βγάλουν όλοι φωτογραφίες με τον Νέιμαρ. Το αν θα τον ξαναδούν σε κάποια αναμέτρηση, το αν θα καταφέρουν να τον ξαναπετύχουν στο υπόλοιπο της καριέρας τους, προφανώς και είναι αβέβαιο. Οπότε τώρα που είχαν την ευκαιρία και ήταν παρόν και ο Νέιμαρ, ο οποίος θα είναι κανονικότατα στο Μουντιάλ, είτε προλάβει τη διοργάνωση από το πρώτο μάτς είτε όχι, με τον Αντσελότη να ξεκαθαρίζει πως έκρινε ότι είναι απαραίτητος και τον κάλεσε μαζί του και δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αντικατάστασής του, οι άνθρωποι του Παναμά τον βρήκαν εύκαιρο, σε καλή διάθεση, και υπάρχουν διάφορα βίντεο που περιμένουν σειρά για να βγάλουν απλά μία φωτογραφία, να έχουν να θυμούνται τον σούπερ στάρ της Σάντος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.

0: αξίζεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σπίτι.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 και εγώ έχω μια πολύ σημαντική απάντηση σε όσους ψάχνουν τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση. Η απάντηση είναι μία και είναι η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες και το καλύτερο, η Ζωμάτ Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Ένα φίλο στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει τρομερή βάση και λέει: το προηγούμενο μουντιάλ είναι με το διχτάκι πάνω στον Μέση, γιατί νιώθω ότι είναι σαν να έγινε χθες. Αν εννοεί διχτάκι αυτό το κάτι σαν τίβενο ή το κάτι σαν ρόμπα ή το κάτι σαν έτσι μια πώς το λένε μπέρτα ή τέλος πάντων ό,τι ήταν, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν κάτι συγκεκριμένο του Κατάρ. Ναι, αυτό είναι, και είναι εντυπωσιακό γιατί φαντάζει τόσο πρόσφατο όλο αυτό, αλλά αν σκεφτούμε ότι έγινε στα τέλη του Δεκέμβρη του 22 και έχουμε Ιούνιο του 26, δεν είναι. Παρόλα αυτά, για κάποιον λόγο, ενώ έχει μεσολαβήσει και το Euro 2024, το έχουμε εκείνο το Μουντιάλ σαν να έγινε πολύ πολύ πρόσφατα. Είναι, νομίζω ότι η παρατήρηση σου είναι πάρα πολύ σωστή. Τουλάχιστον εγώ ταυτίζομαι, γιατί όντως θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, και το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ολλανδία. Θυμάμαι φυσικά χαρακτηριστικά το μάτς το τελικό. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά σαν να ήμουν χθες που ήμουν και που παρακολουθούσα το μάτς, ακόμα και των Αργεντινών με το Μεξικό και τον γκολ του Μέση για να περάσει στα νοκάουτ η Αργεντινή. Όλα αυτά μου φαίνονται ότι δεν έχει περάσει καλά καλά ούτε ένας χρόνος.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Νομίζω ότι αρκετοί θα περιμέναμε τον Μίλη, τον βιονικό Μίλη στα 40 του χρόνια, απλά να συνεχίσει από συνήθεια να αγωνίζεται στην Premier League. Νωρίς το πρωί λοιπόν ανακοίνωσε με ένα μακροσκελές ποστάρισμά του στα social media πως αποσύρεται στα 40 του χρόνια. Εγώ να υπενθυμίσω πως είναι και ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε ό,τι αφορά την Premier League, καθώς τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατάφερε να ξεπεράσει τον άλλοτε χαφ της Manchester City, τον Gareth Barry.

Τρομερό κατόρθωμα. 24 διαδοχικές σεζόν στην Premier League. Δεν έλειψε ούτε μία αγωνιστική περίοδο από το κορυφαίο πρωτάθλημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος όποτε του έλεγαν, ακόμα και σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Champions League του 19 για τη Liverpool, αν θα το ρίξει και λίγο έξω, αν θα επιτρέψει στον εαυτό του έτσι να πιει και ένα ποτό παραπάνω, ρε παιδί μου, για την επιτυχία, εμφανιζόταν μπροστά στις κάμερες με χυμό. Και είναι ένας τύπος ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στο πώς διαχειρίζεται τον οργανισμό του και τον εαυτό του και τον επαγγελματισμό του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι τέτοιου work ethic ο James Milner, ο οποίος ουδέποτε απασχόλησε τα media για οτιδήποτε άλλο πέρα από το ποδόσφαιρο. Πέτυχε αρκετά, έπαιξε στη City. Νομίζω ότι η πιο σημαντική περίοδος της καριέρας του ήταν εκείνη με τη Liverpool. Φυσικά και τα πρώτα του χρόνια με την Aston Villa, το ξεπέταγμα που έκανε με τη Leeds και τώρα στο φινάλε ήταν στην Brighton.

Ένα μήνυμα που λέει κεραυνός ενεθρία, δηλαδή ο Σπότ θα έπαιζε μέχρι τα 45. Εντάξει, ο Μίλνερ με το σώμα που είχε, τις αντοχές που είχε και το μυαλό που είχε, τα 40 μοιάζουν ως μια περίοδος και μια ηλικία που θα μπορούσε όντως να συνεχίσει να παίζει. Μια χρονιά ακόμα, δύο χρονιές ακόμα. Μπορεί ο χρόνος συμμετοχής του να ήταν ελάχιστος πλέον ή να ήταν μειωμένος, αλλά ως ποδοσφαιριστής είχε καταφέρει να βρίσκεται σε κατάσταση που να του επιτρέπει να παραμένει στην Πρέμιερ.

0: Sport FM 94,6.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Είμαι ο Γιώργος Κούδας. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Με τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ εύχομαι ο σταθμός του να φτάσει μέχρι εκεί να λέει όλα τα σπορ. Είναι η αγάπη σας για τον αθλητισμό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα, συνήθως το 4-6 είναι οι reporter. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε και νωρίτερα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Ακούσατε και για την ΑΕΚ, ακούσατε και για τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Οτιδήποτε υπάρχει στις ομάδες του Big Four της Τίχημαν Super League. Προφανώς το μεταγραφικό βρίσκεται στο απόλυτο προσκήνιο για όλους τους συλλόγους. Έχετε και το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Ουνάι, τον οποίο περιμένει ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να ακούσετε σχετικά και τα αποσπάσματα στην ιστοσελίδα του σταθμού, το sportpavlafm.gr. Υπάρχουν και τα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έκανε μια εκτενή ανάλυση και του τρόπου με τον οποίο θέλει να βλέπει τις ομάδες του ο Νίστρουπ, αλλά και μια πολύ βασική ανάγκη βάση και του ρεπόρτερ των Πράσινων για το ρόστερ της ομάδας σχετικά με τον σκόρερ που θέλει πολύ να βρει ο Παναθηναϊκός, έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να ανταγωνιστεί εκείνους που έχουν οι υπόλοιποι και στέλνουν την μπάλα στο πλεκτό.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να απολαμβάνει έτσι και τις πιο χαλαρές ημέρες της, καθώς η κορυφή της Στοίχημαν Super League και η κατάκτηση πρωταθλήματος της επιτρέπουν να έχει πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να δει με ηρεμία τις ανάγκες της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν βιάζεται ούτε και για την έναρξη προετοιμασίας της, ούτε και για τις μεταγραφικές της κινήσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ έπεσε σε μια πολύ μεγάλη παγίδα το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάστε, κυρίως λόγω του θέματος του Ρασβάν Λουτσέσκου, μέχρι τότε να αποφασιστεί η παραμονή του. Βέβαια, και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου νωρίτερα εδώ στον Big Win Sport FM ανέφερε ότι η λογική λέει πως δύσκολα πάμε σε αλλαγή προπονητή, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά σχετικά με τον Ρουμάνο coach του Δικεφάλου του Βορρά. Οπότε στις γενικότερες αλλαγές που αναμένονται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει κάπως κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει και στο 100% τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου για να γίνει αντίστοιχα και να προχωρήσει σε εφαρμογή ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Και γενικότερα, επειδή ο κόσμος είναι ανυπόμονος για τις ομάδες, θέλει να στηρίξει και με την εξασφάλιση μιας σίγουρης θέσης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο γήπεδο, με τα διαρκείας, αρκετοί είναι και εκείνοι άλλωστε που κάθε καλοκαίρι περιμένουν και τις κινήσεις μιας ομάδας για να πάρουν την απόφασή τους, ανάλογα με το αν τους ικανοποιεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός που τέθηκε σε εφαρμογή και αν θέλουν να καταβάλουν έτσι το αντίτιμο μιας μόνιμης θέσης στην εξέδρα. Σε επίπεδο στήριξης μπορούν να πάρουν ορισμένοι και παράδειγμα από αυτό που έκαναν οι οπαδοί της Arsenal, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και είναι και άξιο συγχαρητηρίων, καθώς μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr τον τρόπο με τον οποίο θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα, ένα έμεσο μήνυμα στον Γκάμπριελ μετά το δικό του χαμένο πέναλτι που οδήγησε και στην απώλεια του Champions League το περασμένο Σάββατο. Λοιπόν, οι φίλοι των κανονιέριδων έκαναν top selling product, δηλαδή το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις από το βράδυ του Σαββάτου, άντε πρωί Κυριακής, να έχει λίγο περάσει και η πίκρα της βραδιάς από τη Βουδαπέστη, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Έκανα λοιπόν top selling product τη φανέλα του Γκάμπριελ με το τύπωμα του ονόματος και του αριθμού του Βραζιλιάνου αμυντικού να ξεπερνά σε πωλήσεις και να καταγράφει αύξηση έως και 350% σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε μέχρι και το Σάββατο. Με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί της Arsenal θέλησαν να δείξουν στον ποδοσφαιριστή ότι είναι μαζί του, ότι δεν του κρατούν φυσικά καμία κακία για την άτυχη στιγμή του. Σε όλους θα μπορούσε να συμβεί.

το κομμάτι των μεταγραφών, αρκετές ερωτήσεις και για τον Νίστρουπ και για το αν είχε στην Κοπενχάγη λατινοαμερικάνους ποδοσφαιριστές λόγω και του ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Ένας άλλος αναγνώστης λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να εμπιστευτεί 100% τον Τετέι. Μα ποιος είπε ότι δεν τον έχει εμπιστευτεί? Απόλυτα τον εμπιστεύτηκε και απόλυτα τον εμπιστεύεται. Τον Τετέι, ο οποίος σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του στο μισό της αγωνιστικής περίοδου που βρέθηκε στην πρώτη του έτσι, χρονιά θητείας στους Πράσινους. Ο Τετέι, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε και τις μάχες του τις έδωσε. Και okay, ίσως κάποιες στιγμές ο κάπως ανορθόδοξος τρόπος ανάπτυξης με τις μακρινές μπαλιές τις οποίες έπρεπε να κυνηγήσει εκείνος να δυσκολευόταν και αυτός να αποδώσει και να βοηθήσει σημαντικά και να βρει τους χώρους που έπρεπε. Όταν το κατάφερε βοήθησε αρκετά περισσότερο, αλλά δεν έχει υποθεί από κανέναν και προφανώς δεν ισχύει το ότι δεν τον έχει εμπιστευτεί και ούτε ότι δεν θα τον εμπιστευτεί, άσχετα από το αν χρειάζεται όντως ένας πολύ καλός γκολτζής στο τριφύλι.

Ένα φίλο λέει: ναι, όντω δεν το είχα σκεφτεί. Λέει: φαντάσου να χάσει τον τελικό και στο καπάκι να πρέπει να βγει να γιορτάσει τον δρόμο στο πρωτάθλημα. Ναι, είναι λίγο σαν κακό γουστο αστείο. Βέβαια, τα λέγαμε και χθε. Ο προγραμματισμό ήταν τέτοιο που ήθελε την Arsenal μεσημέρι Κυριακή ιδανικά. Σε έναν πολύ μαγικό κόσμο να έχει δύο τρόπαια στο ανοιχτή οροφή Πούλμαν. Να έχει και τη Πρέμιερ, να έχει και το Champions League. Αλλά δεν μπορώ να μπω πολύ εύκολα στη θέση ενός τέτοιου ανθρώπου που χάνει τον τελικό Champions League το βράδυ του Σαββάτου και το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις επιστρέψει από το ταξίδι να πρέπει να χαρεί. Οι πρώτες εικόνες, η αλήθεια είναι, από τις κάμερες έδειχναν ποδοσφαιριστές που, okay, δεν πετούσαν και τη σκούφια τους πάνω στο Πούλμαν στην γιορτή που στήθηκε στο Λονδίνο. Προφανώς ήθελαν και εκείνοι λίγο την ώρα τους για να πάρουν και το vibe του κόσμου και να αρχίσουν να το βλέπουν πολύ πιο ευχάριστα όλο αυτό που συνέβαινε στην αγγλική πρωτεύουσα. Είναι αρκετά περίεργο, αλλά εκεί ρισκάρεις και λες ότι okay, έχω ένα τρόπαιο, σίγουρα θα πρέπει κάπως να το χαρώ, σίγουρα μετά θα πρέπει να φύγουν οι παίκτες για να πάνε στο Μουντιάλ και να ενσωματωθούν με τις εθνικές ομάδες. Κάτι πρέπει να κάνουμε, μια γιορτή, οι άλλοι δηλαδή που τις κάνουν είναι καλύτεροι. Κάπως στο Λονδίνο μετά από τόσα χρόνια έπρεπε να δει την Arsenal να περιφέρει το τρόπο της Premier League. Okay, συνέβη μερικές ώρες μετά τη Βουδαπέστη. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κέρδισες λίγο τη στιγμή και την αναφορά πως περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για σένα, αλλά χάνεις κάπου στο ότι έγινε τόσο άμεσα μετά από μια πικρή βραδιά αυτή η γιορτή. Και με αυτά, κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε κανονικότατα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις.

0: ένα πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
14: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Κύριος Βαγιανίδη, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Transfer Fit, ο Κωνσταντράχνος Διεθνής Μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με Βαλεντίνο Νικολακοπούλου. Βαλεντίνο, ωραία. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεκτονική εκπομπή. Με αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα του ήχου. Μετά τον Νέα Χρυαζόπουλο, ο Στέφανος Παλότολο είναι στην παρέα μου. Με Κώστα Ζάγιαρη μέχρι και τις 6 η ώρα εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Ρε φίλε, και κάνω το σαρδάμι με τον Στέφανο απέναντι. Γιατί δεν μπορούσε να είναι λίγο ακόμα, για λίγα λεπτά έχασα τον νέαρχο. Γιατί ρε φίλε.

Λοιπόν, όση ώρα εμείς ακούγαμε τις διαφημισούλες και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, είχαμε και την είδηση από την τελική αποστολή του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελο του φετινού καλοκαιριού, με τον Μεχντί Ταρέμι, τον φορ του Ολυμπιακού, να είναι παρόν στους διαθέσιμους του Αμίρ Γκαλονέη, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής του Ιράν. Στην 26άδα είναι επίσης και ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ, Μίλαντ Μοχαμαντή, και ο Εχσάν Χατζησαφή που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Πανιόνιο. Για τους υπόλοιπους του Ιράν μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr.

Ένας φίλος λέει στα μηνύματα, επειδή λες για το πέναλτι του Γκάμπρι, λέει πήγαινε και πες το και στον Μπάτζιο, ο Μάκης από το Ηράκλειο. Ισχύει. Προφανώς πρόκειται για έτσι, μαύρη κοιλίδα, αν μπορούμε να το πούμε με όλη αυτή την υπερβολή στην καριέρα ενός παίκτη να χάσει ένα τόσο σημαντικό πέναλτι σε τελικό είτε ευρωπαϊκού τροπέου, είτε σε κάποια διαδικασία πέναλτι κατά διάρκεια ενός Μουντιάλ, είτε στο Euro. Ίσως να είναι να τον παρηγορεί τον Γκάμπρι το γεγονός πως αυτή η Arsenal δείχνει πως θα έχει διάρκεια και θα έχει συνέπεια στο Champions League και θα συνεχίσει να κυνηγά τη νέα παρουσία της προς τον τελικό. Αν αυτό δεν γίνει στο άμεσο μέλλον, τότε προφανώς θα μείνει και αυτή η κακή βραδιά για τον Γκάμπριελ. Αλλά ναι, τώρα κατά πόσο ξεπερνιέται τόσο εύκολα, προφανώς άμα δεν το έχουμε βιώσει δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και προφανώς υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολα πέναλτι όπως του Ρομπέρτο Μπάτζιο, όπως είπε και ο Μάκης από το Ηράκλειο. Αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι αυτό που βίωσε ο Γκάμπριελ δεν θα κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια, και κάπως θα το ξεχάσουμε και κάπως και εκείνος θα βρει τρόπο να εξηλαιωθεί.

Βλέπω αυτή την ώρα κάποια πλάνα από την επιβίβαση των Άγγλων διεθνών στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Μαϊάμι εν όψη της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Διαβάζω επίσης πως υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία τα οποία τοποθετούν τον Καμαβιγκά στο κάδρο για την πιθανή αντικατάσταση του Σαλιμπά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Δεν ξέρω κατά πόσο οι σκέψεις του Ντεσάν να αφαιρεθεί ο στόπερ και να προσθεθεί ένας για τα χαφ. Ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα και να δούμε και κατά πόσο ευσταθούν και αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως υπενθυμίζω πως σήμερα είναι τελική ημερομηνία για τη δήλωση όλων των ρόστερ των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο και μέχρι τις 7 του μηνός υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για μια αλλαγή που θα έχει προκληθεί είτε από σημαντικό τραυματισμό παίκτη στην αποστολή εθνικής ομάδας είτε από κάποια ασθένεια η οποία θα απαγορεύει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στο παγκόσμιο κύπελο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.
2: Εκατομμύρια που παίρνουν μια χαρά είναι αυτή. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για εργαζόμενους εκατομμυριούχους με όλα τα προβλήματα της ζωής τους λυμένα. Είναι μια άποψη. Ναι, δεν το κρύβουμε αυτό, είναι όντως μια άποψη. Αλλά είναι και μια τεράστια κουβέντα. Το ότι πλέον το ποδόσφαιρο στον απόλυτο επαγγελματικό του χαρακτήρα είναι 2026, έχει ποσά τα οποία είναι θεότρελα, επίσης το συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Το ότι όμως ένα χαμένο πέναλτι ή μια κακή στιγμή στο γήπεδο μπορεί να σε στιγματίσει τόσο πολύ και όχι μόνο την καριέρα σου, αλλά και ολόκληρη τη ζωή σου, ανάλογα με τις αντιδράσεις του κόσμου, ανάλογα με το πώς θα έχει στιγματιστεί ένα όνομα. Μην ξεχνάμε, έχουν υπάρξει πολλά παραδείγματα και χαρακτηριστικά παικτών που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στη μετέπειτα ζωή τους έπειτα από ένα πολύ κακό περιστατικό που τους συνέβη εντός αγωνιστικού χώρου. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο τραπεζικός λογαριασμός προφανώς και γεμίζει, δεν αναιρείται, αλλά okay, προσπαθώντας να δω και λίγο το πιο ρομαντικό κομμάτι του πράγματος ή και τον αντίκτυπο που έχει ακόμα και σε μια ολόκληρη κοινωνία κάτι το οποίο αφορά το ποδόσφαιρο και μια τέτοια κακή στιγμή, ανοίγει πάρα πολύ η κουβέντα. Δεν θεωρώ ότι τελειώνουμε αυτή την συζήτηση με το άντε μωρέ τους παρηγορούν τα εκατομμύρια που παίρνουν.

Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης από Ρόδο. Το πέναλτι του Γκέκα στο Μουντιάλ, φυσικά και αυτό ήταν σημαντικό. Οκ, okay. Δεν έκανε τεράστιο κακό. Δεν χάθηκε και κάτι φοβερό. Δεν ήταν ότι χάσαμε και το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι. Οκ, okay. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ένας άλλος φίλος λέει: άλλο το να βγει το να το φύλακασε στο πέναλτι, να το βγάλει μάλλον, και άλλο να είναι πολύ κακά χτυπημένο. Για μένα το ίδιο είναι, είτε το αποκρούσει να το φύλακας, είτε να στείλει την ball out. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, είναι ότι χάνεις το πέναλτι και μαζί μπορεί να χάσει και η ομάδα σου είτε ένα τρόπαιο είτε μια πρόκριση. Δεν έχει πολύ σημασία ο τρόπος που θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που η δική σου εκτέλεση θα είναι αυτή από την Ασπριβούλα.

Συνεχίζω λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Λέει, μα και να το έβαζε ο Μπάτζου και η Βαζιλία μετά έχει κι άλλο πέναλτι. Κακώς λέει, έχει στιγματιστεί τόσο πολύ. Έχει μείνει στην ιστορία. Και στο μυαλό και στη ζωή και στην ψυχή του Ρομπέρτο Μπάτζιο εκείνο το χαμένο πέναλτι. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να συνέβη απλά σε μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μπορεί και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο κατά τη διάρκεια της καριέρας του να, όπως λέει και ένας φίλος, okay, να γέμισαν οι τσέπες του. Αλλά πάντα θα υπάρχει εκείνη μια στιγμή που θα ξέρεις ότι επηρέασε πάρα πολύ και την κοινωνία και το έθνος σου στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι, για κατά ψέματα. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα και προβλήματα σε μια ολόκληρη κοινωνία και σε μια ολόκληρη χώρα παρά το ένα χαμένο πέναλτι, μια χαμένη πρόκριση, ένα χαμένο τρόπο ή οτιδήποτε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και έχω να σας πω πως η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος Isomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

επειδή στους επίσημους λογαριασμούς του FIFA World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλου δηλαδή, στα social media από την έναρξη της σημερινής ημέρας, 1η Ιουνίου, υπάρχουν πάρα πολλά αποσταρίσματα ότι είστε επιτέλους ο μήνας του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο μήνας του Μουντιάλ, αυτός ο μήνας που κάθε 4 χρόνια μας κάνει όλους να μπαίνουμε λίγο σε έναν ποδοσφαιρικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για αρκετές ημέρες. Είδα τη φωτογραφία με το τρομερό γκολ που είχε πετύχει ο Τόνι Κρός απέναντι στους Σουηδούς για την Γερμανία σε μια νίκη με 2-1, με την εκτέλεση φάουλ του Κρός το 95, με 10 παίκτες να αγωνίζονται τα πάντσερ από το 82 λόγω αποβολής του Ζερόμ Μπόατεγκ για να παραμείνουν ζωντανά για την πρόκριση στα νοκάουτ. Και θυμάμαι που ήμουνα Στέφανέ μου φαντάρος, ήμουνα στο Λόχο και βλέπαμε το παιχνίδι αυτό, το θυμάμαι πεντακάθαρα. Επίσης θυμάμαι και από αυτό το Μουντιάλ του 18 το μάτς της Γαλλίας με την Αργεντινή, που πηγαίνοντας προς το στρατόπεδο σταματάω κάπου να πάρω ένα καφέ, βλέπω το 1-1 από τον Ντι Μαρία στο 41 και μέχρι να φτάσω στο στρατόπεδο νομίζω είχε μπει και τον γκολ του Παβάρ και αυτό του το 48 λεπτό, το δεύτερο της Αργεντινής και το πρώτο από τα δύο του Κιλιάν Εμπαπέ. Και φτάνω και βλέπω την τηλεόραση και λέω τι έχει γίνει πάλι, τι δεν πρόλαβα να δω. Οπότε για στείλτε και εσείς έτσι λίγο στιγμές που σας έχουν μείνει από τα Μοντιάλ λόγω του χώρου στον οποίο ήσασταν και λόγω της στιγμής στην οποία παρακολουθούσατε αυτά τα παιχνιδάκια, έτσι να πιάσουμε και αυτή την ωραία κουβέντα μέχρι και τις 6 ώρα.

Λοιπόν, επειδή έχω και τον Στέφανο Παλουότολο απέναντί μου και φυσικά προσπαθούμε να απαντάμε σε ό,τι μας ρωτήσετε, λέει ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα. 5 και 21 έπαιζε το τραγούδι. Χαιρετισμούς, λέει, από Αυστρία. Να σε καλά, αδερφέ. Το τραγούδι είναι το Hold On από Σαντανά. Αυτό με ενημέρωσε ο Στέφανος Παλουότολο. Οπότε μπορείς να το βρεις και να το απολαύσεις όσες φορές θέλεις.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Για όσους ψάχνετε και κάτι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση για σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, προφανώς σιγά σιγά τα πάντα σβήνουν και μπαίνουμε στον ρυθμό του Μουντιάλ. Ναι, μεν υπάρχουν καθημερινά κάποια παιχνίδια τα οποία είναι τα φιλικά προετοιμασίας των εθνικών ομάδων. Φυσικά υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια, βέβαια, προετοιμασίας εν ώψη του Nations League του Σεπτέμβρη για τη δική μας εθνική ομάδα. Απέναντι στη Σουηδία, στο Στοκχόλμη στις 4 του μηνός και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη, το βράδυ της προσεχούς Κυριακής. Φυσικά θα έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο να μας περιγράψει αυτές τις δύο αναμετρήσεις για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι θα δει τα παιχνίδια με απόλυτη σοβαρότητα και θα δουλέψει ό,τι μπορεί και ό,τι προλαβαίνει εν ώψη του Nations League. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου και αυτά τα μάτς τα οποία έχουμε και αυτές τις ημέρες, βλέπω το πιο σημαντικό τουλάχιστον το μάτς των Νορβηγών που κατάφεραν επιτέλους να βρεθούν σε παγκόσμιο κύπελο με πρωταγωνιστή μεγάλο τον Έρλινγκ Χάλαντ στην διαδικασία των προκριματικών. Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν τους Σουηδούς στις 8 η ώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι.

Όποιος αντέχει και θέλει να κάνει τη δική του προετοιμασία για τις μεταμεσονύκτιες αναμετρήσεις του Μουντιάλ, υπάρχει και ένα Κολομβία-Κωνσταρίκα στις 2 η ώρα, τα ξημερώματα της Τρίτης. Αύριο υπάρχει και το αρκετά εντυπωσιακό στη θεωρία Κροατία-Βέλγιο, 7 η ώρα το απόγευμα, και το Ουαλία-Γκάνα, άσχετα αν οι Ουαλοί δεν είναι παρόντες στην φετινή διοργάνωση. 14 Ουαλία-Γκάνα. Από τα ματσάκια αυτά που, αν δεν έχει και τίποτα, ρε παιδί μου, κάθεσαι να τα χαζέψεις, γιατί πρέπει να μπεις έτσι και λίγο και στο mood του Μουντιάλ, που περιμένουμε πώς και πώς.

0: Λοιπόν, αυτό περίμενα, αυτά τα μηνύματα περίμενα, αυτές τις πολύ ωραίες και ενίοτε οδυνηρές εμπειρίες σας από τα Μουντιάλ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι το 94 λέει Αμερική, Βραζιλία, Σουηδία. Το 94 στην Αμερική το Μουντιάλ, Βραζιλία, Σουηδία, ημιτελικός 0-0. Ημίχρονο με πιάνει, λέει, κολικός νεφρού και περίμενα να τελειώσει για να πάω στο νοσοκομείο. Ρε αδερφέ και εσύ, εντάξει, είπαμε, καλή μπάλα, αλλά πώς άντεξες. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει το χέρι του Θεού και το σλάλομ μετά, η κουτουλιά του Ζιντάν και στο γιούρο το Βολ Πλανέ του υπτάμενου Ολλανδού, ο Μάκης από το Ηράκλειο, στον Ματεράτσι, όχι στον Σκυλάτσι, και η κουτουλιά του Ζιντάν και την κουτουλιά του Ζιντάν θυμάμαι. Ήμουν λίγο πιο πιτσιρική και θυμάμαι σε ποιο μέρος ήμουν. Ήμουν σε ένα καφέ και το έβλεπα και βλέπω το Ζιντάν έκανε αυτό το πράγμα και λέω, τώρα όντως έχει γίνει αυτό και περίμενα εδώ, λέω, άντε μωρέ, λέω, σιγά μην έγινε. Μετά ξαναβλέπω το replay, λέω, τελικά έγινε, λέω, έλα μωρέ, Ζιντάν είναι τώρα, σιγά μην αποβληθεί, και όμως αποβληθεί. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που μας μένουν. Λοιπόν, το γκολ του Ντελπιέρο απέναντι στους Γερμανούς το 2006, θα μου μείνει ξέχαστο, λέει, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, φίλε. Μουντιάλ 2006, μη τελικός Γαλλία-Βραζιλία, ο Ζιντάν στο τελευταίο last dance κάνει το μάτς ζωής του κόντρα στην εθνική Βραζιλίας. Το 82 λέει, παρακάλαγα το Θεό να μας καλέσει οικογενειακός φίλος στο σπίτι του για να βλέπω τα μάτς στην έγχρωμη τηλεόραση. Καμία έγχρωμη δεν με συγκίνησε ποτέ όσο αυτή. Μάλιστα. Να είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, ένα για το Μίλαν Λίβερπουλ έχει έρθει. Οκ. Okay. Για Μουντιάλ είπαμε, αλλά ο καθένας, παιδιά, εννοείται. Ό,τι τον έχει σημαδέψει, να πω. Εγώ θυμάμαι, λέει ένας φίλος, το Μουντιάλ το 86. Το χέρι του Θεού, ήμουν στο χωριό μου σε Ψισταριά και βλέπαμε τον αγώνα μου 12 ετών, ο Δημήτρης από τον Τύρναβο. Πάνε και αυτές οι εποχές, δε Στέφανέ μου, που θυμάμαι παιδάκι τώρα στο Μουντιάλ του 98 που κάποιος μου είπε, ξέρεις, εμείς τα παιδιά μας ήμασταν τα παιδιά για τα θελήματα. Και μας έλεγαν, παιδί μου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
8: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
7: Ξέρω το, μητέρα.
8: Κάμνε το τούρπο.
7: Ναι, μητέρα, ξέρω.
8: Όλα ξέρεις τα.
9: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shelby Power κάνει και εξοικονόμηση.
8: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shelby Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Αγάπη, φούσκωσα.
13: Μη σκάς.
14: Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
14: Ηρέμησε.
13: Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, τι έχεις?
13: Η κοιλιά μου.
12: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
14: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
12: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
14: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
12: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
14: Προϊόμενο στο ποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
12: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
15: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
16: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει After Party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: Σε κόβει και εσένα. Τι άλλο. Προημιτελικός Γαλλία-Βραζιλία, ναι, το είπαμε αυτό. Ένας άλλος φίλος λέει: Μουντιάλ το 78 μας πάει πιο πίσω. Λέει: Ξεκινάω από φυλάκιο Λύκου, στο κοντινότερο φυλάκιο με τηλεόραση μικρή. Λέει: Να δω παιχνίδι. Και άλλο τόσο πίσω νύχτα στα οχυρά του Μεταξά στο Μπέλες. Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω απόλυτα τις περιοχές, αλλά το κατανοώ. Και εσύ, και εσένα, έπιασε ο στρατός εκείνη την περίοδο. Νομίζω δεν μας σταματάει ο στρατός όταν βλέπουμε το Μουντιάλ. Βρίσκουμε τρόπους. Εντάξει, πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, και με τα κινητά. Αλλά ναι, τώρα το Μουντιάλ του 78 θα ήταν λίγο ζόρι να βρεις τρόπο.

Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε και πριν στην αποστολή του Ιράν, εγώ να σας θυμίσω σε ό,τι αφορά το φετινό παγκόσμιο κύπελο και όλο το ζήτημα που προέκυψε με τους Ιρανούς και την παρουσία τους εντός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πως είχε πάρθει πριν από μερικές μέρες και η απόφαση για το μέρος το οποίο θα καταλύσει η αποστολή του Ιράν και θα μείνει εντός Μεξικού, στην Τιχουάνα. Βρέθηκε και το προπονητικό κέντρο και βάσει των όσων αποφασίστηκαν και συμφωνήθηκαν έπειτα από πάρα πολλές διαβουλεύσεις και με τη FIFA, η αποστολή του Ιράν κάθε φορά που έχει να παίξει τα παιχνίδια του ομίλου της εθνικής ομάδας είναι στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Θα φεύγει αεροπορικώς η αποστολή του Ιράν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με την κόπωση της αποστολής και των παικτών, αν και είναι πτήσεις με μέγιστη διάρκεια μία ώρα περίπου από την Τιχουάνα του Μεξικού μέχρι το Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Θα φεύγουν λοιπόν αεροπορικώς από τη βάση τους Ιρανοί, θα φτάνουν στο μέρος που είναι να παίξουν και έπειτα από την αναμέτρηση, μόλις φυρίξει ο ρέφερι, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα συμβεί και αν θα επηρεαστούν κάπως οι υποχρεώσεις προς τα μίντια. Θα φεύγουν κατευθείαν όλοι οι Ιρανοί από το σημείο της εξαγωγής του αγώνα και θα επιστρέφουν εντός Μεξικό, όπου στην Τιχουάνα θα διαμείνουν για τις ημέρες που θα καταφέρει η ομάδα τους να συμμετέχει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν αεροπορικώς και για τα τρία παιχνίδια τους στη φάση του γκρουπ, του ομίλου. Το κομμάτι της άμεσης αποχώρησης από τη ΣΥΠΑ βοηθάει και στο κομμάτι της βίζα των μελών της αποστολής του Ιράν. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει και έρχεται και ως συνέπεια της γενικότερης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ορίστε. Ένας φίλος λέει για το Μουντιάλ του 82. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Λέει, η διπλανή κυρία είχε έγχρωμη τηλεόραση. Μας φώναξε να δούμε Ιταλία-Βραζιλία. Εκείνη ήταν τους Ιταλούς. Το αποτέλεσμα 3-2, το ξέρετε. Δεν ξαναπατήσαμε. Μετά τα βλέπαμε ασπρόμαυρα. Μα είδες τώρα να πούμε. Μόνο και μόνο για να το δεις με χρώμα. Έχασε η ομάδα σου και λες, ας πάει και το παλιάμπελο. Ας το βλέπω ασπρόμαυρο τουλάχιστον να καταφέρνω να χαίρομαι.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: Κωσταρίκα, Ελλάδα στο χαμένο πέναλτι του Γκέκα μέσα στο γήπεδο στο Ρεσίφε, κλαίγοντας. Ναι, οδυνηρή εμπειρία εφόσον την βίωσες και παρακολουθώντας διαζώσεις το παιχνίδι. Το 86 λέει 10 χρονών. Ένας άλλος φίλος έβλεπε αγώνα και θυμάμαι να γκρινιάζω επειδή είχαν διακόψει για δελτίο ειδήσεων και έλεγα γιατί να μας λένε τι γίνεται στη Ρωσία. Μετά από καιρό κατάλαβα ότι έλεγαν για το Τσερνομπίλ. Μάλιστα. Να και κάπως έτσι προκύπτουν όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες ιστορίες. Κάποια πράγματα που ίσως μικρότεροι δεν αντιλαμβανόμασταν, όπως λέει και ο φίλος εδώ πέρα, που δεν καταλάβαινε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει να βλέπει ένα παιχνίδι και όμως είχε συμβεί κάτι το οποίο. Ήταν πάρα πολύ κακό. Μουντιάλ 70, τελικός Βραζιλία-Ιταλία. Ήμουν 10 χρονών στο προάβλιο σχολείου στο Αγρίνιο.
1: Η
0: βέβαια.
1: Ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Κλίτσες που βάζουν και στα διάφορα πανηγύρια που κάνουν το καλοκαίρι και παρακολουθούσαν και από εκεί τα Μουντιάλ, βέβαια.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Το μάτς της ημέρας λοιπόν είναι το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Οι Νορβηγοί Vikings, οι οποίοι κατάφεραν κάνοντας το 8 στα 8 στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και σκοράροντας 37 φορές με τον κύριο Erling Haaland να είναι on fire, φιλοξενούν τους Σουηδούς. Προφανώς το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης στη Manchester City θα είναι σε αυτό το τεστ παρόν για τους γηπεδούχους, για τους σημερινούς γηπεδούχους απέναντι στους Σουηδούς, οι οποίοι στις τελευταίες τρεις εξορμήσεις τους δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Έχουν δύο ήττες και μία ισοπαλία πριν από το απόψινό παιχνίδι, με την Novibet να έχει σούπερ ενισχυμένη απόδοση σε Νορβηγία, νίκη Νορβηγίας, τελικό αποτέλεσμα και Erling Haaland να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο 2.82.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

προσπαθώ να προλάβω και να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας για το παγκόσμιο κύπελο και τις εμπειρίες σας. Συνεχίζουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 σε μια χαλαρή Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος. Υπενθυμίζω συνέχεια με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην συνταξία και Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, ένα γειτονάκι λέει το 78 Αργεντινή Ολλανδία στον κινηματογράφο Άνεση στους Αμπελόκηπους. Πίκρα λέει, το πήραν οι Αργεντίνοι και εμείς υποστηρίζαμε Ολλανδούς και Κρόιφ. Άλλος λέει, Μουντιάλ 90 Αργεντινή του Μαραντόνα Νενκάη Βραζιλία. Το έχασα Ιταλία και τελικό με Γερμανία, ήμουν 10 χρονών και έκλαιγα μαζί με τον Ντιέγκο, λέει ένας φίλος. Άλλος λέει, Αμερική 94, ξενοδοχείο, διακοπές με γονείς Νάου Σαπάρου. 3 το πρωί, 11 χρονών ήμουν τότε ο φίλος ο Λευτέρης. Όλοι τελικά έχουμε κάπως τις ιστορίες μας με αυτήν την διοργάνωση. Και αυτό είναι και το όμορφο, και αυτό είναι που μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο να ενώσει αρκετό κόσμο και να μας απασχολήσει επί ώρες. Σκεφτείτε μια τέτοια κουβέντα να την κάνετε έξω με φίλους ή να έχετε ο καθένας να παρουσιάσετε περιστατικά και στιγμές και αναμνήσεις που έχετε από το Μουντιάλ. Αυτά είναι τα όμορφα, ξέχωρα από το τι μπορεί να έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι κάπως έχουμε πράγματα να θυμόμαστε και αυτά περιμένουμε και φέτος, είτε όσοι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, είτε όσοι θα έχουμε και λίγο χρόνο να παρακολουθήσουμε και εκτός δουλειάς αυτές τις αναμετρήσεις, είτε θα είμαστε σε κάποιο άλλο μέρος εκτός Αθηνών, είτε κάτι άλλο θα συμβαίνει, αλλά αυτά τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο ιδιαίτερα από τα υπόλοιπα, άσχετα αν εμείς εδώ πέρα και γενικότερα στα media θα κουραστούμε και λιγάκι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι τα προτιμάμε αυτά τα καλοκαίρια από το να μην έχει απολύτως τίποτα και να υπάρχουν και μέρες που η μεταγραφολογία δεν βοηθάει και τόσο πολύ για την επικαιρότητα. Οπότε χίλιες φορές να έχει κάποιες αναμετρήσεις να μας απασχολούν και να δουλεύουμε πάνω σε αυτές παρά να υπάρχουν καλοκαίρια δίχως διοργανώσεις.

Για να επανέλθουμε και λίγο όμως στην ειδησιογραφία, πέρα από τα ωραία που λέμε, φυσικά η είδηση των τελευταίων ωρών είναι τραγική, είναι φοβερά δυσάρεστη, με τον χαμό του Μάριου Οικονόμου. Και η Κοπενχάγη, βλέπω, και ο Ντε Λαουρέντις με την Νάπολη, και η ΑΕΚ, και αρκετός κόσμος ακόμα, και η ΕΠΟ με τη Super League φυσικά, έχουν αποχαιρετήσει το παλικάρι, το οποίο δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών σήμερα 1η Ιουνίου, έπειτα από αρκετές μέρες νοσηλείας, στην οποία οδηγήθηκε από ένα τρομακτικό τροχαίο στα Ιωάννινα.

Ένας φίλος ρωτάει αν το ρόστερ της Αγγλίας είναι το πληρέστερο των τελευταίων διοργανώσεων. Ο Μάκης από το Ηράκλειο. Των τελευταίων διοργανώσεων, ναι. Αν είναι το πληρέστερο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, είναι η απάντηση. Αν είναι ένα από τα πιο δίκαια, μπορώ να απαντήσω θετικά σε αυτό. Βέβαια, θυμήθηκα ότι και ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει μείνει εκτός, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τρομερή σεζόν. Οπότε τοποθετώ τον Μαγκουάιρ και τον Γκίμπς Γουάιτ στις αδικίες του Τόμας Τούχελ. Όλα τα υπόλοιπα, βάσει λογικής και βάσει αγωνιστικής περίοδου, είναι δίκαια. Επενθυμίζω εντάχει την αποστολή. Χέντερσον, Πίκφορντ, Τράφορντ για την εστία. Νταν Μπέρν, Γκέχη, ο Ρις Τζέιμς, ο Κονσά, ο Λιβραμέντο, ο Ράιλι, ο οποίος έκανε επίσης τρομερή χρονιά με τη Σίτι, ο Κουάνσα από τη Λεβερκούζεν, ο Τζετ Σπένς και ο Τζον Στόουνς για την άμυνα. Ο εντυπωσιακός Έλιοτ Άντερσον της Φόρεστ για τα χαφ με τον Μπέλιγχαμ, τον Έζε, τον Χέντερσον, τον Κόμπι Μέινου, ο οποίος από την πόρτα της εξόδου στη United επί Αμορίν τελικά παρέμεινε και ανανέωσε και βλέπει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία λόγω, λόγω του Κάρικ. Και Ντέκλαν Ράις και Μόργαν Ρότζερς για τα χαφ της Αγγλίας. Ενώ για την επίθεση υπάρχει ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος πλέον ανήκει στην Μπαρσελόνα από τη Νιούκαστλ έναντι 80 εκατομμυρίων. Ο τρομερός Χάρι Κέιν, ο Μαντουέ και ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος ήταν δανεικός στην Μπαρσελόνα. Ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Άιβαν Τόνεϊ, ο οποίος με τα γκολ που έβαλε στην Αλαχλή και κάπως τον παρακολουθούσε μέσω των συνεργατών του, ο Τούχελ κλήθηκε στην Εθνική Αγγλίας. Και ο Όλι Βότκινς, ο οποίος ήταν καθοριστικός για την φετινή Αστον Βίλα που κατέκτησε και το Europa League.

Λοιπόν, συνεχίζω λιγάκι ακόμα μέχρι και τις 6 με τα μηνύματά σας. 2002 λέει Κυριακή, οικογενειακή εκδρομή για μπάνιο και εγώ να κλαίω να μην θέλω να πάω να δω το μάτς. Τελικά και το μάτς έχασα και τις φάπες μου πήρα. Λέει ένας φιλός, 2-1, ορίστε. Μια χαρά. 2002, ναι, ήταν τα παιχνίδια μέρα μεσημέρι, όπως και ο τελικός στο Γερμανία-Βραζιλία. Έχει γίνει πολύ νωρίς το μεσημέρι.

Φίλος ο Χρήστος λέει να βλέπεις Μουντιάλ στην πλατεία στο χωριό σε έγχρωμη τηλεόραση το 86 ήταν τεχνολογία εφάμιλη του AI. Μπορώ να το φανταστώ. Πολύ διαφορετικές εποχές από τις τωρινές που απλά ανοίγουμε ένα κινητό και βλέπουμε όποιο μας θέλουμε, όποια στιγμή της ημέρας θέλουμε. Τότε ήταν κάτι σαν έτσι, ιεροτελεστή, αλλά μέσα από χίλια κύματα έπρεπε να περάσεις για να καταφέρεις να δεις έγχρωμη τηλεόραση και κάπου αυτές τις αναμετρήσεις.

Ένας άλλος φίλος, ο Τάσος από τις Σέρες, λέει: σε κάθε Μουντιάλ πρόχειρε σημειώσεις με στατιστικά, έντυπο με τις ομάδες και τις συνθέσεις, τηλεόραση στο μπαλκόνι, καφεδάκι, μπύρα, λέει, ανάλογα την ώρα της προβολής. Εδώ πέρα σαρανταρίζουμε, αδερφέ, και ακόμα ασχολούμαστε με τις κάρτες και τα αυτοκολλητάκια, να πούμε, του κάθε Μουντιάλ και της κάθε αγωνιστικής περίοδου. Δεν βάζουμε μυαλό. Ναι, είμαστε κι εμείς, υπάρχουμε.

0: Τα μηνύματά σας δεν προλαβαίνω να τα δω όλα και να τα συζητήσουμε όλα. Πολύ ωραία η κουβέντα για το Μουντιάλ, αλλά βλέπω ότι είναι 6 παρά λίγα λεπτάκια, οπότε πρέπει να παραδώσω σκυτάλι. Λοιπόν, για το προηγούμενο δίωρο είχα αρχικά Γιώργο Πετρίδη και έπειτα είχα Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να έχετε εξαίρεση εκπομπή. Είχα αρχικά Νέαρχο Κυριαζόπουλο και έπειτα Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Είχατε Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα ο Νίκος Οράλης. Βαλεντίνα μου, είναι μέχρι. Είναι στο 6 με ο Νίκος μας. Πόσες ώρες? 6-8 ο Νίκος Οράλης για το διωρό και έπειτα Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο prime time εδώ του Big Win Sport FM. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα.
7: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
8: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Sport FM στους 90.

0: 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
13: Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ευρώπη ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, υπάρχει οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις. Δεν ξεχωρίζω πρωταθλήματα ή διοργανώσεις. Πρόσθεσε ο Λιθενός Άντερ μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μαρκάριο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρτέλη, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
0: Η Winsport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 8 λεπτά για μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Δεν είμαι καμία λέρα. Έτσι, θα προσπαθήσω να προσποιηθώ ότι είμαι και τέλος πάντων αυτό θα το κρίνετε εσείς στο τέλος της εκπομπής.

Νίκο Ράιλ στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 παρεούλα με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ενδεχομένως στην καταγραφή κάποιων σαρδάμ που μπορεί να κάνω. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδαξία.

Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχει έτσι διαμορφωθεί το πρόγραμμα αναλόγως. Από αύριο πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Οπότε θα παρελάσουμε από το μικρόφωνο διάφορη, πώς το λένε, παραγωγή. Που κυρίως το Σαββατοκύριακο εμείς εδώ πέρα αφήνουμε τα κόκαλά μας. Στέφανε, εσύ και λίγες καθημερινές. Ναι, ναι. Χαλαρά σήμερα, δεν έχει κάτι τρομερό και φοβερό από άποψη δράσης εννοώ. Προετοιμαζόμαστε για τους τελικούς που ξεκινούν την Τετάρτη. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα, εννοείται, για ό,τι προκύψει από μεταγραφικά, προπονητικά και διάφορα τέτοια. Εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ήρθε ο Νίστρουπ, για παράδειγμα, αυτό που περιμέναμε από χθες. Έχει πατήσει η Ελλάδα και μπαίνουν στην τελική ευθεία τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν συζητήσεις για το πήγαινε, για το έλα, για το κράτα. Και πιστεύω ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι πολύ δυνατή. Το ίδιο πάνω κάτω περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ. Με βάση τις προαναγγελίες ότι η εβδομάδα αυτή που ξεκινάει θα είναι πολύ σημαντική, γιατί αναμένονται ανακοινώσεις μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν μιλάει άνθρωπος. Στον Ολυμπιακό και εκεί μεταγραφικά υπάρχει μια κινητικότητα. Περιμένει ο Ολυμπιακός τον Ουνάη. Έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao, γιατί είναι γνωστό ότι η Athletic, επειδή μόνο ο Βάσκος έχει στο ρόστερ της, όταν βρίσκει ευκαιρίες τσιμπάει ότι καλό υπάρχει και είναι από την χώρα των Βάσκων. Στην ΑΕΚ πάλι, αυτό έλεγα πριν έξω με συναδέλφους, υπάρχει πολύ ησυχία αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό και φοβερό στο ρεπορτάζ. Είναι και η πιο ήσυχη, να το πω έτσι, καθώς ξεκινάει πιο αργά την προετοιμασία της. Δεν έχει τις ανάγκες που έχουν οι άλλοι. Οπότε είμαστε έτσι σε μια στάση αναμονής.

0: Φυσικά από το μεσημέρι είχαμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο μαντάτο. Το ακούσαμε τελικά, το δυσάρεστο μαντάτο που όλοι ευχόμασταν να μην το ακούσουμε. Αλλά τα πράγματα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, λίγες ημέρες μετά το τρομερό αυτό δυστύχημα που είχε. Την τραγική της έκανε γνωστή ο ερασιτέχνης Πας Γιάννενα, ένα σωρό κόσμος, ομάδες.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Γιάννενα μας ενημέρωνε και ο Γιάννης Γιαννάκης. Είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι εκτιμήσεις των γιατρών ήταν δυσίωνες. Ήταν πολύ άσχημο το τροχαίο που είχε ο Μάριος Οικονόμου. Στα τελευταία τεστ εγκεφαλικού θανάτου που είχαν γίνει, οι φόβοι είχαν ενισχυθεί και το χειρότερο σενάριο εν τέλει επιβεβαιώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACABOOST ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACABOOST και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Οκ.
4: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
8: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Να, αθλητικές ειδήσεις δεν έχουμε, αλλά έχουμε μια πολιτική. Διαλύεται, λέει, πολιτική με αθλητική προέκταση. Διαλύεται ο κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Το κόμμα που είχε φτιάξει πριν από 2 χρόνια και μάλλον οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συστράτευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε, να η εξέλιξη.

Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διαπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr.

Λοιπόν, να σας πω μια είδηση που αφορά τον Μάριο Οικονόμου με την τραγική κατάληξη του ποδοσφαιριστή. Δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής γιατί ψάχνουν να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο που του στήχησε τη ζωή. Λοιπόν, την είδηση έχει βγάλει η ιστοσελίδα ipirospost.gr. Λοιπόν, η διαδικασία αναμένεται, διαβάζω, να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 34χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Την ίδια στιγμή η τροχέα συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτόπτων μαρτύρων, που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της αστυνομίας, ώστε να είναι στη διάθεση πραγματογνωμόνων. Ξαναλέω, διαβάζω στο ipirospost.gr.

Έχει κάτι φιλικά σήμερα, έτσι να χαζέψουμε. Δεν δείχνει νομίζω κάποιο, αλλά στα Twitter, εκεί στα YouTube θα δούμε κανένα γκολάκι. Όπως για παράδειγμα, χθες πολύ ωραίο γκολ του Βινίσιους το πρώτο, στο Βραζιλία Παναμάς που έληξε τελικά. Α, ψέματα. Έληξε 6-2. Ψέματα. Έχει Νορβηγία, Σουηδία. Όπου δεν χάνεται. 8 η ώρα, παιδιά. Nova Sports Start. Δεν χάνεται. Και μπάσκετ, βέβαια. Και το Φενέρ Εφές, ωραίο είναι. 8 η ώρα. Και Βίρτους Μπολόνια Βενέτσια. Βλέπω εδώ στις 9. Με τη Βενέτσια να έχει κάνει την έκπληξη και να προηγείται στη σειρά 1-0. Λοιπόν, έχει και άλλα φιλικά. Έχει Βουλγαρία Μαυροβούνιο, βλέπω εδώ στις 7. Σλοβακία Μάλτα, οκ. Okay. Παίζει Τουρκία με τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30. Έχει και Αυστρία την Ισία 10 παρατέταρτο. Α, εντάξει. Ψιλομέτρια πράγματα. Το σκανδιναβικό ντέρμπι θα μας απασχολήσει, αφού το δείχνει και τηλεοπτικά. Αφού μια χαρά θα βγει η μέρα. Τέλεια. Λοιπόν, και γενικά από ό,τι έβλεπα το πρόγραμμα, θα έχει πάρα πολλά φιλικά τις επόμενες ημέρες. Τώρα αυτά είναι τίποτα ορεκτικό. Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, θα έχει ξέρω εγώ 25 φιλικά κάποιες μέρες. Η Εθνική μας, θυμίζω, παίζει την Πέμπτη στη Σουηδία. Και μετά Κυριακή στο Παγκρίτο με την Ιταλία. Τέλος πάντων, θα είναι ο Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρίκια. Δεν θα έρθουν τα αστέρια των Ιταλών που βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο, αφού πάλι δεν πήγανε στο Μουντιάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το φίλο εδώ που μου λέει για το κείμενο χθες για τη χρυσή μπάλα. Ναι, προβληματίστηκα πάρα πολύ μετά τη χθεσινή εκπομπή και την κουβέντα που κάναμε για τη χρυσή μπάλα και λέω, δεν γράφω κάτι. Θέλω να ξαναγράψω ένα κείμενο μετά το Μουντιάλ, να έχει καθίσει έτσι μέσα μου, να έχει κατασταλάξει το ποιος πρέπει να πάρει φέτος τη χρυσή μπάλα, αλλά μετά το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ φέτος θα τα κρίνει όλα.

0: Υπάρχει ένα πορτογαλικό δημοσίευμα. Τι έγινε τώρα, σκάσαν όλες οι δυσούλες μαζεμένες. Σύμφωνα με το οποίο η Villarreal είναι έτοιμη να σκάσει 12 εκατομμύρια ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για να πάρει τον Γιώργο Βελιανίδη. Και στο κόλπο, γράφουν οι Πορτογάλοι, είναι και η Everton. Η Everton νομίζω έχει ξαναπαίξει για τον Βελιανίδη όταν ακόμα ήταν στο Παναθηναϊκό. Γράφουν στο Μπολαναρέβε, έτσι λέγεται το site.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Καθώς ο Ενίγο Πέρεθ, που οδήγησε τη Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι τον τελικό του conference, ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσελίνιο. Δεν ετοιμάζεται, τον διαδέχθηκε. Νομίζω πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η υπόθεση του Βελιανίδη αναμένεται να επανεξεταστεί από τη νέα τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Παράλληλα, ο Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Everton. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στη Sporting το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, μοιράζοντας 7 assist. Μάλιστα.

Εν τω μεταξύ, τις προάλλες λέγαμε για το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει ακόμη περισσότερο και θα θυμίζει λίγο περισσότερο NBA, με την παρέμβαση του VAR πλέον να γίνεται για ψιλοπίδημα. Πλέον το VAR θα κυρώνει γκολ αν ο επιθετικός κάνει screen. Screen, όχι κανονικό. Σε λίγο θα δούμε και pick and roll στο corner. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα με το VAR, το περιμέναμε ότι θα γίνουν αυτές τις αλλαγές, θα τις δούμε στο Μουντιάλ. Γιατί το VAR πια μπορεί να επέμβει σε 7 περιπτώσεις: γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινη, δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή, λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή, λάθος corner και επιθετικά φάουλ. Μπορεί να επέμβει πια σε όλα αυτά. Δεν μπορούσε σε όλα αυτά να επέμβει μέχρι στιγμής. Από το Μουντιάλ και μετά θα μπορεί. Και σιγά σιγά και στις λίγκες, είπαμε, θα έρθει αυτό. Απλά όλη αυτή η ιστορία έχει πλάκα, γιατί λένε ότι θα κάνει ζημιά στην Arsenal. Γιατί η Arsenal φέτος, η οποία έβαλε πάρα πολλά γκολ από στημένες μπάλες, οι παίκτες της στα corner έπαιζαν κάτς κανονικό για να πάρουν θέση. Δηλαδή ο Αρτέτα πιστεύω έχει πάρει ήδη τηλέφωνο στη FIFA να ρωτήσει αν αυτό που βγάλατε, παιδιά, είναι για μένα, το κάνατε για μένα. Πείτε, δεν παρεξηγώ. Εντάξει, έχει την πλάκα του. Μέχρι να το συνηθίσουμε θα μας πάρει λίγο καιρό, αλλά θα το συνηθίσουμε και αυτό. Όπως επίσης για τα δευτερόλεπτα, για να βγει ο παίκτης αλλαγή, που το λέγαμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. 10 δευτερόλεπτα. Αν αργήσει, τρώει η ομάδα ένα λεπτό, με παίκτη λιγότερο. Λες και είναι αποβολή στο πόλο, θα θυμίζει. Δηλαδή, ένα λεπτό η ομάδα θα είναι με παίκτη λιγότερο στο γήπεδο μέχρι να γίνει η αλλαγή. Άρα το περπάτημα μαραθώνιος τελειώνει. Σημεία των καιρών, τι έγινε.

Παίζει μπάλα ή πείνα. Παίζουν και τα mega deals στην Walt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φτάσεις σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου. Γιαλιματάκι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει After Party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
2: Yeah, it's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
7: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λυπείς.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Την 1η Ιουνίου 1972, Ντούσαν Πάγεβιτ σημειώνει 5 γκολ με την εθνική της Ιουγκοσλαβίας στη νίκη της 10-0 επί της Βενεζουέλας. Ο Πάγεβιτ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας 29 τέρματα σε 37 συμμετοχές με την εθνική του, μεταξύ άλλων και hat-trick σε αγώνα Μουντιάλ εναντίον της εξωτικής εθνικής Ζαΐρ.
13: Ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια We Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πήγουμε στο Πορεφέ με 94,6. Πήγαμε στο δεύτερο μισάωράκι της εκπομπής με Στέφανο Παλότολου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Έρχεται μετά Βαλεντίνα. Θα κάνει newsroom, θα βγάλει ρεπόρτερ. Βέβαια, βέβαια. Βεβαίως. Θα βγάλεις και μπάσκετ, να φανταστώ, ε. Για να μάθω κιόλας. Τους πέντε, σίγουρα. Τέσσερις. Τους τέσσερις σίγουρα και τα δύο μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Κάτι λίγα, όχι. Θα λες για φόρμουλα. Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε Βαλέντινα Νικολακοπούλου 8-10 με τα ρεπορτάζ. Τι ήθελα να σας πω. Α, ναι, λέει εδώ ένας φίλος. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι τραυματίας και υποβαστάζεται για να γίνει αλλαγή, πρέπει να διανύσει σε 10 δευτερόλεπτα την απόσταση. Όχι, ρε φίλε, δεν θα μπουν με το φορείο μέσα και θα τα κάνουν, πώς το λένε, λες και είναι η Φεράρι, για να τον βγάλουν έξω. Αυτό ισχύει μόνο για τις κανονικές αλλαγές, όχι για όσους έχουν γίνει, για όσους έχουν τραυματιστεί. Θα έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εγώ περιμένω να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και δει στα ελληνικά γήπεδα που εντάξει μας διακατέχει. Έτσι, ένας χαβαλές ωραίος με τα 10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι τον παίκτη να βγαίνει από το γήπεδο και να φωνάζει όλο το γήπεδο να μετράει αντίστροφα. Κάνει 10, 9, 8, 7. Θα έχει ωραίο νταβαντούρι. Σαν να βλέπεις, πώς το λένε, αλλαγή χρόνου, την πρωτοχρονιά. Έτσι θα το κάνουμε στις αλλαγές. Θα έχει πλάκα.

0: Χθες βράδυ είχε δύο. Είχε και άλλα φιλικά, αλλά είχε και δύο φιλικά που έτσι τα ψιλοπαρακολούθησα και διάβασα και διάφορα σχόλια στα εξωτερικά για την εικόνα των ομάδων μια εβδομάδα για κάτι ψηλά πριν το Μουντιάλ. Αναφέρομαι στο Γερμανία-Φινλανδία που έλεξε 4-0 και στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Σενεγάλη που έλεξε 3-2. Χθες το απόγευμα πριν τα φιλικά έλεγα για τους Αμερικανούς ότι επειδή γίνεται το Μουντιάλ και στο σπίτι τους, εγώ βλέπω με βάση και το ταλέντο που έχουν να πηγαίνουν μακριά. Μετά το χθεσινό φιλικό που χάζεψα λίγο εκεί στα YouTube, μην είναι και η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Δεν λέω να πάνε να το πάρουν, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πραγματικά πολύ καλό υλικό. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα. Αρχίζει και βγάζει δαίμη στο γήπεδο. Γιατί στα φιλικά έχανε τα δύο τελευταία φιλικά, νομίζω τα έχασε η Αμερική. Αλλά σιγά
1: σιγά. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Κανεί και με Μουντιάλ στο σπίτι τους και. Κάτι μου κάνουν. Δηλαδή, εχθές πέρασε έτσι από το μυαλό μου, έτσι φευγαλέα, ότι μπορεί να φτάσουν και μέχρι την τετράδα. Μπορεί.

Και επίσης ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ η φανέλα της της Αμερικής, πάρα πολύ. Σε σχέση με όλες τις φανέλες που έχω δει μέχρι στιγμής που ετοιμάζονται να λανσάρουν στο Μουντιάλ, οι 250 ομάδες που θα έχουμε φέτος στο Μουντιάλ, τον Αμερικανό νομίζω ότι είναι πιο ωραία, πολύ γουστόζικη. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο τώρα το φιλικό, εντάξει, η Γερμανία δεν έπαιζε με κανένα μεγαθύριο, με τη Φιλανδία έπαιζε, αλλά θύμισε λίγο η Γερμανία, ρε παιδί μου, δεν σταματάμε με τίποτα, ψάχνανε κι άλλο γκολ, κι άλλο γκολ, και αυτοί έχουν πολύ ταλέντο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, και ας είναι αισιόδοξο ο φίλος μου Μιαούλης. Και αυτοί έχουν πολύ ταλέντο, ξαναλέω. Με προβλημάτισαν λίγο χθες, με την καλή έννοια, για το τι μπορεί να δούμε από τους Γερμανούς στο Μουντιάλ. Και δεν είχαν και το Χάβερτς, ο οποίος ακόμη ήταν στην παρέλαση της Arsenal. Η ενδεκάδα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θα δούμε στην τελική φάση από τον Nagelsmann. Ήταν δηλαδή Μπάουμαν, Κίμι, Χωτά, ο Σλότερμπεκ, ο Μπράουν, Παύλοβιτς, Νμέτσα, Κάρλ, Μουσιάλα, Βίρτς, έβαλε και γκολ. Ο Ούνταβ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Δηλαδή κοντά σε αυτό που θα δούμε στα γήπεδα της Αμερικής. Για να δούμε. Ναι, γι' αυτό το ρίχνω έτσι στο τραπέζι επόπτη της ασφάλτου. Θεωρώ ότι θα φάνε λίγο σπρόξιμο. Οι διοργανωτές ανέκαθεν στα Μουντιάλ έτρωγαν λίγο σπρόξιματάκι. Άλλοτε πολύ. Βλέπε Νότια Κορέα του 2002, την πήγαν τρένο. Άλλοτε λιγότερο, αλλά τρώνε λίγο σπρόξιμο. Αλλά πέρα από αυτό, έχουν και καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Αν τα συνδυάσεις αυτά, αποκλείεται οι Αμερικανοί να πάνε μακριά στη διοργάνωσή τους. Το θέλουν κιόλας έτσι, γιατί γίνεται και στο σπίτι τους. Και είναι και μια πολύ καλή φουρνιά. Πάρα πολύ καλή φουρνιά.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο φίλος για Σουηδία και Νορβηγία που κοντράρονται κιόλας απόψε. Κοίτα, η Σουηδία είναι μια ομάδα που δεν τη λες και υπερδύναμη. Ξέρει να πηγαίνει σε μεγάλα τουρνουά. Έλειψε μόνο από το προηγούμενο Μουντιάλ. Οπότε το ότι επιστρέφει είναι από μόνο του μια επιτυχία. Μεγάλο κλειδί είναι ο Πότερ. Τους άλλαξε την ψυχολογία, τους οργάνωσε και στα μπαράζ έκαναν δύο εμφανίσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τα προκριματικά. Το πρόγραμμά τους είναι βατό. Δηλαδή είναι σε όμιλο με την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Οκ, okay, υπάρχει ένα φαβορί στα χαρτιά, είναι η Ολλανδία. Αν μπουν με το δεξί στο πρώτο μάτς, με τους Τινίσιους παίζουν στο Μεξικό, είναι ανοιχτό για να προχωρήσουν. Παίζουν με αυτή τη σειρά, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Η Νορβηγία είναι μια άλλη ιστορία. Με τον Σολμπάκεν 6 χρόνια στον πάγκο. Υπάρχει χημεία στην ομάδα. Τα προκριματικά τους ήταν τρομακτικά. Δύο νίκες με Ιταλία, άπειρα γκολ με Χάλαντ. Και δεν είναι μόνο Χάλαντ, γενικά έχουν και αυτοί. Έχει ανθρώπους που τον πλαισιώνουν δηλαδή. Δεν είναι φαβορή προφανώς για διάκριση, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε. Δεν μπορείς τώρα να την. Και μόνο για τον Χάλαντ δηλαδή δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Έχει επίθεση φωτιά, έχει αυτοπεποίθηση. Στον όμιλο θα παίξει ένα πολύ μεγάλο φαβορή που είναι η Γαλλία. Αλλά θα παίξει την τελευταία αγωνιστική. Θα παίξει πρώτα με Ιράκ και Σενεγάλη. Αν τα πάρει αυτά τα δύο τα παιχνίδια, θα πάει να παίξει τελικό με τη Γαλλία για την πρωτιά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάει στα νοκάουτ, να περάσει από τον όμιλο. Να σου πω την αλήθεια, από τις δύο, θα έλεγα ότι η Νορβηγία μου κάνει ένα κλικ παραπάνω για να κάνει μια μικρή έκπληξη, ας πούμε. Και να περάσει τουλάχιστον από τον όμιλο. Τώρα για παρακεί. Δεν είναι φαβορή, είναι δύο ομάδες που σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Τώρα όλα αυτά, παιδιά, είναι εντελώς θεωρητικά, γιατί στο γήπεδο θα αποδειχθούν όλα. Όμιλος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, ένας φίλος είναι πολύ αμφίροπος με Αυστραλία, Τουρκία και Παραγουάη. Μπορούν να βγουν από πρώτη μέχρι και τέταρτη. Σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και θα είναι πολύ δυνατές οι μάχες, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι είναι Αμερικανοί επειδή είναι στο σπίτι τους. Αλλά όχι, είναι ένας πολύ ισορροπημένος όμιλος. Οι Αμερικανοί, αδερφέ, δεν έχουν κάποιον super duper goalkeeper και παραμένει αυτό το μόνιμο πρόβλημα, όπως λες και εσύ. Έχουν τρεις θερματοφύλακες που παίζουν και οι τρεις σε αμερικανικές ομάδες. Όχι κάτι τρομερό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δω διασταυρώσεις. Νομίζω ότι στη FIFA έχει αυτό το ωραίο που επιλέγεις ποιες ομάδες θα περάσουν από κάθε όμιλο και μετά σου βγάζει κατευθείαν τις διασταυρώσεις και μπορείς να φτάσεις μέχρι τον τελικό και προφανώς το έκανα και για άλλη μια φορά μου έβγαλε ότι η Αγγλία θα πάει και θα το σηκώσει και μετά γέλαγα μόνος μου. Γιατί μπορεί να είμαστε γραφικοί όσοι λέμε ότι είμαστε Αγγλία, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε χιούμορ, έτσι, γελάμε με τα χάλια μας, δεν είναι. Την ξέρουμε, δεν γελάνε και οι ίδιοι με τα χάλια τους πια, το έχουν μπελώσει. Εν τω μεταξύ, τα παιχνίδια της Νορβηγίας είναι μία το ξημέρωμα με το Ιράκ, τρεις το ξημέρωμα με τη Σενεγάλη. Εντάξει, δείτε τα αυτά εσείς. Το Νορβηγία-Γαλλία όμως είναι σε ωραία ώρα. Το έχουν βάλει στις 10 το βράδυ, 26 Ιουνίου. Μια χαρά. Για το λόγο το αληθές, επειδή ανέφερα παίκτες που πλαισιώνουν τον Χάλαντ, έτσι, για να έχετε μια εικόνα λίγο, και γι' αυτό λέω ότι η Νορβηγία μου κάνει κάτι παραπάνω από τη Σουηδία για να πετύχει στο Μουντιάλ, έστω την πρόκριση από τον Όμιλο. Δηλαδή έχουν τον Σόρλοθ Ατλέτικο, τον Λάρσεν παίζει στην Κρίσταλ Πάλας, τον Όντεγκαρντ στην Άρσεναλ, τον Σλέντελρουπ της Μπενφίκα, έχουν 2-3 παιχτάκια παιχταράδες της Μπόντογκλιντ, τον Πάτρικ Μπέργκ, τον Χάουγκε, τον Μπιορκάν που είναι αμυντικός, έχουν τον Άγερ που παίζει στην Μπρέτφορντ. Έχουν τον
Πες τον, τον Ρίερσον, παίζει στην Dortmund. Δηλαδή έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα με πολλές συμμετοχές. Δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Έχουν τον Μπόμπε στη Φούλαμ. Είναι δηλαδή μια ομάδα που και δουλεμένη χρόνια είναι. Πολύ ωραίο κέντρο με Μπέργκε, Όντεγκαρ δεξιά, ο Νούς αριστερά και μπροστά ο Χάλαν με τον Σόρλοθ. Πολύ ωραίο μέσο επιθετικό κομμάτι. Και μια ωραία πρόταση. Ωραία πρόταση. Α, μπράβο, έτσι όπως το λες. Ο δρόμος για την Νορβηγία είναι ανοιχτός για τελικό. Ακριβώς. Και τώρα θα προσπαθήσω να βάλω ένα quiz στον εαυτό μου. Δηλαδή σας έλεγα χθες ότι το πρώτο Μουντιάλ που είδα ολόκληρο και το θυμάμαι καλά ήταν το Μουντιάλ του 98. Το Νορβηγία-Βραζιλία, βέβαια. Βέβαια. Νορβηγία-Βραζιλία. Όπου είχαν τότε οι Νορβηγοί το 98 σοκάρει τον πλανήτη επικρατώντας της Βραζιλίας. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, ειδικά τα τελευταία λεπτά, όπου οι Βραζιλιάνοι προηγούνται στο 80 νομίζω και τρώνε δύο γκολ και χάνουν τελικά από την Νορβηγία. Μετά πήγαν μέχρι τον τελικό οι Βραζιλιάνοι, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ με μια Νορβηγία.

0: Όταν το παιχνίδι ακολουθεί τον ρυθμό των διοργανώσεων, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση. Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η εξέλιξη μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο, ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Θα κάτσω να διαβάσω καλά τις διασταυρώσεις, γιατί πρέπει να τα βάλω λίγο κάτω τώρα, να κάνω εδώ τις μαντεψιές μου και θα τα συζητήσουμε μετά. Βλέπω εδώ έχει ενδιαφέρον πάντα και είναι και πολλές οι ομάδες, οπότε θα έχει πανηγύρι καλό φέτος. Μικρό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαουλή. Κώστα Μιαουλή ή Βαλεντίνα. Κώστα Μιαουλή, τέλεια. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές κομμάτια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς

0: πραγματικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCypress.com.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας εθνικών ομάδων εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Στην Cita Vision Sports 4, Νορβηγία-Σουηδία. Στις 8, στην Cita Vision Sports 3, Αυστρία-Τινησία, στις 9 και 45.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν στο FM 94,6. Πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλαρά το πάμε σήμερα. Πρώτη μέρα του Ιούνιου. Με Στέφανο Παλαιόδαλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Να θυμίσω εδώ, επειδή κάναμε κουβέντα πριν για το Μουντιάλ με τα ζευγαρώματα, τις διασταυρώσεις κτλ., ότι επειδή φέτος. Τρεις ομάδες, έτσι, που θα πάνε στα νοκάουτ από τους ομίλους. Είναι εδώ οι 8 καλύτερες τρίτες, ναι, από τους 12 ομίλους. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα, οι Αμερικανοί, επειδή με ρωτήσατε, οι Αμερικανοί είναι στο πρώτο γκρουπ. Αν τερματίσουν στην πρώτη θέση του πρώτου γκρουπ, όπου τι γίνεται εδώ πέρα με τα δέντρα για τις διασταυρώσεις και να το. Θα παίξουν με κάποιον τρίτο. Από το τρίτο, το πέμπτο. Ναι, εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτό πολύ, δεν έχει νόημα. Άμα προχωρήσουν τέλος πάντων οι Αμερικανοί, πούμε ότι πάνε μέχρι τους 16, γιατί έχει και φάση των 32. Εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτό πολύ, δεν έχει νόημα. Άμα προχωρήσουν τέλος πάντων οι Αμερικανοί, πούμε ότι πάνε μέχρι τους 16. Γιατί έχει και φάση των 32. Αν πάνε μέχρι τους 16, σε περίπτωση που τερματίσουν πρώτοι, θα πάνε να παίξουν στα χαρτιά τελείως με τον πρώτο από το τρίτο γκρουπ, δηλαδή τη Βραζιλία μάλλον. Αλλά είναι πολύ ανοιχτό τώρα, δεν έχει και πολύ νόημα αυτή η συζήτηση, γιατί θα παίξει ρόλο, ξαναλέω, ποιες θα είναι οι τρεις ομάδες, οι 8 τρίτες που θα μπουν στα νοκάουτ, και σίγουρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έχουμε κάποια super duper έκπληξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος μεγάλος θα στραβοπατήσει στον όμιλο και θα μείνει έξω. Το λέει με τα 10 δευτερόλεπτα θα ισχύσει παντού, γιατί εδώ στην Καρδίτσα σε αγώνα τοπικού ο διαιτητής είχε πάει σε αγώνα χωρίς το ρολόι του. Κοίτα να δεις, το πλάνο αυτό είναι. Συνήθως ξεκινούν στο Μουντιάλ να κάνουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές για το καλό του ποδοσφαίρου, που το έχουν κάνει αγνώριστο. Και μετά από λίγο καιρό έρχεται και μπαίνει παντού. Μπαίνει σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα πρωταθλήματα. Και στην Καρδίτσα.

0: Έχεις δίκιο, φίλε Αποστολή. Δεν παίζουμε Champions League. Παίζουμε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Θα έχει ενδιάμεση φάση, νοκάουτ αυτά, τρίτες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και μάλιστα, επειδή θα γίνει στην Αμερική, όπου οι Αμερικανοί, ρε παιδί μου, το show, γενικά, το show, και ειδικά στον αθλητισμό, το αγαπάνε πολύ. Τους αρέσει, ρε παιδί μου. Και το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Να το ομολογήσουμε αυτό. Είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί είναι too much μάλλον για μας εδώ στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι είναι σπεσιαλίστες. Δηλαδή το show που κάνουν στο ημίχρονο του Super Bowl, το show που κάνουν στους τελικούς του NBA, το show που κάνουν στο hockey, στο ποδόσφαιρο. Στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο το soccer που λένε εκείνοι. Λοιπόν, όλα τα παιχνίδια, από ό,τι έχει πει και ο Ινφαντίνο και από ό,τι βγαίνει από τα ρεπορτάζ τα αμερικάνικα και αυτό που θέλουν πάρα πολύ, γιατί είναι η ευκαιρία τους να το κάνουν φέτος, είναι όλα τα μάτς του Μουντιάλ να θυμίζουν Super Bowl. Όλα. Δηλαδή να κάνουν πόσα παιχνίδια θα είναι, 100 τόσα παιχνίδια. Να τα κάνουν όλα Super Bowl. Κάτι το φαντασμαγορικό που θα μείνει. Πιστεύω ότι θα είναι στην υπερβολή του αυτό, δηλαδή προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Χθες διάβαζα ότι το BBC σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην μεταδώσει το πανηγύρι που θα γίνει, ακόμα δεν ξέρουμε τη χρονική διάρκεια. Λένε ότι θα είναι από 12-13 λεπτά, χλωμό, έως 35 λεπτά, πολύ πιθανό να το ζήσουμε και αυτό. Δηλαδή να γίνει το ημίχρονο στον τελικό και μισή ώρα να έχει show. Με συναυλία, με αυτό, Τζένιφερ Λόπες κτλ. Το BBC διάβαζα χθες ότι...
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Στα πρώτα 45 λεπτά. Και τι θα δούμε στο δεύτερο 45 λεπτό. Και να δείξουν τη γιορτή αυτή το πανηγύρι μόνο από τα stream, τα streamάδικα που έχει το BBC. Θα φανεί τώρα, αλλά καταλαβαίνετε λίγο και τη διαφορά στην νοοτροπία, έτσι, καμία σχέση το πώς σκέφτονται, ας πούμε, οι Άγγλοι για το ποδόσφαιρο και πώς σκέφτονται οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο και οι Ευρωπαίοι γενικά για το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, όχι μόνο οι Άγγλοι.

0: Να σας πω 2-3 πραγματάκια που έχουν προκύψει όση ώρα τα λέμε για το Μουντιάλ. Πρώτον, επίσημα τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα και έτοιμος για Ολυμπιακό ο Μακιντάιρ. Όλα δείχνουν ότι θα κατηφορήσει προς Πειραιά μεριά. Πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η θητεία του στην ομάδα. Στη Σερβία, παρεπιπτόντως, χθες είχαμε και μια ιστορική στιγμή. Το ξέραμε ότι θα συμβεί από τη στιγμή που και η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας έφαγαν τα μούτρα τους και δεν προκρίθηκαν στους τελικούς. Το πήρε η Σουμπότιτσα. Μετά από 20 χρόνια έχουμε πρωταθλήτρια Σερβίας που δεν είναι ούτε ο Ερυθρός Αστέρας ούτε η Παρτίζαν. Ωραίο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ ωραίο. Άλλο. Έχει βγάλει σπορτ η Καταλανική και μάλιστα το έχει και πρώτο χτύπημα στο site. Οπότε λέω εγώ, επειδή δεν το έχει βγάλει ένας ανώνυμος λογαριασμός τώρα στο Twitter ή ξέρω εγώ το ράδιο Τζουτζούκι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο καταλανικό μέσο και έγκυρο που αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν είναι σοβαρό. Και το αφήνουμε εδώ. Περισσότερα μετά. Και γράφει μάλιστα η Καταλανική ιστοσελίδα ότι έχει αρκετές προσφορές και από Αγγλία και την Ίντερ. Εχθές έγραφαν για Μίλαν και Τότεναμ, ο Εκρέμ Κονούρ, ο Τούρκος που το είχε βγάλει. Στο μέσο όμως γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο νέο προπονητή που έχει ο Παναθηναϊκός, τον Γιάκοπ Νίστρο, ο οποίος τον ξέρει τον παίκτη προφανώς και του αρέσουν και πάρα πολύ τα στοιχεία του. Οπότε το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του είναι σοβαρό. Γράφει η Sport. Περιμένουμε. Και άλλη μια ειδησούλα. Παραιτήθηκε από την Παρτίζαν ο Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς, ο Σέρβος βετεράνος ποδοσφαιριστής, που εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου στο σύλλογο του Βελιγραδίου. Έθεσε την παραίτησή του στο Δέλτα Σίγμα. Η Motorsport αναφέρει ότι μετά τις εκλογές του συλλόγου, στις οποίες ο Μιγιάτοβιτς δεν κατάφερε να εκλεγεί για ελάχιστες ψήφους, πρόεδρος αποφάσισε να αποχωρήσει, καθώς είχε έρθει αρκετές φορές σε ρήξη με τους υπόλοιπους διοικούντες στην Παρτίζαν. Εγώ λέω, άμα δεν είναι για να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση τους διαιτητές, να το βάλουμε στα Matrix του γηπέδου την αντίστροφη μέτρηση. Και να έχει ένα ρολόι εκεί που να μετράει αντίστροφα. Μικρό διάλειμμα, ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι ζει στην Αμερική και συχαίνεται τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τον αθλητισμό. Δεν ενδιαφέρονται για το άθλημα, ενδιαφέρονται κυρίως για το σοου. Εντάξει, φαντάζομαι εσύ που ζεις εκεί, το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι απλά αθλητισμός, είναι show business, είναι entertainment. Είναι πάμε να περάσουμε καλά και όχι πάμε να μιλήσουμε για τακτικές και για άμυνα χαμηλά και όλα αυτά. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό, δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι αμερικανικό, είναι, αυτό είναι το στυλ τους. Γι' αυτό για παράδειγμα πολλοί λένε ότι είναι και διαφορετικά αθλήματα το NBA, ένα 38 παράδειγμα, το NBA με την Ευρωλίγκα, γιατί εκεί είναι περισσότερο show, εδώ είναι περισσότερο τακτική δύναμη. Ξαναλέω, χωρίς να είναι καλό ή κακό, έτσι, ο καθένας όπως το βλέπει, όπως γουστάρουν τα μάτια του, τι γουστάρουν τα μάτια του να βλέπουν. Το καταλαβαίνω απόλυτα όταν κάποιος που αγαπάει το ποδόσφαιρο να λέει ρε παιδιά, ωραία τα φώτα και τα drones και οι χορεύτριες, αλλά θέλουμε να δούμε μπάλα. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι το DNA του αμερικανικού αθλητισμού. Εκεί αποφάσισε η FIFA να δώσει το Μουντιάλ μαζί με Καναδά και Μεξικό. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα, οι Αμερικανοί έχουν τη μερίδα του λέοντος. Δεν τους νοιάζει αν το παιχνίδι θα λήξει 0-0, τους νοιάζει το θέαμα όταν δεν έχει παιχνίδι. Θα δούμε λίγο Super Bowl φέτος στο ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι να μην χαθεί η ουσία. Και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί είναι λίγο ορόσημο το φετινό Μουντιάλ και δεν αναφέρομαι μόνο στις αλλαγές τις τεχνολογικές. Γενικά, όλο αυτό το πανηγύρι, να μην το κάνουμε πια το ποδόσφαιρο τόσο TikTok, μην βλέπουμε περισσότερο show από μπάλα. Δηλαδή, λέγαμε για πλάκα πριν από μερικά χρόνια ότι σε λίγο θα βάζουν μέχρι και διαφημίσεις μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα το κάνουν εντελώς American football. Ας μην το κάνουμε έτσι. Το έχουμε αλλάξει που το έχουμε αλλάξει το ρημάδι το άθλημα εντελώς, μην το αλλάξουμε και τελείως πια. Τουλάχιστον λέει αν κάνουν show στο ημίχρονο και στους ομίλους θα μπορούμε στα μάτς που παίζουν 7 το πρωί να ξυπνάμε πιο άνετα στις 8 για το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, δεν νομίζω ότι θα κάνουν show σαν αυτό που έχουν πει ότι θα κάνουν στο τελικό, αλλά θα έχει πριν και στο ημίχρονο αυτό το τεταρτάκι ετοιμάζουν πράγματα. Θα έχει. Ο Ινφαντίνο το έχει πει ότι κάθε μάτς θα είναι Super Bowl. Δηλαδή ακόμα και ξέρω εγώ και το Ιράκ, την Ισία. Δεν θυμάμαι κανέναν είναι στον ίδιο όμιλο τώρα.

ξέρεις οι Αμερικανοί, αυτό θα έχει πλάκα. Όταν ας πούμε λένε ότι ο τελικός του NBA ξεκινάει 3 το ξημέρωμα. Δεν ξεκινάει ποτέ 3 το ξημέρωμα. Ξεκινάει 3 και 20, 3 και μισή. Γιατί πριν, τι σου λένε 3, αλλά πριν έχει το show, την παρουσίαση κτλ. Που κρατάει πάρα πολύ ώρα. Ποτέ δεν ξεκινάει στην ώρα του το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει και τώρα αυτό. Αλλά θα έχει πλάκα αν γίνει. Δηλαδή να λέει ότι το παιχνίδι ξεκινάει 7 το πρωί και επειδή είχαμε, ξέρω εγώ, ένα μουσικοχορευτικό θέαμα να ξεκινάει 7 και 4.

Πάντως για τους Αμερικανούς είναι πολύ σημαντικό η φετινή διοργάνωση, γιατί έχουν στο μυαλό τους και κάτι άλλο το οποίο εμείς μπορεί να μην το σκεφτόμαστε, και γιατί είναι και ένα τουρνουά που διχάζει λίγο. Εγώ δεν το πρόλαβα. Έχω κάποιες εικόνες διάσπαρτες, αλλά δεν το έχω δει το Μουντιάλ των Αμερικανών το 1994, λέω. Εκείνο το Μουντιάλ ήταν σίγουρα ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά τουρνουά στην ιστορία. Είχε κάνει ρεκόρ προσέλευσης, είχαν τρελαθεί οι Αμερικανοί. Ρεκόρ που νομίζω δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Σε κάτι γήπεδα τεράστια, αυτά τα κλασικά, τα αμερικανικά που έχουν τα 100.000 κόσμου, ξέρω εγώ. Άνοιξε την πόρτα του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά, ουσιαστικά γέννησε το MLS. Από την άλλη, ήταν ένα Μουντιάλ με λίγα γκολ, πολύ τακτική, πάρα πολύ σκοπιμότητα. Έναν τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι με το ιστορικό χαμένο πέναλτι του Μπάτζο. Εμπορικά ήταν μια τεράστια επιτυχία, ποδοσφαιρικά ήταν μέτριο, λένε οι περισσότεροι από όσους του έχουν ζήσει. Οι Αμερικανοί από την άλλη, εντάξει, το είδαν σαν ένα show, σαν ένα πολύ μεγάλο event και το έκαναν τέλεια. Τέλεια. Αν το δεις ποδοσφαιρικά όπως το βλέπουν οι Ευρωπαίοι, λες ότι ήταν ένα μέτριο Μουντιάλ τελικά.

0: Τι εννοείς λάθος? Λένε ότι ξεκινάει ο τελικός 3-3.30 και ξεκινάει 10 λεπτά ένα τέταρτο μετά. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στα παιχνίδια του NBA. Δεν σας το παίζω τζόβενο. Είμαι τζόβενο. Καθόλου τζόβενο δεν σας το παίζω. Το Μουντιάλ του 94 δεν το έχω προλάβει. Είναι πολύ μικρός, δεν το θυμάμαι. Ναι, Βαλεντίνα μου. Ο Κώστας Μιαούλης, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, έχει προλάβει 7 Μουντιάλ πριν το 94. Πρέπει να έχει προλάβει και τη μεγάλη έκπληξη της Βόρειας Κορέας, γέρο. Το 82 λέει ο Μιαούλης, ήταν το πρώτο του Μουντιάλ. Μαζί με το Βλαχαδάμι. Όλοι μπάρμπες εδώ μέσα. Αναμνήσεις λέει από το Μουντιάλ 90.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ναι, εγώ δεν είναι ξέσπασμα κατά FIFA και Infantino. Δεν κάνω κανένα ξέσπασμα. Κουβέντα κάνουμε. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και για τη FIFA και για τον Infantino και για το ποδόσφαιρο. It's, πώς το λένε, είναι business. Business είναι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι business ότι θα κάνουμε Μουντιάλ, όχι το επόμενο. Το επόμενο θα είναι ποδοσφαιρικό σε Μαρόκο και Ισπανία και λίγο Λατινική Αμερική. Δεν είναι business ότι μετά θα πάμε να το κάνουμε στη Σαουδική Αραβία. Για να μην γκρινιάζουν που το δώσαμε στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Άσε τώρα. Λοιπόν, ωραίο Μουντιάλ.

Ένας έκανε απλά πάρα πολύ ζέστη. Μπαλάρα, λέει ένας άλλος, είδαμε το 94. Οκ, okay, εντάξει. Είπα, είναι ένα μουντιάλ το οποίο διχάζει γενικώς. Ρε Μιαούλη, είδαμε μπαλάρα το 94. Αυτό ξέρω κι εγώ, ότι ήταν λίγα τα καλά παιχνίδια. Δεν είδαμε καμιά τρομερή μπάλα. Δηλαδή το Μουντιάλ το 98, που σας έχω ξαναπεί ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, που έχω στο μυαλό μου, νομίζω ότι είχε περισσότερα καλά παιχνίδια. Ήταν ένα πιο ωραίο Μουντιάλ από αυτό το 94. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Μουντιάλ το 98 να γίνεται μια σχετική κουβέντα για το ότι βλέπουμε μια καλύτερη διοργάνωση ποδοσφαιρικά. Δεν λέω για σοου. Στο σοου είπαμε, Αμερικανοί να ξεπέραστη. Βλέπουμε μια καλύτερη διοργάνωση από το Μουντιάλ του 94. Επίσης πολύ μέτριο Μουντιάλ σύμφωνα με παλαιότερους ήταν και το προηγούμενο από της Αμερικής του 94, το Μουντιάλ του 1990. Γι' αυτό ήταν κατά γενική ομολογία κακό Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που είχε γίνει στην Ιταλία και το είχε πάρει τότε η Γερμανία στον τελικό με την Αργεντινή.

Μου λέει ο Γκος Μιαούλης εδώ στα ενδότερα ότι το καλύτερο παιχνίδι μακράν στο Μουντιάλ του 1994 ήταν το Ολλανδία-Βραζιλία 2-3 στα προημιτελικά. Και αμέσως θυμήθηκα ότι πολύ καλό Ολλανδία-Βραζιλία ήταν και στο επόμενο Μουντιάλ, Κωστά, στα ημιτελικά. Έτσι δεν είναι? Φοβερά ζευγάρια. Όποτε ανταμώνουν αυτοί οι δύο, βλέπουμε ωραία μπάλα. Α, επειδή το έβλεπε. Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Sorry. Είδα μετά την παρένθεση. Μου έχει βάλει παρένθεση τελικός Μεξικό-Πορτογαλία, παρένθεση Simpsons. Επειδή το πρόβλεψαν οι Simpsons. Εντάξει, οκ, το κρατάμε. Η Ελλαδάρα λέει το 94 ανεβάσαμε τον μέσο όρο γκολ.

0: Αυτό ακριβώς. Ο θρυλικός Αλκέτας Παναγούλιας θέλει να κάνει προμενάδες με την μπάλα μαχλάς, να περάσει τον ένανε, να περάσει τον άλλονε. Τι σας ζητάω, ένα γκολ. Ναι, με τα μπούνια. Κουρασάω, με τα μπούνια. Να ποντάρετε ότι θα κάνει μία νίκη έστω. Τελικός Κουρασάω Ουρουάη και να χάνει το κύπελο και πέναλτι ο Πελίστριος συνήθως. Πω πω ρε φίλε, όχι, εντάξει. Και το Γερμανία-Βουλγαρία ματσάρα ήταν. Οκ. Okay. Το Μουντιάλ του 94 ήταν ωραίο γιατί είχαμε δει outsider να παίζουν ωραία μπάλα. Ρουμανία-Βουλγαρία-Σουηδία. Ναι, αλλά. Κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Στα Μουντιάλ, ρε παιδιά, πάντα δεν υπάρχουν 2-3 ομάδες που είναι outsider και παίζουν ωραία μπάλα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Τα κουφώματα είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
7: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 26 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή, CableNet, Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισαωράκι. Μ' αρέσει κουβέντα για το Μουντιάλ. Θα την εντείνουμε τις επόμενες ημέρες όσο πάμε για σέντρα. Από την άλλη εβδομάδα βασικά και μετά. Το Κουρασάο είναι στον όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού. Και μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Μόιζες Ραμίρες της Κηφισιάς κλήθηκε στο Εκουαδόρ, θα είναι στην τελική λίστα δηλαδή. Οπότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον συμπαίκτη του στην Ελλάδα, τον Τζέρεμι Αντώνησε, ο οποίος είναι στο Κουρασάο. Το Κουρασάο δε, να πω εδώ, επειδή το κοιτούσε μάλλον πριν από μερικές ημέρες ο Κώστας Ζάλιαρης, έχει τον πιο μεγάλο ηλικιακά προπονητή αυτού του Μουντιάλ και δεν είναι άλλος από τον κύριο Dick Advocat. Βεβαίως, ο οποίος το Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα γίνει 79 χρονών. Ένας γερόλικος, ο οποίος, το λέει ακόμα η καρδούλα του, ο Advocat, ο οποίος από το 23 όταν ήταν στην The Hague και μετά το παράτησε το σπορ, είπε να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, αλλά τον κάλεσε το Κουρασάο και ανταποκρίθηκε και κατάφερε να κάνει αυτό το απίστευτο, ακόμη και αν, επειδή εντάξει το ακούω, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο, ακόμη και αν έχουν αυξηθεί ομάδες, ακόμη και αν είναι θεωρητικά πιο εύκολο εισαγωγικά, αν δεν είσαι στην Ευρώπη και είσαι σε μια άλλη ομοσπονδία, στην ομοσπονδία, να κερδίσει τη Βερμούδα και να πα σε ένα Μουντιάλ. Εντάξει, το λες και λίγο θαύμα αυτό που έχουν πετύχει. Αυτό το μικρό κρατήδιο. Το οποίο παίζει με τη Γερμανία στην πρεμιέρα. 34 η νίκη για το Κουρασάο. Βάζει ένα ευρώ, πένστρεπε με ροκάματο. Γιατί δεν κατάλαβα. Εκουαδόρ Κουρασάο το διπλό στο 10. Εκεί πέφτουμε πια. Θα σας πω τώρα πόσο δίνει, επειδή με ρωτήσατε αν θα κάνει έστω μία νίκη, πόσο δίνει με Ακτή Ελεφαντοστού τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα παίζουμε μάλλον για τρίτη θέση, να δεις. Λοιπόν. Α, πέφτει μετά. Πέφτει κι άλλο. Στο 8. Να κερδίσει το Κουρασάο. Α, γιατί όχι. Είναι μια πρόταση για έκπληξη. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, επειδή χαζεύω λίγο τα αποτελέσματα του Κουρασάο, κάτι πεντάρες και κάτι τεσσάρες μαζεύει στα φιλικά που έχει παίξει. Οπότε μην ξανοίγεστε.

Αν μας ενδιαφέρει, λέει, και η ακριβής κατάταξη των 8 καλύτερων τρίτων, τότε φτάνουμε στους 19 εκατομμύρια συνδυασμούς. Ακριβώς, έτσι όπως το πες, ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης από το Αγρίνιο λέει ότι το 98 σπούδαζε στην Αγγλία και πετάχτηκε και είδε Ισπανία-Νιγηρία 2-3 στο Λαμποζουάρ. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Η Ισπανία δεν είναι που το 98 δεν είχαν σφάξει σε εκείνο το Μουντιάλ. Το 2002 ήταν η σφαγή της Ισπανίας, όχι το 98 δεν μας φάξανε. Και κάνει η Ισπανία το 98 άραγε. Μάμε καθόλου. Το 1990 λέει επίσης ένας φίλος σε ηλικία 11 χρονών με πήγε ο πατέρας μου στο Μπάρι και είδαμε Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση 2-0. Μάλιστα, μάλιστα. Ο φίλος ο Τάσος από τις Σέρες μέσα λέει θα μπούμε πάλι στο Μουντιάλ. 3-4 μπύρες κάθε μέρα. Ξηροκάρπια, πίτσες. Άστα, μάνα μου, άστα. Ναι, εντάξει. Εγώ, παιδιά, είπα, δεν μπορώ να κάτσω να τα δω όλα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται. Πολύ ξενύχτη. Θα πηγαίνουμε επιλεκτικά. Είπα, το πρώτο ξενύχτη που θα κάνω θα είναι το Βραζιλία-Μαρόκο. Καλά ξενύχτη. Τώρα, μία ώρα τη νύχτα δεν είναι βάγει κανένα τρομερό ξενύχτη. Έτσι κι αλλιώς, όταν λαλήσουν τα κοκόρια, κοιμόμαστε. Αλλά μάτς που ξεκινάει στις 4 και στις 5 το πρωί, αν δεν είναι κανένα σοβαρό παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το 1994 λέει ψηφιστήκαμε πιο άσχημη ομάδα. Σε ποια ψηφοφορία, δεν το ξέρω. Δεν αποκλείεται, αλλά πού ψηφιστήκαμε. Εδώ ένας τα έχει βάλει με το Βάιο Καραγιάννη. Αν λέει, δεν είχε λέει σηκώσει το πόδι του πάνω από 2 μέτρα στα μαρκαρίσματα. Α, ο φίλος Αποστόλης από την Καρδίτσα. Μάλιστα. Ναι, ναι, το θυμήθηκα ότι η Ισπανία είχε φάει το μεγάλο σφάξιμο το 2002 στην Κορέα και μετά φάγανε ένα σφάξιμο και η Ιταλία πολύ ωραίο. Είχαν μείνει έξω η Ισπανία από τον Όμιλο το 98, από Νιγηρία και Παραγουάη που ήταν σαφώς καλύτερες ομάδες από εκείνη την Ισπανία. Καλά, η Παραγουάη τότε, πω, τι ομαδάρα έχει η Παραγουάη. Τι ομαδάρα έχει η Παραγουάη τότε. Μεγάλο Σιλαβέρ, το οποίο σταμάτησε, έκλεισε την καριέρα του με πόσα γκολ είχε βάλει από απευθείας εκτέλεση φάουλ και τι γκολάρες έβαζε. Μεγάλο Γκαμάρα. Κι άλλοι. Ήταν μια καταπληκτική φουρνιά εκείνη η Παραγουάη. Ο Παρέδες, ο Μπενίτες, ο Ενσίσο. Ένα σωρό παιχταράδες.

0: Παιδιά, για τον Ουνάι Λόπεθ δεν είναι κάτι οριστικό. Ξέρω που το είδατε αυτό. Να το τσεκάρω κιόλας. Το ότι έχει μπει σφήνα η Μπιλμπάο είναι πραγματικό. Δηλαδή το γράφουν από νωρίς οι Ισπανοί, οι Βάσκοι. Και το είπε και ο Νικολακόπουλος το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, ότι έχουν μπει σφήνα. Αλλά δεν έχει τελειώσει οριστικά το θέμα. Απλά ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, έτσι. Στη μάχη που κάνει για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. 27 Ιουνίου στις 3 τη νύχτα έχει Ισπανία-Ουρουγουάη. Α, ναι, οκ, okay, και αυτό. 27 Ιουνίου, κάτσε να δω πότε είναι. Σάββατο. Ωραία, μια χαρά. Πολλοί παραβλέπουν ότι το 1994...
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Να, καλή ώρα.
1: Η Παραγουάη ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ. Ο Γκουστάβο Αλφάρο, ο τεχνικός της Παραγουάης. Η Αλμπιρόχα που επιστρέφει σε Μουντιάλ από το 2010. Τότε είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και εκείνη ήταν μια πολύ καλή φουρνιά, εννοείται. Τερμάτισε έκτη η Παραγουάη, πήρε το απευθείας εισιτήριο και θα είναι στον όμιλο με, το λέγαμε και προηγουμένως, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Τουρκία. Τους είχαμε δει πρόσφατα, το Μάρτιο, στο φιλικό με την Εθνική, είχαν κερδίσει οι Παραγουάνοι. Λοιπόν, είναι όλοι μέσα. Έτσι πιο. Καμπαγέρο, ο Άβαλος, ο Σόσα, ο Μαγκαλιάες. Ναι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που αγωνίζονται στη Λατινική Αμερική. Βασικά, ελάχιστοι είναι αυτοί που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι αγωνίζονται στη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία βλέπω εδώ. Δεν υπάρχει το πολύ πολύ μεγάλο αστέρι στην αγαπημένη μας Παραγουάη. Πια. Α, είναι και αυτός ο Χούλιο Ενσίσο που παίζει στο Στρασβούργο. Τον είδαμε φέτος στην πορεία που έκαναν οι Γάλλοι στο conference. Αυτό το τρεχαντήρι που μου λέει η Βαλεντίνα που είδαμε στο φιλικό της Εθνικής, ναι. Τρέχει ασταμάτητα. Λέει εδώ ένας φίλος και η Ελλάδα είχε φοβερό ρόστερο το 94. Εντάξει, τώρα αυτά παιδιά δεν είναι. Τώρα είναι πολλά χρόνια πριν. Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω έχουμε παραδεχθεί όλοι ότι ήταν πανταγώδης εκείνη η αποτυχία. Δεν λέω να. Επειδή δεν προκριθήκαμε. Απλά τότε όσοι το έζησαν και καλά, ας πούμε, εγώ δεν το έζησα, λένε ότι ήταν λίγο κωμωδία όλο αυτό που έγινε. Αυτό το show που στήθηκε, γίναμε λίγο περιοδεύον θείασος και πήγαμε και φάγαμε τα μούτρα μας. Δεν καταφέραμε να βάλουμε ούτε ένα γκολ. Λοιπόν. Φίλε Άλεξ, ναι, οκ, okay, το ακούω. Ναι. Ένας εδώ, το 78, λέει φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, χάσαμε το Μουντιάλ λόγω του μεγάλου σεισμού. Και μάλιστα ήταν και μέσα στην εξεταστική περίοδο. Για φαντάσου. Ολυμπιακός, υπάρχει περίπτωση, τώρα πετάγομαι σε άλλα θέματα, αλλά τα μηνύματά σας με αναγκάζουν να το κάνω αυτό. Υπάρχει περίπτωση να πάρει τον Τσάπρα, γιατί προσωπικά δεν το βλέπω. Και να σου πω, είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν, ακούγεται και το όνομα του Βίχου επίσης. Περιμένουμε. Δεν κλεβάζω ρε παιδιά, δεν κλεβάζω. Εντάξει, είναι κάτι που έχει μείνει στην ιστορία τώρα, αυτό το ξέσπασμα του μεγάλου Αλκέτα Παναγούλια. Στα αποδυτήρια. Ένα γκολ σας ζητάω. Ή ένα σουτ. Κάντε σουτ, ναι, κάντε σουτ. Ένα σουτ έλεγε, ναι. Λοιπόν, ναι, το είπαμε για τον Κάρλος Γκαμάρα, μετέπειτα στόπερ της ΑΕΚ. Σπουδαίος αμυντικός. Νομίζω ότι τέτοιο στόπερ δεν είχε περάσει και ούτε έχει περάσει από τότε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι αυτός ο παίκτης ήρθε έστω για έναν χρόνο και έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.

Μάλιστα. Εκείνο που συνέβη το 78 στη Θεσσαλονίκη είναι ότι όλη η πόλη έχασε ένα γκολ του Μουντιάλ, παρότι ήταν σε μαγνητοσκόπηση. Ήταν το γκολ των Ρώσων του... Α, όχι, sorry. Ήταν το γκολ του Ρώση στον αγώνα... Okay. Ο αναγραμματισμός με πέθανε. Στον αγώνα Ιταλίας-Αυστρίας. Και λέει ένας άλλος φίλος, ο οποίος μεταδιδόταν 11 το βράδυ της Κυριακής του σεισμού, το γκολ θα έμπαινε στο 15, αλλά ο σεισμός έγινε 11 και 7. Άκου να δεις. Όσο ωραία ήταν τα προκριματικά, τόσο απογοήτευση ήταν το Μουντιάλ του 94. Μάλιστα. Γκαμάρα ή Μέλμπεργκ, ρωτάει εδώ ένας φίλος. Γκαμάρα, λέω εγώ. Και ο Μέλμπεργκ σπουδαίος αμυντικός, αλλά Γκαμάρα, παιδιά, μια κατηγορία μόνος του. Τέτοιο επίπεδο στόπερ δεν νομίζω ότι έχουμε δει στην Ελλάδα. Okay. Βλέπω το θέμα του 94 για τις εθνικές σας τσιγκλάει, ε? Θέλετε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για εκείνη την πορεία. Λοιπόν, πήγε λέει στο Μουντιάλ ο Αλκέτας Παναγουίλας με την απόδοση των πιτσιρικάδων και πήρε στις ΗΠΑ όλους τους βετεράνους. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και γι' αυτό. Εντάξει.

Εντάξει, ρε φίλε, τώρα και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τι να κάνω, δηλαδή, να μην πω εγώ τη γνώμη μου επειδή θα πλακωθούν οι άλλοι για το αν ο Γκαμάρα είναι καλύτερο του Μέλμπεργκ και αν ο Μέλμπεργκ είναι καλύτερο του Χένριξεν. Εγώ είπα τη γνώμη μου τώρα. Λοιπόν, ένα γκολ σα ζήτησα και έναν βαθμό πάρτε. Ναι, αυτό είχε πει ο Αλκέτα. Ναι, σπουδαία αμυντική όλη. Σπουδαία, πραγματικά. Ξαναλέω, θεωρώ ότι.

Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ 2-3 παιχνιδάκια μπασκετικά. Έτσι από τα νωρίς. Έχει και άλλα μάτς βέβαια. Να πω ότι στο ημίχρονο στη Λιθουανία το Νεπτούνας Ιουβέντους είναι 51-42. Περιμένει Ζάλγκυρης να μάθει ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. Η Ιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί. Προηγείται στη σειρά 2-0. Να δούμε αν η Νεπτούνας θα καταφέρει σήμερα να μειώσει. Στη Γερμανία επίσης έχει αυτή την ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπάμπεργκ, είναι 22-16. Ιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί, προηγείται στη σειρά 2-0. Να δούμε αν η Νεπτούνας θα καταφέρει σήμερα να μειώσει. Στη Γερμανία επίσης έχει αυτή την ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπάμπεργκ, είναι 22-16. Πάμε για φινάλε πρώτου δεκαλέπτου. Η Άλμπα προηγείται 1-0 στη σειρά. Μπάγερν Βόνι το βράδυ παίζουν. Λογικά Άλμπα Μπάγερν θα είναι ο τελικός. Είπαμε στις 8 έχει Φενέρ Εφές. Στις 9 Βίρτους Βενέτσια. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για αυτά. Παίζει και Μονακό με την Αντέρ στις 9 στη Γαλλία. Και έχει και στη Σούπερ Λίγκα του Ισραήλ play-off, όπου χθες η Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη έχασε και άρχισαν εκεί τα όργανα με τον ιδιοκτήτη, που τάχωσε σε όλους. Αυτή την ώρα παίζουν οι πνέοι Ερτζλίγια με την Χάπουελ Χολών, είναι 56-56. Και το βράδυ στις 9 παρα 5 έχει Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπουελ Μπερσεβά. Τώρα στο Ισραήλ είμαστε, που είμαστε, στα προημιτελικά ακόμα.

Να δώσουμε και τα φιλικά στο ποδόσφαιρο, γιατί ξέρω ότι είστε μερακλείδες. Το Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-0. Στο ημίχρονο. Μαλδίβες-Αφγανιστάν. Αυτό είναι μάτς. Ημίχρονο και αυτό στο 0-0. Και Σλοβακία-Μάλτα γκολ-γκολ. Ημίχρονο 1-1. Τώρα στις 8 είπαμε ξεκινάει το Νορβηγία-Σουηδία, που είναι δυνατό σκανδιναβικό ντέρμπι προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Και υπάρχει μετάδοση από το Nova Sports Start.

Να σας πω βέβαια ότι αυτή την ώρα ή μάλλον σήμερα το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ έτσι σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο προσωπικά θα ήθελα να είμαι τώρα έτσι μέσα και να το βλέπω, στην Regionalliga τη γερμανική, στα play-off, έχουμε τους τελικούς για την άνοδο ανάμεσα στην Würzburger Kickers και την μεγάλη Lokomotiv Lipsias. Επειδή από ό,τι κατάλαβα από τα μηνύματά σας για το Μουντιάλ ακούτε και κάποιοι παλιοί, δεν μπορεί να μην θυμάστε τη μεγάλη Lokomotiv Lipsias, η οποία τη δεκαετία του 80 ειδικά ήταν σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έτσι και στο κύπελλο UEFA και στο Champions League. Η μεγάλη αυτή, η ιστορική αυτή ομάδα. Λοιπόν, είναι στο 24 το παιχνίδι, 0-0. Το πρώτο μάτς στη Λειψία είχε λήξει 0-1. Είχαν επικρατήσει οι Kickers.

Είχε πάει στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Λοκομότιβ Λειψίας το 87, είχε χάσει από τον Άγιαξ. Έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του ΕΦΑ τη δεκαετία του 70. Μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική, η οποία πια είναι από αυτές τις κλασικές γερμανικές που έχουν κατρακυλήσει στα πολύ χαμηλά του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Regionalliga είναι η τέταρτη κατηγορία, έτσι. Παλεύουν τώρα στον μπαράζ για το ποια θα ανέβει στην τρίτη κατηγορία.

Ένα, το διόρθωσα στο τσακ. Με καταραστήκατε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο το προηγούμενο δίωρο. Η Βαλεντίνα απ' έξω έρχεται μέσα και θα κάνει σήμερα newsroom. Θα βγάλει τα ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Big Wings Sport FM 94,6. Καλό μήνα και πάλι. Καλό καλοκαίρι. Ηρεμία, ψυχραιμία. Και εδώ είμαστε. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Winsport FM 90.
1: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερά.

0: Η μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Όπως είπαμε, θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ εννοείται και στη συνέχεια. Υπάρχουν διάφορες ειδήσεις. Δυστυχώς, η σημερινή μέρα σημαδεύτηκε από την πολύ, πολύ άσχημη είδηση για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες που έκανε οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πολύ βαρύ τραυματισμό από το τροχαίο πριν από μερικές ημέρες. Γιάννα.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να γυρίσουμε έτσι στην αθλητική δράση. Υπάρχει φιλικό παιχνίδι αυτή την ώρα. Νορβηγία-Σουηδία είναι στο 2-0, στο 18ο λεπτό. Έχει μερικά ακόμα φιλικά σήμερα, όπως με έχει ενημερώσει εδώ και ο Γίγας Κώστας Μιαούλης που είναι στην παραγωγή. Βλέπω και άλλα φιλικά. Σλοβακία-Μάλτα 1-1 στο 66. Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-0 στο 65. Να δούμε τι άλλο έχει σήμερα. Νομίζω παίζει και η Γερμανία, Κώστα Μιαούλη, αργότερα. Έπαιξε χθες. Α, έπαιξε χθες η Γερμανία, 4. Ποιος παίζει σήμερα, έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι? Τουρκία, στις 8.30. Και 10 παρά, τη βλέπω, Αυστρία, Τινησία. Τουρκία, Σκόπια, στις 8.30 και 10 παρατέρατο, Αυστρία, Τινησία. Ωραία. Θα σας ενημερώνουμε εδώ αν τα έχετε παίξει το στοίχημα και θέλετε να ενημερώνεστε και για αυτά. Είπαμε θα βγει και ο καθένας. Ρεπόρτερ, να μας πει μετά το ρεπορτάζ του. Εδώ ένας φίλος με ρωτά, επειδή είναι μαθής λέει και δίνει πανελλήνιες, μπορείτε να μου πείτε περίπου τι ώρα θα βγει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού? Θα βγει στις 9:20. Να σε ενημερώσω εκείνη την ώρα, αν θέλεις να συντονιστείς συγκεκριμένα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να δω και τα μηνύματά σας. Στέλνετε εδώ τα συλληπιτήριά σας και εσείς, συλληπιτήρια για τον Μάριο. Στέλνει εδώ ένας φίλος. Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν δείξει ευαισθησία σε οτιδήποτε άλλο πέραν τον άδικο χαμό των δικών τους πολιτών, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Να πούμε ότι είσαι άδικο. Δεν έχεις. Καλησπέρα, Βαλεντίνα. Το κράνος σώζει ζωές. Φοράτε κράνος για παιδιά, συλληπιτήρια στους οικείους του Μάριου, λέει ο φίλος. Που ζητά πρόβλεψη για τον νικητή του επόμενου Grand Prix, λέει ο Χρήστος Βάρη ΑΕΚ. Το επόμενο Grand Prix είναι την Κυριακή 7 του μήνα, Μονακό. Σε μία πίστα που πέρυσι ο πρωταθλητής Λάντον Νόρις θα είχε πάει εξαιρετικά, είχε πάρει την νίκη. Φέτος συμπληρώνει 1000 Grand Prix η McLaren σε αυτό το γύρο του φετινού πρωταθλήματος. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να κοντράρουν τη Mercedes που δείχνει πολύ δυνατή. Τώρα τι πρόβλεψη να σου κάνω για αυτό το Grand Prix? Όποιος πάρει την pole position είναι πολύ κοντά στην νίκη σε αυτή την πίστα. Κάπως έτσι πάει. Συλληπιτήρια για το Μάριο, λέει ένας φίλος. Αν θέλετε, μιλήστε για την προφύλαξη όλων των οδηγών μας, ειδικά με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. Ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Εννοείται. Πάντα ζώνη και πάντα κράνος. Ακόμα και για την πιο μικρή διαδρομή. Δηλαδή, αν πας στο αυτοκίνητο να πας από εδώ για 5 γωνίες, εννοείται πάντα ζώνη. Και εννοείται αν είσαι σε μηχανή, μηχανάκι, πάντα κράνος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

φύλακα. Και για τον άλλο φίλο που ρωτάει για κάποιους παίκτες αν έχουν εγγυημένη θέση στο ρόστερ, νομίζω ότι και γι' αυτό μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση, γιατί είναι αυτό που λέει και Διονύσης. Έχει έρθει ένας νέος προπονητής τώρα που θα γνωρίσει, θα δουλέψει την ομάδα και θα πάρει εκείνος τις αποφάσεις. Δεν ξέρω, λέει ένας φίλος, τι θα γίνει. Αυτός ο μπόμπος που λέγεται Πελίστρη να πάρει μεταγραφή. Βρείτε τρόπο, λέει εδώ ο φίλος. Κοίτα, ο Πελίστρη πάει Μουντιάλ με την Ουρουγουάη. Οπότε, αν θα κάνει ένα καλό Μουντιάλ και αν θα παίξει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι hater εδώ ο φίλος του Πελίστρη. Αυτός ο μπόμπος, λέει, δεν μπορώ.

0: αρέσει. Γιατί τώρα θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε σε δύο μέρες ξεκινούν οι τελικοί. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Ζέρβα και να του ευχηθούμε καλό μήνα. Γεια σου Νίκο.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά.
0: Καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καλή τελική.
1: Ευτυχώς που είναι απόγευμα, για να μην πούμε καλημέρα.
0: Φαντάζεσαι να πάνε τελική 5 το απόγευμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα με 5, εντάξει, είναι λίγο περιβολικό, αλλά το 7 θα με βολεύει περισσότερο και εμένα.
0: Αν ακούει η διοργανώτρια αρχή.
1: Το φοβερό είναι ότι έχει γίνει ο 5ος τελικός, αν χρειαστεί, γίνει στις 6.
0: Α, είδες.
1: Με ποια λογική λοιπόν δεν έγινε και τα άλλα 6. Τηλεοπτικά είναι. Έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η απάντηση για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο βολικό. Παρότι είναι εργάσιμες Τετάρτη Παρασκευή, οι δύο πρώτοι ας πούμε, και για τον κόσμο και για την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, γιατί καλός κακός πάντα στείνεται έτσι μια επιχείρηση στο πώς πάνε οι ομάδες στα γήπεδα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων αυτό είναι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ας αρχίσει και ό,τι ώρα θέλει.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό. Τι έχουμε στον Ολυμπιακό, έχουμε Ντόρσεϊ.
1: Έχουμε θεματάκι με τον Ντόρσεϊ. Θυμίζω ότι στο μάτς της Πέμπτης το πρώτο... τον ημιτελικό με την ΑΕΚ ένιωσε πάλι αυτή την ενόχληση λίγο πάνω από το γόνατο, μια δυνατότητα είναι, που τον δυσκολεύει λίγο στο να αγωνίζεται, δεν είναι κάτι δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό. Υπήρχε η αισιοδοξία ότι θα κάνει σήμερα προπόνηση, είναι αλήθεια. Γιατί προφυλάχθηκε και την Παρασκευή και το Σάββατο δεν έπαιξε με την ΑΕΚ. Και εκεί υπήρχε έτσι κι αλλιώς ρεπό, ακολούθησε τη θεραπεία του, δεν έκανε όμως προπόνηση σήμερα. Και από τη στιγμή που δεν προπονήθηκε σήμερα, τον βάζουμε στη λίστα των αμφίβολων. Αλλά νομίζω ότι θα κρυθούν πάρα πολλά στην αυριανή προπόνηση. Αν τον δούμε δηλαδή αύριο το μεσημέρι που θα γίνει η προπόνηση του Ολυμπιακού να είναι καλά, θα αγωνιστεί. Αν χάσει και την αυριανή, καταλαβαίνει ότι δεν θα παίξει.
0: Μετά δυσκολεύει και για το δεύτερο τελικό, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί πολύ σωστά το λες. Δεν υπάρχει και πολύ χρόνο για προπόνηση.
0: Τίποτα, είναι ένα-δύο μέρες, γεια σας.
1: Ναι, την Παρασκευή δηλαδή παίζουν, την Πέμπτη θα γίνει ένα χαλάρωμα, ουσιαστικά θα γίνει κάτι παραπάνω. Νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα που να τον βγάλει εκτός. Βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα είναι, έτσι. Άλλο να είναι ένας παίκτης 100% και άλλο να έχει έστω και την παραμικρή ενόχληση, έτσι. Που ναι, μεν δεν είναι αποτρεπτική από τη συμμετοχή, αλλά ξέρεις, σε πάει λίγο πίσω. Εντάξει, αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια αποσία, καταλαβαίνεις ότι είναι πλήγμα. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι σοβαρή αποσία με τη σεζόν που έχει κάνει ο Ντόρσεϊ φέτος, τώρα είναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει συνθήκη ότι υπάρχουν μόνο 6 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι δεν μπορείς να έχεις πλειάδα όπως είναι στην Ευρωλίγκα που παίζουν όλοι διαθέσιμοι. Και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος νομίζω ότι στο αθλητικό πλάνο του Ολυμπιακού είναι κομβικός και κυρίως έχει κάνει και πολύ καλά μάτια πέρα στον Παναθηναϊκό. Έχει τρομερή παράδοση. Καλό να βγάλω.
0: Θα είναι σοβαρό πλήγμα αν τον καταφέρει.
1: Αλλά το δούμε αύριο. Το δούμε αύριο, αύριο μεσημεράκι, δηλαδή κατά τις 2-3 θα ξέρουμε σίγουρα πώς θα είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Υπάρχει και media day, ο κύριος Μπαζόκας συνήθως απαντάει σε αυτά. Δηλαδή λέει.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Ναι. Προφανώς θα απαντήσει κάτι να δούμε αν θα κάνει προπόνηση τώρα, γιατί εκεί στις 12.30 είναι η προπόνηση. Αλλά εντάξει, ξαναλέω. Δεν υπάρχει ανησυχία, ας πούμε. Παράδειγμα να χάσει όλη τη σειρά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα στήξει τα δόντια και θα παίξει, αλλά ας το περιμένουμε το αυριανό. Ας το περιμένουμε. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα έχουν εξαντληθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι βέβαια. Προφανώς μπορεί να περιμένει κάποιες επιστροφές από χορηγούς για να τα διαθέσει και αυτά, αλλά στο πρώτο παιχνίδι υπάρχουν ελάχιστα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα ώρων να ανακοινωθεί και για τα δύο παιχνίδια sold out. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, εννοείται. Δεν είναι ανάλογο με τους αγώνες της Ευρωλίγκας, εννοείται. Mm. Αλλά είναι πάντα τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι και τριήμερο. Τώρα βγήκαν και για εκεί χθες. Η μισή Αθηναίοι και παραπάνω λείπουν. Οπότε ξέρεις, δεν έγινε αμέσως sold out. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν όλα.
0: Ναι, φαντάζομαι τι θα γίνει. Εδώ εξαντλήθηκαν και με την ΑΕΚ που εντάξει, okay, ήταν το τρόπαιο και το λάβαρο.
1: Ήταν ναι, το εορταστικό της υπόθεσης, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει αυτό το εορταστικό κλίμα από τον κόσμο. Δεν ξέρω, από την ομάδα να έχει φύγει. Νομίζω ότι είναι όλοι.
1: Ναι, το καλό είναι ότι έχει φύγει από την ομάδα. Νομίζω ότι το πρόσωπο που έδειξε το Σάββατο ήταν πολύ σοβαρό. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης λογικά υπήρχε έτσι μια χαλάρωση. Ειδικά στο ξεκίνημα έγιναν κάποια λάθη. Η ΑΕΚ ήταν και μπροστά στο σκορ. Αλλά νομίζω ότι με την εικόνα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός θα δείξει ότι είναι ξανά focus στο να πάρει και αυτό το πρωτάθλημα. και να ολοκληρώσει μια σεζόν με τον πιο μαγικό τρόπο. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα έτσι κι αλλιώς η σεζόν είναι επιτυχημένη για τον Ολυμπιακό, έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή πάντα η τελευταία γεύση μένει, θέλουν στον Ολυμπιακό να το πάρουν και αυτό το πρωτάθλημα και να κάνουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, έτσι, έχοντας ουσιαστικά προχωρήσει και πολλά θέματα από το σχεδιασμό.
0: Ένας φίλος, πριν πάμε στο σχεδιασμό, ρωτάει ο Τζόζεφ, θα μπει στη λίστα.
1: Μπράβο, ήταν το επόμενο θέμα αυτό.
0: Φίλοι, σε πρόλαβα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει, θα πω, έγινε και ομολογώ ότι και εγώ το έχω κάνει λάθος. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε. Είχε πριν το μάτς με την ΑΕΚ δύο αλλαγές. Δεν την έκανε την αλλαγή για τον ημιτελικό, όπως δείχνει. Και ούταν, προφανώς δεν ήθελε. Και τώρα πριν στους τελικούς έχει μία.
0: Α, ήταν δύο στα ημιτελικά και μία τώρα.
1: Μία και άλλη μία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που δεν την έκανε στον ημιτελικό, ουσιαστικά μόνο για τον τελικό έχει μόνο μία βάση προκήρυξης.
0: Okay.
1: Άρα νομίζω ότι είναι, αν δούμε κάτι καινούργιο, θα είναι ο Τζόζεφ, έτσι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, αλλά και αυτό το μάθουμε αύριο το μεσημέρι. Γιατί αν δεν κάνω τρομερό λάθος, για να αλλάξει την οκτάδα έχει 24 ώρες πριν τον τζάμπολ.
0: Okay.

0: Moses Wright.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχει 4 σέντρο Ολυμπιακός, δεν πάρει και 5.
1: Τι γίνεται, μου λέει, με τον Moses Wright, ρώτα σε παρακαλώ. Τα φέρω κι εγώ νερό.
0: Έχει ανανεώσει στην Ζάλγκυρη, σαν να μου ότι έχει ένα buyout για άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Αρκετά υψηλό. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση για το τι θα γίνει στο το καλοκαίρι. Έτσι ακούγονται διάφορα, αλλά δική, εγώ πληροφόρηση δεν έχω για κάτι διαφορετικό. Για την ώρα κρατάμε ότι έχει ανανεώσει με τη Ζάλγκυρη. Για τον Πίτερς δεν έχει αλλάξει κάτι. Είπαμε για το Σάββατο την επίσκεψη που κάνανε οπαδοί. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτή είναι και η αίσθησή μου και η πληροφόρησή μου. Ότι έχει, το έχει πάρει απόφαση, είναι λυμμένη ουσιαστικά η απόφαση του να πάει στο Μιλάνο. Εννοείται ότι εκτιμάει πάρα πολύ όλο αυτό που έχει γίνει και το κύμα αγάπης που έχει δεχθεί. Αλλά έτσι κι άλλως τον αγαπούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Και θα τον αγαπάνε, δεν ότι... θα αλλάξει αυτό.
0: Δε. Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό, εννοείται. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Αλλάζει απόφαση, η λογική λέει ότι θα τηρήσει, να το πω έτσι, τη συμφωνία που έχει με το Μιλάνο και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την κατάστασή του έτσι.
1: Μα κοιτάει ρε επίσημα τέλος από Ερυθρό Αστέρα, βλέπω εδώ.
0: Ναι. Εντάξει, είναι θέμα χρόνου αυτό. Μόλις τελειώσει η σεζόν, θεωρώ ότι το πρώτο που θα ανακοινωθεί για τον Ολυμπιακό θα είναι η ανανέωση του Μπαρτζόκα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πρώτο σε ιεραρχία και ξεπερνάει κάθε παίχτη. Και μετά σιγά σιγά θα ανακοινωθεί ο Μακιντάιρ. Προφανώς έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχει πολύ δυνατή συμφωνία με τον Μοντέρο. Τώρα για τον Πίτερς έχουμε πει ότι ο Μπράξτον Κι είναι το φαβορί σε περίπτωση που ο Πίτερς αποχωρήσει έτσι. Ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια εννοώ.
1: Με βομβαρδίζουν εδώ, μου στέλνουν ονόματα, χεζόνια.
0: Ξέρω πώς περνάς, ναι.
1: Τα βλέπεις καθημερινά εσύ.
0: Μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί. Τώρα έχουμε τελικούς.
1: Τώρα έχουμε τελικούς, νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει μια χαρά.
0: Αυτά που μπορούμε να πούμε τα είπαμε, έχουν υποθεί άλλωστε και από πολλούς συναδέλφους και από μένα. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχουν επιβεβαιωθεί. Άρα ας περιμένουμε τους τελικούς και θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο μετά να συζητάμε για όλα αυτά.
1: Ωραία. Έγινε Νίκο, σε ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό και κυρίως νομίζω αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τώρα απ' όλα είναι η κατάσταση του Τάλικ Ντόρσεϊ. Έχω εδώ ένα Στέφανο που με έχει βρει έτσι καλή και με πιέζει. Έτσι κάνεις και στους άλλους. Θα βάλω να ακούσω. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή αφού τόσο το θέλει ο Στέφανος και επιστρέφουμε για να πάμε και σε Μπασκετικό Παναθηναϊκό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου.

0: του. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwyn Επιπλανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: ένας φίλος με ρωτά ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Κοίτα να δεις. Η Ισπανία που υποστηρίζω και εγώ, όπως υποστηρίζω και στο Euro, πηγαίνει ως βασική διεκδικήτρια του τίτλου και ένα από τα μεγάλα φαβορί. Μακάρι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και να το σηκώσει η αρμάδα του De La Fuente. Γεια σου Στέφανε, σε λέω αποχωρείς με τρόπο. Άνοιξε την πόρτουλα. Άντε, γεια σου. Αντιός, που λένε και φίλοι Ισπανοί. Λοιπόν, μαθαίνω ότι έχουμε κάποια γραμμούλα. Οπότε σταματάω την πολυλογία με τα μηνύματα και πάω αμέσως σε Γιώργο Πετρίδη για να μάθουμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σου Γιώργο.
1: Εσύ είσαι ικανή να απαντήσεις στην ερώτηση ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Θα μπορούσε.
1: Είμαι σίγουρος. Θυμάσαι και ονειρεύεσαι.
0: Με Τσόλο Σιμεώνε δεν βλέπω.
1: Ναι, όντως είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Μπορούμε να το στείλουμε στην Εθνική Αργεντινή αν θέλει πάντως. Εγώ δεν θα στείλω πόδιο.
1: Δύο πρωταθλήματα έχει πάρει. Δύο έχει πάρει με Τσόλο.
0: Ναι, αλλά τσάμπες λίγο όμως.
1: Δύο τελικούς.
0: Με πληγώνεις. Γύρνας από το Παναθηναϊκό τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και τι είπες Ισπανία,
0: Ναι, την έχουν ως φαβορί, η αλήθεια είναι. Ως πρώτο φαβορί, ας πούμε, οι στοιχηματικές, αλλά εντάξει. Οκ. Α δούμε, αν θα παίξει.
1: Χωριόζος, καλησπέρα και όλα. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Γεια σου. Δεν έχει παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης η αποστολή, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Να τα ξέρεις αυτά.
1: Και βράζουν, να ξέρεις, τη σύνοπτη στο Μαδρίτη.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ας παίζανε καλά, να τους έπαιρναν De La Fuente. Λοιπόν, και κάπου εδώ βάζουμε μια τελεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Για πάμε.
1: Πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού, γιατί έχει ξεκινήσει προετοιμασία για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Έκανε ένα προπόνηση ομάδα την ημέρα στο Telecom Center. Αύριο άλλη μία. Θα έχει και Media Day αύριο. Επέστρεψε καλά η Τζάκη Φαρέντ, είναι διαθέσιμη. Για το Φαρέντ, ότι λογικά θα γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει και ήδη κιόλας, η αλλαγή λογικά θα γίνει στην οκτάδα των ξένων. Mm-hmm. Με τη λογική να λέει ότι θα πάρει θέση του Γκριγκόνης. Ο Φαρέντ δηλαδή να κλείσει έτσι την οκτάδα των ξένων, τελευταία αλλαγή που έχει ο Παναθηναϊκός πριν από τους τελικούς. Και από εκεί πέρα μετά θα επιλέγει τους 6 σε κάθε μάτσο, άταμα τους 6 ξένους. Ο Καλατζιάκης επέστρεψε, ξεπέρασε το διάστημα. Έκανα ένα ατομικό, έμεινε εκτός σημαντικού προγράμματος ο Λούκας. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι η κατάστασή του, για να μπορούμε να πούμε ακριβώς αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Και ο Ρογκαβόπουλος, για τον Ρογκαβόπουλο μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πλάβει τον πρώτο τελικό. Για τον δεύτερο και βλέπουμε. Έτσι.
0: Αυτό που λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είναι και πολύ κοντά οι τελικές μου. Δεν είναι ότι έχεις και μια απόσταση.
1: Ναι.
0: Μια μέρα χαλάρωση και γεια σας μετά.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει ένα θέμα στο πέραν από τα λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες και τον έχει αφήσει εκτός προπονήσεων, εκτός αγώνων, οπότε έχει μείνει και λίγο πίσω. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω για τον πρώτο τελικό δεν το, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προλάβει. Θα δούμε από μετά το πρώτο μάτς. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με έντονο ύφος απευθυντικές στην ομάδα. Ξέχασε τα παραπονά του

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Στο Ατλέτικο, πώς βλέπεις την επόμενη μέρα χωρίς τον Griezmann? Μια χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με Griezmann. Εντάξει, δεν ξεχάσω βέβαια ότι μας είχε πουλήσει για την Μπαρσελόνα. Τα κρατάω εγώ αυτά. Αλλά εντάξει, υπάρχει η αγάπη με τον Griezmann. Η επόμενη μέρα έχει και άλλους παίκτες. Οικονομικά μια χαρά είναι η ομάδα, μπορεί να πάρει και άλλους παίκτες. Οπότε όλα καλά. Βαλεντίνα λέει, της θετικής κατεύθυνσης κι εγώ, πέρασα σε καλό πανεπιστήμιο, ο αδελφός μου τελείωσε μόνο το ΕΠΑΛ και βγάζει παραπάνω από τα διπλάσια λεφτά από εμένα. Να μην αγχώνουν τα πιτσιρίκια, πες τους. Εγώ τα λέω. Τα λέω και τα παραλαμβάνω. Οκ. Okay. Φυσιολογικό είναι να έχεις άγχος. Εντάξει, όποτε έχουμε δώσει εξετάσεις. Με ένα διαγώνισμα κάτι, πάντα θα υπάρχει ένα άγχος, αλλά όχι το άγχος του να πιστεύεις ότι καθορίζεται ολόκληρη η ζωή σου από αυτό το υπέροχο σύστημα εξετάσεων που έχουμε στην Ελλάδα. Για να δω τι άλλο έχουμε. Μου ζητάνε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό. Εντάξει, δεν πολύ βάζουμε ελληνικά τώρα αυτές τις ώρες τραγούδι, αλλά υπάρχουν άλλες εκπομπές πρωινές κλπ. Που μπορείς να το ζητήσεις πιο άνετα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Κάτι, νομίζω ότι έχω χάσει κάποια μηνύματα. Συγχωρέστε με αν δεν έχω διαβάσει το μήνυμά σας. Υπάρχει, λέει, χειρότερη ώρα από το βράδυ μετά από τρίμερο. Γιατί? Οκ. Okay. Αν έχεις περάσει ωραία στο τρίμερό σου, όλα καλά είναι.

Έχουν έρθει ήδη ερωτήσεις για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα κρατάω και θα ρωτήσω. Θα έχουμε Νικόλα Κόπουλο, θα έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Είναι η ώρα του Γιώργου Τσανάκα η βραδινή. Σε λίγο κιόλας, σε μερικά λεπτάκια. Ο Νότας από τον Κορυδαλό λέει: εγώ ξέρω να παραγγέλνω. Και αυτό χρειάζεται. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να κάνεις τη σωστή παραγγελία στο μαγαζί. Έχουν γίνει γκέλες και σε αυτό. Οπότε και αυτό θέλει το ταλέντο του.

0: αλλά θα αποκριθεί και ένας πιο ταιριαστός σεντερφόρ. Κατάλαβες το λέω. Μπορεί να μην έχει την ίδια ικανότητα σκοράρισμα, αλλά θα είναι ένας πιο ταιριαστός σεντερφόρ από ό,τι φαίνεται.
1: Και νομίζω ότι θα γίνει και καλύτερη διαχείριση φέτος και για, το, για τους μη κυρωτικούς, ας πούμε, και πώς θα είναι αυτή η κατάσταση. Για να μην έχουμε τα.
0: Είναι κάτι, που θέλει, ναι, είναι κάτι που θέλει ο προπονητής, να είναι δηλαδή το ρόστερ στον αριθμό που θέλει, 25-26 παίχτες μαζί με τους θεματοφύλακες. Οι λίστες να είναι σωστές για την ευρωπαϊκή λίστα, εννοώ, που είναι οι 17 ξένοι, 4 που είναι από τις ακαδημίες και άλλοι 4 Έλληνες, 8 Έλληνες σύνολο, τέλος πάντων, που είναι ξένοι και από τις ακαδημίες και οι παίχτες που έχουν μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Και φυσικά η μη κοινοτική να είναι 5, να μην υπερβαίνει το όριο και να μην δημιουργείται αυτό το μπέρδεμα και κάνει, γίνεται και για τον ίδιο πιο δύσκολη ζωή του, αλλά και να μην αδικούνται και παίχτες. Και ο ίδιος ξέρει ότι ο Αντρέ Λουίζος να άξιζε κάποια παραπάνω ευκαιρία ή ο Κλέι τον αντίστοιχα. Δεν ήταν εύκολο. Ο Ολυμπιακός έμπλεξε εισαγωγικά έχοντας 3 σεντερφόρ μη κοινοτικούς, έναν εξτρέμ μη κοινοτικό και άλλα 3 μπακ από τα 4 μη κοινοτικά. Δηλαδή ήταν και περίεργο στη διαχείριση μετά.
1: Σου έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Εννοείται, όχι να μου πεις.
1: Γιατί εδώ πέρα δεν προλάβω να τις μεταφέρω όλες αυτές. Λοιπόν, τι γίνεται με Μάρμολ, Μαριπάν, Μπενταγέπ.
0: Μπενταγέπ μου πες.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Μαροκινός, ο σέντερφορ της που έπαιζε στην Τρουά. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
1: Λοιπόν, ναι, η μέτρηση, ναι.
0: Ναι,
1: ωραία. Μαροκινός, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ο Μαροκινός είναι ένα center for, ένα καλό προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα φαίνεται πως θα πάει σε ένα center for ο Ολυμπιακός, under 25 ετών. Είχε πάει και για άλλη μια περίπτωση που έφτασε κοντά.
1: 23 χρόνους βλέπω, εντάξει, είναι στα στάνταρ.
0: Ναι, είχε πάει και για άλλη μια περίπτωση από την Ισπανία ο Ολυμπιακός αντίστοιχη, που δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει. Αντίστοιχα, είναι μια περίπτωση που αυτός έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο του επιθετικό. Είναι και παίκτης που μπορεί να παίξει και περιφερειακά σε δίδυμο center for. Δεν ξέρω το γεγονός ότι είναι Μαροκινός αν λέει κάτι παραπάνω. Αλλά
1: ταιριάζουν, έχουν βγει.
0: Σίγουρα ναι, είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει. Για τον Μαριπάν είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής. Ο Χιλιανός στόπερ που μένει ελεύθερος από την Τωρίνο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια γιατί έχει συνένα. Να δούμε αν θα ενωθεί ο συμβολέο του ή όχι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Για να είναι ουσιαστικά ο backup του Ρέτσου. Να βάλει συναγωνισμό στο Ρέτσου. Είναι δεξιοπόδαρο στόπερ. Και ο Μάρμπολ είναι μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση. Όπου 24 ετών, στα 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή του αξία. Και μιλάμε για παίκτη τώρα που έπαιζε και Ισπανία, έτσι, στη Λας Πάλμας. Δεν θα ανανεώσουν η Λας Πάλμας, παρότι έχει πιθανότητες να ανέβει η Λας Πάλμας γιατί παίζει τα πλέον φανόδου. Τον θέλουν ομάδες από την Ισπανία, είναι μια περίπτωση καταπληκτική και συνάμα πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι μια δεδομένη επιθυμία του Ολυμπιακού να την προσπαθήσει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση.
1: Σου έχω και άλλα ονόματα.
0: Είναι επικοινωνία πάντως, με την πλευρά του.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται. Να μου πεις ότι θες.
1: Νταρντέλ, Τσιγκάνο, βλέπω εδώ. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει για τον Ουνάι Λόπεθ και τι γίνεται με Μπιλμπάο κλπ. Ένας άλλος φίλος λέει να μην πουληθούν Έλληνες όπως Τζολάκης Μουζακίτης. Έχει εδώ καταιγισμό μηνυμάτων, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Αντίστροφα. Θα πιάσουμε αντίστροφα για τους Έλληνες. Θεωρώ δεδομένο και αυτή η αίσθηση υπάρχει από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παραχωρήσει τον Τζολάκη. Παρότι πιστεύουμε στο καλοκαίρι από Αγγλία θα έρθουν κρούσεις. Δηλαδή αυτά που ακούμε για Φενέρ, για Γαλατά, όλα αυτά, νομίζω και ο ίδιος δεν θα πήγαινε ποτέ, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Αλλά και ο ίδιος δεν δείχνει μια βιασύνη να φύγει.
1: Είναι και μικρός. Εμείς τον έχουμε συνηθίσει επειδή τον βλέπουμε τόσα χρόνια και σε αυτό το επίπεδο και νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Αλλά...
0: Ναι, βέβαια. Είναι 23 ο Τζολάκης.
1: Και για τερματοφύλακα είναι βρέφος.
0: Βέβαια, έχει χρόνια ακόμη μπροστά του. Δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα μπει σε κουβέντα. Βέβαια, ξέρεις, είναι ανάλογο ποια ομάδα θα έρθει. Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει κάλλιστα η κουβέντα. Αν έρχονταν για παράδειγμα Γιουβέτους, για να παίχνει μεγάλο το Δέλεαρ. Ή αντίστοιχα την Αγγλία, μία από τις ομάδες προς εξάδας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επιθυμία και από τον ίδιο αλλά και από πλευρά του Ολυμπιακού να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Για τον Μουζακίτη, θα τις ακούσει ο Ολυμπιακός προτάσεις, εγώ πιστεύω, αυτό το καλοκαίρι. Αλλά θα πρέπει και να ικανοποιηθεί. αν είναι να τον παραχωρήσει. Δεν είναι ότι καίγεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει παίχτες και παίχτες του κορμού του, όπως είναι ο Έσε επίσης, όπως είναι ο Πιρόλα που το ενδιαφέρον της Κόμο υπάρχει. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που παίξει Champions League, που είναι η πιο πλούσια ομάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν για πολλούς παίχτες. Τώρα για τον Νταρντέρε τώρα και τον Τζιγκάνκοφ, νομίζω παίχτες από ομάδες που πέσανε από την Ισπανία, τη Λα Λίγκα, θα γραφτούν, είναι λογικό. Ο Τζιγκάνκοφ βέβαια είναι μια εκπληκτική περίπτωση που δεν γνωρίζω εγώ να απασχολεί και νομίζω και θα φύγει και με πολλά εκατομμύρια από την Τζιρόνα. Ο Νταρντέρε έχει γραφτεί και άλλες χρονιές. Καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Είναι αυτή η εποχή τώρα που γράφουν τα πάντα.
0: Βέβαια, γράφω τα πάντα. Γράφει και ένα δεξιμπάκ από τη Φροζινόν επίσης. Ναι. Ένας Γκαμπονέζος. Εμένα εδώ μου προτείνει και δεν νομίζω ότι ισχύει ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό αυτό, ο δεξιός μπακ. Δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση να απασχολεί τον Ολυμπιακό αυτό ο δεξιός μπακ. Το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ, πιθανότατα έναν Έλληνα, έναν ξένο, αλλά κοινοτικό, μου μοιάζει το πιθανότερο σενάριο. Επίσης για τον Ουνάι Λόπεθ, αναπτύσσονται σενάρια ότι είναι κοντά στην Μπιλμπάο. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω μια τέτοια επιβεβαίωση, γιατί νομίζω πως και ο ίδιος ακόμα δεν έχει πρόταση από την Βιλβάο. Το ενδιαφέρον της Βιλβάο το γνωρίζει ότι υπάρχει. Είναι και Βάσκος και ξέρεις πάντα οι Βάσκοι έχουν μια δυναμία στις δικές τους ομάδες. Βέβαια. Έχει ξεκινήσει και από εκεί άλλωστε. Εκεί να πω εγώ απλά ότι είχε παίξει και 50 μάτσους συμπαίκτης με τον Ντάνι Γκαρθία στην Βιλβάο. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή που να. Δηλαδή να λέμε ότι έχει κλείσει την Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Ο ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει ανταγωνισμός από την Μπιλμπάο και τον Ολυμπιακό, ναι. Αλλά την ώρα ο Ολυμπιακός χειρίζεται την προσπάθεια, κάνει την προσπάθειά του, χειρίζεται την υπόθεση προσεκτικά. Γιατί θέλει. Τον θέλει ο προπονητής, ήταν τους πρώτους παίκτες που είπε. Έχει μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και ουσιαστικά πλέον είναι στο χέρι του. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι θα κλείσει. Αλλά θα πρέπει να δούμε και αποφασίσει οριστικά ο ποδοσφαιριστής, γιατί και προχθές το ίδιο είχα πει ότι πλέον δηλαδή να περιμένουμε το OK για να έρθει να τελειώσει η μεταγραφή.
1: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, τα σκέφτονται.
0: Εντάξει, είναι το Βέλεαρ της Μπιλμπάου για τους Βάσκους πάντα μεγάλο.
1: Τι Λαλίγκα, εντάξει, OK.
0: Βέβαια. Τι να συζητάμε τώρα. Επίσης είναι ένας παίκτης που δεν έχει δει ποτέ από την Ισπανία. Και το είδαμε και σε άλλες μεταγραφικές περιόδους. Είδαμε το καλοκαίρι. Με τον Μπρέιαν Χίλ για παράδειγμα ή με τον Σαραγώσα. Προτιμούσαν να περιμένουν μέχρι τέλη Αυγούστου να βρουν ομάδα και προτιμούσαν την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ο Σαραγώσα φέτος δεν έπιασε πουθενά όπου πήγε. Πήγε στη Θέλτα, δεν έπαιξε. Πήγε στη Ρώμα, δανεικός, δεν έπαιξε. Πάλι αν το ρωτήσει φέτος, πάλι στην Ισπανία θέλει να πάει.
1: Ακόμα και αυτά που μπορεί να φαίνονται μικρά σε εμάς. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια. Εδώ το είδαμε. Και η πιο τρανή περίπτωση από όλους ήταν ένας που δεν ήταν Ισπανός. Πέρασε πολύ μεγάλη στιγμή στον Ολυμπιακό, ο Κάρμο.
1: Ρωτάει ο κόσμος και για τον Κάρμο. Έρχονται ακόμα ερωτήσεις. Και για Κάρμο και για Μίγια.
0: Νομίζω
1: 500 ονόματα έχουν έρθει, να ξέρεις.
0: Νομίζω αν ο ίδιος προσέγγιζε τον Ολυμπιακό, μπορεί ο Ολυμπιακός να ασχολιόταν εφόσον δεν προχωρούσε και η περίπτωση του Μάρμουλ. Αλλά είδαμε και με τον Κάρμο. Πόσο αγαπητή εδώ, πόσο καλά πέρασε, έγραψε μεγάλες στιγμές, ότι προτίμησε να πάει τελικά στην Οβιέδο που είχε πέσει το Μάρτι η Οβιέδο. Mm. Είναι όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είναι το πιο εύκολο να φέρεις πολλούς καλούς ή πολλούς Ισπανούς αντίστοιχα, πολλούς οριστές. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα όνομα πολύ καλό στην Ευρώπη και πολλές φορές προσπαθεί να τα ισοσταθμίσει όλα αυτά.
1: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι μια εβδομάδα πώς Βαλεντίνη για το κλείσιμο. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Περιμένουμε φορτούνι, τα τυπικά. Περιμένουμε πολλά πράγματα στα μεταγραφικά. Να δούμε κάποιες υποθέσεις προς τα πού πάνε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
4: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, Η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
5: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
6: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
13: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
14: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
15: They were going to hit our allies first.
16: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM 94,6.

εκτελέθηκε πάρα πάρα πολύ έξυπνα και εύστοχα ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου για να καταστρώσει το σχέδιό του. Όπως αποκάλυψε και επιβεβαίωσε από τον ρεπορτάζ μας ο κύριος

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τις διαγωνιστικά δεδομένα. Κάποιες έστω ακόμα και φήμες, ξέρεις, που μπορεί να

0: δεν το έχουμε έτσι ώστε να λυθεί η απορία. Τώρα, αλλάζει εταιρικά η δομή. Οκ. Αλλάζει η σχέση με το αγωνιστικό. Ναι. Αλλάζει η δομή του αγωνιστικού.
1: Αποκτά αθλητικό διευθυντή, όπως όλα δείχνουν. Που και αυτό...
0: Ναι, αυτό έχει προαναγγελθεί. Mm. Να πάρθει απόφαση για αλλαγή προπονητή. Τώρα.
1: Μετά πας πολύ πίσω, η αλήθεια είναι.
0: Επίφοβο. Πολύ, πολύ επίφοβο. Ας το δούμε όμως. Ελπίζω ότι αφού

0: ακόμα και στην Εθνική συνεχίζονται τυχείς για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι φοβερό αυτό.
1: Ναι, ναι. Βέβαια το ότι δεν πάει στο Μεξικό για ένα φιλικό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our ally.

0: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Το τριμεράκι έτσι ολοκληρώνεται σήμερα και βλέπω φωτογραφίες και βίντεο συνέχεια με όλους τους εκδρομείς που επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα. Με προσοχή, τάξη και ασφάλεια, ελπίζω. Και όσο για εμάς που εν τέλει μείναμε πίσω στην πρωτεύουσα, όσο προλάβουμε να χαρούμε την πόλη λίγο έτσι λίγο άδεια, να ξεσυνηθίσουμε, γιατί τώρα από αύριο επιστρέφουμε όλοι στην κανονικότητα.

το τρομερό όταν αδειάζει η Αθήνα δεν είναι μόνο οι δρόμοι, αλλά και τα μέσα που μπαίνει σε μετρό ηλεκτρικό, ειδικά ηλεκτρικό, που πραγματικά είσαι μόνος σε ένα βαγόνι και λες τι έκανε για να ταξίζω αυτό. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής η κυρία Βάλεντινα Νικολακοπούλου και πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Άγγελος Χρωμαστός.

Μία μέρα βέβαια που έχει στιγματιστεί από τη φρικτή, πραγματικά φρικτή είδηση για το χαμό ενός τόσο νέου παιδιού. Ο Μάριος Οικονομάς την τελευταία πνοή μόλις σε ηλικία 33 ετών, σκεπάζοντας με μία θλίψη έτσι ολόκληρη τη χώρα, αλλά και έξω από αυτήν, καθώς βλέπουμε συνεχώς συλληπιτήριες ανακοινώσεις να έρχονται από όλες τις γωνίες του πλανήτη για έναν άνθρωπο που όλοι το χαρακτήριζαν ως πάντα χαμογελαστό και καλοπροαίρετο. Και όλοι γράφουν έτσι τα καλύτερα για αυτόν. Να πούμε και εμείς λοιπόν συλληπιτήρια στους οικείους του και όσους το γνώρισαν και τον αγαπούσαν.

Είναι αυτό που λένε ότι στο χαμό ενός κοντινούς ανθρώπου κάπως το κενό που δημιουργείται μέσα σου δεν εξαφανίζεται ποτέ. Απλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό.

στα πιο πεζά και πολύ πολύ πολύ πιο ασήμαντα. Να πούμε και, και μια καλή επιτυχία σε όλους τους μαχητές και τις μαχίδες των Πανελληνίων. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι ακούγα και τη Βαλεντίνα, εμείς εδώ είστε και ακούτε Big Wings Sport FM 94,6 και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ.

Ωστόσο, αφού έχω και την ευκαιρία, θέλω να πω και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά πραγματικά μισούσα όταν έδινα πανελλήνιες. Αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό ότι αυτό που είπε νομίζω και η Βαλεντίνα, ότι όντως δεν κρίνεται απολύτως τίποτα. Οι εξετάσεις αυτές δεν πρόκειται να καθορίσουν απολύτως τίποτα στη ζωή του οποιοδήποτε. Προφανώς όλοι να βάλετε τα δυνατά σας, να γράψετε όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά ό,τι και να συμβεί δεν πρόκειται να καταστραφεί κανένας κόσμος. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούσετε κιόλας.

Λόγω των ημερών κιόλας, θυμήθηκα ότι μέσα από τις Πανελλήνιες ήταν και η πρώτη στενή επαφή που είχαμε για το Sport FM. Προφανώς ο πατέρας μου ακούει 24 στα 7 στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, μόνος μου δεν επέλεγα ποτέ να ακούσω. Βέβαια, μέσα στις Πανελλήνιες μου δημιουργήθηκε. Κορεδεύει, Βαλεντίνα. Οκ, δεν πειράζει. Μέσα στις Πανελλήνιες μου βγήκε η ανάγκη να αρχίζω να ακούω κι εγώ. Κάπως έψαχνα κάτι να ξεχαστώ, ειδικά τα βράδια, όταν είχα λίγο ελεύθερο χρόνο. Και έμπαινα λίγο στο τρυπάκι με τα ρεπορτάζ και παρακολουθούσα λίγο πιο στενά.

κόψαμε για να μας πει το θαυμασμό που έχει η Βαλεντίνα στον Κώστα Μιαόλη που άκουγε από μικρή. Και συμφωνώ και βαυξάνω, μπράβο. Ωστόσο, πέρα από τα ρεπορτάζ που άκουγα και τα λοιπά, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ από τις πιο αστείες μνήμες που έχω της Πανελλήνιας ήταν ότι κάποια στιγμή, περίοδο Eurovision κιόλας, είχα βγάλει το σκυλί βόλτα για να ξεσκάσω μετά από ούτε ξέρω πόσες ώρες διάβαζα. Καλά, όχι πάρα πολλές, μην τρελαθούμε. Και λέω, θα βάλω λίγο Sport FM να ακούσω ρεπορτάζ όσο βγάζω το σκυλί. Και βάζω Sport FM και ακούω Eurovision. Και δύο τύπους να την αναλύουν. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ Sport FM έχω βάλει, τι συμβαίνει. Προφανώς ήταν Fight Club, προφανώς ακούγαμε τους μητελικούς. Απλά εγώ ήμουν έξαλλος, οριόμουν μέσα σε ένα πάρκο, γιατί ήθελα να ακούσω κάτι να ξεχαστώ. Και ξαφνικά κατάληξα να ακούω Eurovision, που δεν με ενδιαφέρε τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, που τότε δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Και τώρα, ναι, εντάξει, μετά έμαθα λίγο τι είναι Fight Club και εντάξει, πλέον και μετά το αγάπησα λίγο με ηρεμία.

όπως λέγαμε ότι δεν καθορίζει τίποτα, μέσω των Πανελλήνων marketing ασοέ και ο καταλήξει τελικά να κάνει εκπομπή στο Sport FM. Τι θα κάνουμε, έτσι θα φαίνει ζωή. Κι ας με λείψω να ρε Βαλεντίνα, δεν πειράζει.

0: Ωστόσο, για να πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο, να μας πει λίγο για εθνική ομάδα. Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Καζαβρότε. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, ετοιμαζόμαστε για, για τα μάτια της εθνικής ομάδας.
0: Θέλεις βαλίτσα?
1: Ναι, με είναι φιλικά, αλλά έχουν τη σημασία τους. Η εθνική ομάδα θα είναι παρούσα στο παγκόσμιο κύπελλο, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τα δύο φιλικά παιχνίδια είναι μια ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δει βελτίωση και στο ανασταλτικό κομμάτι, εκεί που σίγουρα παίξε σημαντικό ρόλο στα προκριματικά, στον όμιλο με την Δανία και με την Σκωτία, για να μην φτάσει η εθνική ομάδα να διεκδικήσει μια από τις δύο θέσεις. Και βεβαίως να βελτιώσει και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική η εικόνα της εθνικής μας στο επιθετικό τρίτο. Το ευχάριστο, Άγγελ, είναι ότι όλες αυτές τις μέρες ήταν δυνατές οι προπονήσεις της εθνικής μας ομάδας, γιατί ο προπονητής μάζεψε τους προσφεζητές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που είναι την Πέμπτη. Υπήρχαν προπονήσεις, γιατί θυμίζω ότι η ομάδα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Δεν είχε ρεπό. Κάθε μέρα έκαναν προπόνηση διεθνή στο Ρέντι και όλες ήταν απογευματινές, αν εξαιρέσω μόνο του Σαββάτου που έγινε το πρωί. Οι υπόλοιπες ήταν απογευματινές, οπότε ο προπονητής είχε το χρόνο να δουλέψει με τους προσφυγιστές. Ήταν όντως μεγάλης διάρκειας οι προπονήσεις, πολύ ψηλή ένταση, και νομίζω ότι έκανε καλό αυτό για τον προπονητή, να βγάλει συμπεράσματα, να δουλέψει με τους προσφυγιστές, να αντιληφθούν ακριβώς τι λέει ο προπονητής, να υπάρχει καλύτερη ομοιογένεια. Οπότε σε καλό νομίζω θα βγει αυτό το πράγμα, αυτές δηλαδή οι προπονήσεις των τελευταίων ημερών.
0: Είχαμε καμιά απουσία σε αυτές τις προπονήσεις, κάποιο ατομικό πρόγραμμα μήπως?
1: Μόνο ένας και τον περιμέναμε αυτό, γιατί είχε τραυματίσει από την Augsburg, μιλάω τον Δημήτρη Γιαννούλη. Κάνει ατομικό και θεραπεία, νομίζω δύσκολο θα προλάβει. Αλλά είναι κανονικά με την ομάδα, είναι με τους υπόλοιπους προσφυγιστές, αλλά κάνει πρόγραμμα ατομικό. Όμως ο προπονητής έχει καλέσει στο γκρουπ και τον Τσιμίκα και τον Κυριακόπουλο, από τη στιγμή που υπήρχε το ζήτημα με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Υπάρχουν δύο επιλογές κανονικά για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα μια-δυο μέρες. Το πιθανότερο να μην είναι διαθέσιμος ο Γιαννούλης. Στα υπόλοιπα σίγουρα το ρόστερ είναι αρκετά μεγάλο. Έχει 26 προσφυγιστές στη διάθεσή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το μεγαλύτερο θέμα έχει να κάνει ότι λείπουν οι δύο προσφυγιστές που παίζουν μπροστά τον επιθετικό, ο Μπακασέτας που είναι τραυματίας εδώ και καιρό, και ο Κωνσταντέλιας που τελευταία έτσι είχε ενημερώσει τον προπονητή ότι είχε κάποιες μικρονοχλήσεις με τα play-off, και γι' αυτό το λόγο κόπηκε από την αποστολή, όπως και ο Καρέτσας. Και έχουμε τα δύο παιδιά που ήρθαν τελευταία στιγμή. Ήρθαν δηλαδή εκ των υστέρων, δεν ήταν πρώτα κλείσει δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Για τον Θανάση Ανδρούτσο, ο Όφη που κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο μισό με την κριτική ομάδα, κατέληξε και το κύπελλο Ελλάδας. Ένα παιδί που απέξε πολλές θέσεις στην μεσοπαιδική γραμμή. Και ήρθε και για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χαρτς. Παίζει κυρίως στις θέσεις των εξτρέμ, δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στη θέση του εξτρέμ. Λύθηκε για πρώτη φορά ο παίκτης της Χαρτς που κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην
0: Ελλάδα. Ναι, τρομερός. Πραγματικά τρομερός.
1: Δευτεραθλητής, δεύτερη ήταν η Χαρτς πίσω από την Celtic, την τελευταία αγωνιστική και δικαιωτή του εκεί. Αλλά είναι ένα παιδί που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια με την Χαρτς, βασικός, καλή εξέλιξη στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια. Έκανε καλό παρουσία του στην Χαρτς. Τον παρακολουθούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ήταν στον προφάλαμο, ήταν κοντά στο να αθληθεί, και αυτή τη φορά που είναι δύο φιλικά παιχνίδια με τον προπονητή να δοκιμάζει πράγματα, ήρθε η κλήση για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ένα παιδί που είναι 25 ετών. Θα πάρει την ευκαιρία, το πιστεύω, στα παιχνίδια, στα δύο φιλικά παιχνίδια, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες επιλογές στα άκρα της επίθεσης. Βλέπουμε, παρατηρούμε ότι στον άξονα της μεσαίας γραμμής υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι, δηλαδή υπάρχει ο Κουρμπέλης, ο Ζαφίρης, ο Τριάντης, ο Μουζακίτης, ο Κοντούρης και ο Ντόι βεβαίως. Ο Ντόι που επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Τον Ντόι λες να το δούμε και στα χαφ ή μόνο center back? Πώς πιστεύεις θα το χρησιμοποιήσει ο Γιοβάνοβιτς?
1: Περισσότερο τον έχει στα υπόψη του ομοσπονδιακός προπονητής για τη θέση του αμυντικού χαφ. Γνωρίζει όμως ότι μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση των stopper.
0: Ναι, πασπαρτούρ κάπως, ναι.
1: μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά στις κλήσεις έρχεται κυρίως να δώσει λύσεις στο 6.
0: Έχει και το κορμί, έχει το ύψος που λείπει η αλήθεια στη μεσαία γραμμή. Ο Ντόι μπορεί να βοηθήσει αυτό σίγουρα.
1: Είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα τον δούμε λογικά στη θέση του αμυντικού χαφ, τον Αντρέα Ντόι.
0: Ευκαιρία, είναι ευκαιρία αυτά τα φιλικά σίγουρα.
1: Ναι. Και όπως σου είπα, θα κάνει κάποιες δοκιμές προσώπων, αλλά να μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάτι άλλο στα σχήματα.
0: Λες να αλλάξει ολόκληρο σύστημα.
1: Να αλλάξει δηλαδή αυτό το 4-2-3-1. Που έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δούμε δηλαδή την ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Να πάει
1: που
0: σε
1: έχει κάνει σε κάποια διαστήματα των αγώνων, προς το τέλος βεβαίως, στα τελευταία 10-15-20 λεπτά, σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμάμαι για παράδειγμα ένα με τη Φιλανδία στο Ελσίνκι, πριν από 2 χρόνια περίπου. Αλλά έγινε στα τελευταία λεπτά, δεν ξεκίνησε ποτέ ο Γιοβάνοβιτς με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε μάτς εθνικής. Αυτά τα 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να το δούμε για περισσότερο διάστημα στα δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Θεωρείς τριάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή με δύο και ένα...

0: των 30 ευρώ. Δηλαδή σε δύο θύρες των γηπέδων τα εισιτήρια έχουν 25 και 30, στα υπόλοιπα είναι από 10 έως 20 ευρώ. 10, 15, 20 ευρώ στο μεγάλο μέρος του γηπέδου.
1: Εντάξει, αρκετά προσιτές τιμές σίγουρα.
0: Καλές προσιτές τιμές. Θα έχει την ευκαιρία να βρεθούν φίλοι της εθνικής μας στην Κρήτη να δουν τους ποδοσφαιριστές μας. Γιατί έχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, σπουδαία παιχνίδια του Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Δυνατά, πολύ δυνατά απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, εκεί που θα μετρήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας.
0: Καλά, ναι, ναι. Είναι ένα κλαστές μεγάλο, δυνατό, γερό, με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Mm-hmm. Και πρώτος στόχος στην εθνική μας ομάδα είναι να μην είναι τελευταία στο γκρουπ, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Σε πρώτη φάση να κρατηθεί στην τρίτη θέση, πρώτη-τελευταία στον όμιλό της, για να παίξει για παράδειγμα μπαράζ με την ομάδα που θα έρθει από την δεύτερη κατηγορία, για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία Ελλάδα. Αν για παράδειγμα είναι πρώτη-δεύτερη, το ζητάμε, παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι μεγάλη επιτυχία συμβεί αυτό, να είναι πρώτη-δεύτερη Ελλάδα, να μην αφήσει από κάτω, ας πούμε, για παράδειγμα την Ολλανδία, την Γερμανία. Δύσκολο, αλλά πότε δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω είναι τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια για να μετρήσει την άμυση εθνική, να δείξει ότι μπορεί σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί θυμίζω ότι

δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε σε ανάρτηση άλλη του ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από Ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την

0: Μαρούλι.
1: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
0: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
1: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
4: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

Πάνος Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Χρυμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Επειδή τώρα στο διαλυματάκι μας ήρθε μια ενημέρωση από τα κεντρικά του Σωτήρη Ταμπάκου, έχουμε να κάνουμε μια διόρθωση ότι αν η Ελλάδα στο Nations League τερματίσει τέταρτη και τελευταία, τότε στα προκριματικά

0: Σωστά, πάρα πολύ δημιουργικό. Και δεν είχε, δεν είναι ότι είχε 12 assists σε μια ομάδα που έκανε double, treble, τέλος πάντων με πρωτάθλημα ή οτιδήποτε. Έτσι, στην double sport.
1: Ναι.
0: Και αυτό μεγάλη σημασία. Έτσι, πάρα, πάρα πολύ έτσι, ουσιαστική κίνηση για την ΑΕΚ.
1: Θα πρόκειται για αγορά, Γιώργο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του με την Trabzonspor, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, γιατί ξέρεις, για
1: να τώρα ήταν και λίγο ξαφνικό.
0: Χρειάστηκε λίγος χρόνος, όπως καταλαβαίνεις. Θα αποκτηθεί με αγορά, γιατί έχει συμβολή με 29. Αυτό θυμάμαι.
1: Okay.
0: Τώρα δεν είμαι και προς τις υπολογιστές, να το 100% ότι είναι μέχρι το 29, ήταν το 28.
1: Ψήφανα με το τράσμα, ότι είναι το 29 πάντως.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι, καλά μου είχαν ενημερώσει από το μεσημέρα και απόγευμα που ακούγαμε πράγματα, αλλά δεν ξέραμε για ποιον πρόκειται. Οπότε ναι, περιμένουμε να περάσει τις θετικές εξετάσεις του, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα που έβαλε ο Ρωμάνο, και να τελειώσει με τα γραφή του και τυπικά στην Ένωση με αγορά. Εντάξει, προφανώς θα έχουμε.

από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Το καλοκαίρι, η Trabzonspor τον αγόρασε με 6 εκατομμύρια από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και σίγουρα βγήκε κερδισμένη. Με τον Ουκρανό να της προσφέρει 16 γκολ συνολικά, 16 συμμετοχές σε γκολ συνολικά. Και φέτος να τον πουλάει απευθείας όπως όλα δείχνουν στην ΑΕΚ.

Έτοιμη να καταθέσει πρόταση στους 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Sport για τον Γιώργο Βαλιανίδη, η Villarreal, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Παράλληλα, προσθέτει ότι ο 24χρονος Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Everton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Εννοείται η είδηση τελευταία στιγμής. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, μια ανάσα από την ΑΕΚ. Κάτι που αποκάλυψε ο Φαμπρίτσι Ρωμάνο και επιβεβαίωσε και εδώ στον Big Wings Sport FM 4,6 ο Γιώργος Τσακίρης πριν από λίγο.

Έτσι λίγο για να συνοψίσουμε όλη την κατάσταση του Ουκρανού. Τι λέγαμε από πριν, με το που ολοκληρώθηκε η σεζόν, σύμφωνα με ρεπόρτερ, Νίκολη, Τσιμπάλτα, όλα αυτά, συνδυαστικά έβγαινε στην επιφάνεια ότι η ΑΕΚ θα πάει για 4 δυνατές κινήσεις. Ένα δυνατό center back που θα είναι παρέα με Ρέλβας και Μουκουντή. Ένα δυνατό half που θα είναι παρέα με Μαρίν και Πινέδα. Ένα half που θα έχει λίγο πιο δεύτερο ρόλο, συμπληρωματικό ας πούμε, που επίσης βέβαια θα μπορεί να βοηθάει τόσο στο πρωτάθλημα, να δούμε άμα θα μπορεί να σας συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, σαν αντιπερέιρα κάπως, και έναν πιο περιφερειακό επιθετικό, έναν ίσο του Κοϊτά. Είτε θα παίζει αριστερά, είτε δεξιά, είτε πίσω στο φορ, είτε ενίοτε και μαζί του. Επομένως, ο κύριος Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ είναι το τελευταίο από όλα αυτά. Είναι ένας περιφερειακός επιθετικός, ο οποίος είναι επίπεδου Κοϊτά, αν όχι καλύτερος. Εντάξει, αυτό θα φανεί. Είναι επίπεδου Κοϊτά για να βοηθήσει την επιθετική παραγωγή της Ένωσης, είτε με goal είτε με assist, καθώς με μια γρήγορη ματιά στα νούμερά του, όπως αναφέραμε και πιο πριν, τα έχει και τα δύο με εξαιρετική ευχέρεια. Απλά είναι μια μεταγραφή που δεν θυμίζει τόσο Ριμπάλτα και θα εξηγηθώ.

Ο Ριμπάλτα κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και τώρα μας είχε συνηθίσει σε παίχτες που η ΑΕΚ τους έπαιρνε όταν είχαν φτάσει στο πικ της καριέρας τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον Ντέρεκ Κουτέσα. Μετά από μια μαγευτική χρονιά στην Ελβετία, η ΑΕΚ το τσίπησε ελεύθερο και τον έφερε. Το ίδιο συνέβη με τον Ρέλβας. Μετά από τη β' κατηγορία Πορτογαλίας, πήγε ένα εξάμηνο στη Κιμαράης, έλαμψε, το τσίπησε η ΑΕΚ, τον έβαλε στο κέντρο της αμυνάς της. Εντάξει, ο Μαρίν δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ήταν ένας παίκτης γνωστής αξίας που το βρήκε η ΑΕΚ ευκαιρία και τον πήρε. Το ίδιο συνέβη με τον Βάργα. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από σεζόν με καράβια γκολ στην επόμενη. Τον πήρε η ΑΕΚ, τον έβαλε στην κορφή της επίθεσης. Κάποιο που νομίζω ξανά. Ο Πένρας είναι το ίδιο. Μπορεί στην ΑΕΚ να μην έπιασε με τέτοιο βαθμό, ωστόσο προήρθε από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, όπου αναδείχθηκε κορυφαίο αριστερό μπακ στη Σκωτία. Όλα αυτά έτσι συνδυαστικά αναφέρουν ότι η ΑΕΚ πηγαίνει και χτυπάει οι παίχτες οι οποίοι είναι στο πικ της καριέρας τους. Ο Ζουμπκοφ, απ' την άλλη, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι διανύει απανοτές καλές σεζόν. Η περσινή του με την Τραμπζονσπορ μπορεί να μην θεωρηθεί για πολλούς ίσως κορυφαία. Ωστόσο, είναι τώρα τρεις σεζόν απανοτές, η μία καλύτερα από την άλλη, όπως είπαμε. Και το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι και με διαφορετικές ομάδες.

Και με σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Τσακίρη τελευταία στιγμή, η ΑΕΚ πρόκειται να του προσφέρει και συμβόλαιο τετραετές για τα επόμενα 4 χρόνια με σκοπό να τον δέσει στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το 2030, όπου και ο ίδιος θα είναι στα 33. Τώρα είναι 29. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτό που λέμε. Τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά του και θα μπορέσει να, αν πάνε όλα καλά εννοείται, και να μείνει στην ΑΕΚ για όλη αυτή την τετραετία. Αν μπορέσει να πεις και τον Νίκολιτς, άμα μπορείς να πεις και τη διοίκηση και όλα αυτά τα τετριμένα που λέμε κάθε φορά σε μια μεταγραφή, την οποία δεν την έχουμε δει στο γήπεδο να πράττει.

Εμπιστεύοντας ο Ζουπκόφ εννοείται, τη σεζόν 23-24, δηλαδή τρεις σεζόν πριν, είχε 6 γκολ και 12 assist με τη Σαχτάρ. Και συμμετοχές σε Champions League και εννοείται και όλα αυτά. Τη σεζόν 24-25, πάλι με τη Σαχτάρ και Champions League, πρωτάθλημα, κύπελα, όλα τα πάντα, 15 γκολ, 10 assist. Πέρσι, με τη μεταγραφή του στη Τραμπζονσπορ, είχε 4 γκολ και 12 assist. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δείχνει μια σταθερότητα, ότι αποδίδει το ίδιο καλά. Σεζόν έχει, σεζόν φεύγει. Δηλαδή είναι ότι έχει κάνει ένα τρελό πικ και μετά υπάρχει κάθοδος, είτε ότι έκανε ένα τρελό πικ και τον πήρε ΑΕΚ στο πικ του. Δείχνει σταθερά την ποιότητά του και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, και πείθει ομάδες, μεγάλες ομάδες, να τον εμπιστεύονται. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Φερεντσβάρος, η Τραμπζονσπορ είναι ομάδες που τον έχουν εμπιστευτεί. Και αυτό είναι το επίσης πολύ καλό. Δείχνει ο ίδιος να προσαρμόζεται. Να προσαρμόζεται στην Ουγγαρία, να προσαρμόζεται εννοείται στην Ουκρανία, που ήταν και η χώρα του, και εννοείται να προσαρμόζεται και στην Τουρκία με το καλημέρα. Και η Τράπεζα που πάει να το εξαργυρώσει αυτό απευθείας.

Κλείνοντας λίγο τα στατιστικά του, ρίχνω μια ματιά στα μηνύματα. Ικανοποιημένους σας βλέπω, χαρούμενους. Φαντάζομαι περισσότεροι φίλοι της ΑΚ στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Και ο Νίκος εδώ από το άδειο ψυχικό κτλ. Σας βλέπω όλους ικανοποιημένους και καλά κάνετε. Φαίνεται πως είναι μια σημαντική κίνηση για την ΑΚ, η οποία κλείνει υπερβολικά νωρίς. Που εννοείται αυτά σε μια μεταγραφή είναι πάντα σημαντικά, ώστε να μπορέσει ο παίκτης να έρθει, να προσαρμοστεί, να μπει στο κλίμα της χώρας, της ομάδας, να κάνει και την προετοιμασία του με το υπόλοιπο γκρουπ, να γνωριστούν. Εντάξει, ακούγονται λίγο χαζά και παιδιαρίστηκα όλα αυτά, αλλά παιδιά έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μιλάμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ οι ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι και ξέρουν πώς να. Και υπάρχουν οι δυσκολίες. Δηλαδή, τα πράγματα του Πέντρα είναι από τα καλύτερα, πιο πρόσφατα παραδείγματα που έχουμε. Ένας παίκτης που είναι ποιοτικός, το έχει δείξει ενίοτε και με τη φανέλα της ΑΕΚ, είχε δηλώσει και ο ίδιος και ο Νίκολιτς ότι είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Επομένως, τώρα που ο Ζιβκόφ θα έχει τόσο χρόνο μπροστά του και μια ομάδα κυριολεκτικά από πάνω του, είναι σημαντικό ότι είναι ένα καλό βήμα, ένα καλό πρώτο βήμα για να μπορέσει να μπει στο κλίμα. Ας πούμε, okay, η περίπτωση του Κουτέσα ίσως να είναι διαφορετική, αλλά και ο Κουτέσα όταν είχε πρωτοξεκινήσει μια χαρά ήταν και είχε βοηθήσει και πάρα πολύ και στα προκριματικά. Και υπάρχουν παιχνίδια που έχει και με τη Βαγεκάνο, ας πούμε, το εντός έδρα στο 3-1, επίσης ήταν εξαιρετικός. Απλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο περισσότερο στο σύστημα του Νικόλιτς, όχι τόσο στο υπόλοιπο κλίμα. Και για ένα φίλο που αναφέρει ότι τώρα μπαίνει λογικά πολιτήριο σε Ελίασον και Λιούμπισιτς, νομίζω αυτό υπήρχε πριν τον Ζουμπκόφ. Η περίπτωση του Ζουμπκόφ ή γενικά η περίπτωση ενός περιφερειακού μεσοπιθετικού ήταν δεδομένη ότι θα κινηθεί προς τα εκεί η ΑΕΚ, με τους Ελίασον και Λιούμπισιτς να έχουν πέσει λίγο στην ιεραρχία έως πολύ. Και μεταξύ άλλων, εννοείται η ΑΕΚ θέλει να ανανεώσει λίγο το ρόστερ της, να βάλει λίγο νιάτα, λίγο μορφιά, λίγο ταπραμέντο. Δεν είναι εύκολο πάντα, ειδικά όταν υπάρχει, εννοείται, και η προοπτική του Champions League. Έχεις ένα Champions League playoff μπροστά σου, δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε πιτσιρίκια ή να πας να κινηθείς μόνο για πιτσιρίκια. Το έκανε το χειμώνα με Σαχαμπό και Γεωργίεφ, δεν τους έχουμε δει ακόμα. Φαντάζομαι θα τους δούμε τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, χρειάζεται και έτοιμους παίκτες, έτοιμους να μπουν και να βοηθήσουν απευθείας. Πώς έκανε ο Βάργα το χειμώνα, που είναι ένας από τους σημαντικότερους. Τους λόγους που κατάφερε να φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Η μεταγραφή ενός έτοιμου παίκτη που μπόρεσε να αλλάξει ολόκληρο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Προφανώς η ελπίδα είναι.

ψημένος σε πίεση και σε τέτοιες καταστάσεις πιεστικές, ας πούμε. Βλέπω εδώ 4 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 5 κύπελα Ουκρανίας. Πήρε τώρα το κύπελο με την Τράπεζα προς την Τουρκία. Άλλα 3 πρωταθλήματα Ουγγαρίας. Αχ, κακός χαμός. Έχει πάρα πολλούς τίτλους. Είναι αυτό, ναι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, με ένα τίτλο, η ΑΕΚ έχει πάρει ένα πρωταθλητή.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν. Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Κοϊτά. Όχι ο Κοϊτά, συγγνώμη. Ο Κουτέσα. Κοϊτά εννοείται και υπολογίζεται. Ο Κουτέσα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι μπορούν με τη νέα σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Δεδομένα θα θέλει και ο Νίκολης να ανοίξει λίγο το rotation. Δηλαδή.

Πήρε το Champions League για τη νέα σεζόν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όχι τα λεφτά σίγουρα. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για την Κόμο, έτσι κι αλλιώς. Έπαιρνε τα 100 εκατομμύρια, τα μοίραζε από εδώ και από εκεί εύκολα. Ενώ στα μεταγραφικά παζάρια. Δηλαδή 20 και 25 εκατομμύρια έχει δώσει για αρκετούς παίχτες. Και όχι για έναν δύο. Το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ταλούς παίχτες. Εκεί, όπως λέμε εμείς για τις ευρωπαϊκές λίστες των ελληνικών ομάδων και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ που ψάχνουν Έλληνες και homegrown Έλληνες από ακαδημίες τους, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει εννοείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πόσο μάλλον για την Κόμο, η οποία ακόμα έχει πραγματικά από λίγους έως ελάχιστους και δεδομένα στην ευρωπαϊκή της λίστα τη νέα σεζόν, το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο.

Ρίχνω μια στιγμή τώρα μια ματιά στο ρόστερ της Κόμο και εντάξει, θα με πιάσουν τα γέλια. Έχει δύο Ιταλούς. Ιταλική ομάδα, ξαναλέω. Με δύο Ιταλούς, όπου ο ένας είναι ο τέταρτος ή ο πέμπτος θερματοφύλακας, 36 χρονών, Βικορίτο, δεν το γνωρίζουν αλήθεια, 36 χρονών, χρηματιστική εντοξία 150.000, δεν είναι καν ο τρίτος θερματοφύλακας, πρέπει να είναι ο τέταρτος, μην είναι και ο πέμπτος. Και το δεύτερο Ιταλός της ομάδας είναι ο Γκολντανίγκα, μάλλον, επίσης 32 χρονών στόπερ, ο οποίος πάλι δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Σες Φάμπρικας, δηλαδή ούτε το τρίτο στόπερ, ούτε το τέταρτο στόπερ. Είναι πολύ πιο πίσω. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η Κόμο δεδομένα θα βγει στην αγορά και θα αναζητήσει Ιταλούς. Είτε είναι από το πρωτάθλημα της Σέρια, είτε είναι εκτός. Ο Πιρόλα είναι μια τέτοια περίπτωση, ο οποίος ο Ιταλός στόπερ έχει αποδείξει σε δύο σεζόν πραγματικά την αξία του. Το κάθε παιχνίδι βλέπουμε πόσο σπουδαίος είναι και στον αέρα και στις πήγες μονομαχίες, το πόσο δυνατός είναι, και επίσης είναι σπουδαίο ότι το έχει αποδείξει και σε πολλά και στο υψηλότερο επίπεδο και στο Champions League. Δηλαδή τα παιχνίδια του Πιρόλα στο Champions League ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Άμα έλειπε ο Πιρόλα, είχε πρόβλημα ολόκληρη λειτουργία του Ολυμπιακού, όχι μόνο η αμυντική γραμμή, ολόκληρη η λειτουργία. Και με τον Πιρόλα εννοείται να είναι νεαρός σε ηλικία, μόλις 22 ετών, και αρχηγός της Εθνικής Νέων της Ιταλίας. Προφανώς αποτελεί ένα λαβράκι για τις ιταλικές ομάδες, οι οποίες πρώτα απ' όλα χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο που δεν το τζίμπησαν από τη Μόντσα όταν έπρεπε και επέτρεψαν σε μια ξένη ομάδα, τον Ολυμπιακό στην προηγουμένη περίπτωση, να τον πάρει με μόλις 3,5 εκατομμύρια. Που αυτή τη στιγμή μοιάζουν ψίχουλα μπροστά στην αξία του, με τον Ολυμπιακό δεδομένο να ζητήσει 20-25 και ποιος ξέρει, μπορεί και παραπάνω, για να μπορέσει να τον αφήσει τώρα να φύγει. Και βλέπει απέναντί του μια ομάδα που είναι η Κόμο, μια πλούσια ομάδα, μια ομάδα που παίρνει ακόμη περισσότερα λεφτά λόγω του Champions League και η οποία πραγματικά καίγεται να πάρει τα άλλους παίχτες. Επομένως, άμα θέλει η κυρία Κόμο να πάρει τον Πιρόλα από τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να τα σκάσει και θα πρέπει να τα σκάσει αδρά.

Και πέρα από τα πολλά λεφτά που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, το φετινό καλοκαίρι στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο ο στόχος είναι να αποκτηθούν δύο center back. Εννοείται υπάρχουν οι μπροστάριδες Πυρόλα, τον έκανα Έλληνα, Πυρόλα Ρέτσος. Ωστόσο από πίσω ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη της εξόδου, ο Καλογερόπουλος δεν έχει ανανέωση. Ο Μάντσα είναι δανεικός στη Ρουάβε και δεν βλέπω να γυρνάει σύντομα. Επομένως, στόχος είναι σίγουρα η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Αν φύγει και ο Πυρόλα, πρέπει να αποκτηθούν τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Τρεις κεντρικοί αμυντικοί σε ένα καλοκαίρι, πέρα ότι εγώ δεν το θυμάμαι να συμβαίνει σε ομάδα πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, μόνο και μόνο με την απλή λογική, το να βρει τρεις κεντρικούς αμυντικούς που ένας θα είναι βασικός και άλλοι συμπληρωματικοί που θα μπορούν βέβαια ταυτόχρονα να κοντράρουν και τους βασικούς για να μπουν στην εντεκάδα, δημιουργείται ένα χάος.

Ξεφεύγοντας και από τα στενά σύνορα, ας πούμε έτσι, της Ελλάδας, ένας φίλος με ρωτάει άμα έχει απολογηθεί ο διαιτητής του Champions League, του τελικού του Champions League, για το πέναλτι που ζήτησε η Άρσεναλ. Φαντάζομαι εννοεί τη φάση με το Μαντουέκε και την πτώση του μέσα στην περιοχή της Paris Saint-Germain. Δεν θεωρώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι αυτό. Υπήρξε ένα τζαρτζάρισμα. Οι δύο παίκτες πήγαν κορμί με κορμί, μονομάχησαν με το Μαντουέκε να βγαίνει λίγο πιο μπροστά με την μπάλα. Ο Μαντουέκε έχασε την ισορροπία, το έπεσε. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δοθεί πέναλτι. Πόσο μάλλον όταν ο Μαντουέκε κιόλας στην αρχή της φάσης είναι αυτός που έχει αγκαλιάσει τον αντίπαλό του. Αγκαλιάσει ενώ του έχει πάρει το χέρι αγκαζέ. Και αυτός είναι που ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα. Μετά συνέχεια περισσότερο σώμα με σώμα. Δεν βλέπω κάτι προσωπικά αντικανονικό. Εμένα δεν μου φάνηκε κάτι που θα χρειαστεί να γίνει, να δοθεί πέναλτι. Εντάξει, δεν βάζω καν το γεγονός ότι είναι τελικό Champions League, θα κρυθεί ένα τρόπο, μπλα μπλα μπλα, εγώ όλα αυτά δεν τα ακούω πολύ, δεν τα δέχομαι. Το ότι δεν έχει σημασία σε ποιο λεπτό του παιχνιδιού είναι ή και σε τι παιχνίδι είναι μια παράβαση, άμα θα τη δώσει ή δεν θα τη δώσει. Άμα είναι πέναλτι, δίνεις πέναλτι. Εγώ προσωπικά εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι.

Και ναι, σε 10 λεπτάκια περίπου θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές με τους experts. Κώστας Μιαούλης ακονίζει τα δόντια του, ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο για να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Προφανώς ο κύριος Ζουμπκόφ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, στο επόμενο δίωρο. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειαστείτε, είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι σας για να σας τα απαντήσουν όλα.

Και μιλώντας για το τελικό του Champions League, μην ξέρω, δεν ενθουσιάστηκα κιόλας. Από πλευράς ποιότητας και θεάματος, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Καλά, δεν λέω ότι ανακαλύπτω την Αμερική αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ήταν λίγο μονόπλευρο, μονόπατο, πολύ, πολύ κατοχή από την Παρή. Η Arsenal έκανε και λίγο την έκπληξη και σόκαρε την Παρή με το Havertz. Καταπληκτικό τελείο με το Havertz, παρετώντας, καταπληκτικό. Και συνέχεια κάπως έκλεισε καλά τις γραμμές της, δεν επέτρεψε στην Παρή να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Ο Κβαρασχέλια ήταν άφαντος, Ντεμπελέ και Ντουέ προσπαθούσαν κυρίως από με μακρινά σούτ να απειλήσουν. Μία στιγμή αδυναμία του Μοσκέρα, μία στιγμή τρομερής ικανότητας του Κβαρασχέλια χάρισε το πέναλτι στην Παρή και έτσι έγινε και το 1-1. Ωστόσο, ποιοτικά δεν είδαμε κάτι σπουδαίο. Με την Παρή να έχει 75%, 78% κατοχή και την Arsenal να προσπαθεί με αντιπιθέσεις να χτυπήσει το μάτς. Όσο έβλεπα το παιχνίδι, εμένα στο μυαλό μου ερχόταν το Ολυμπιακό ΑΕΚ 0-1. Γρήγορο γκόλ από την ΑΕΚ με τον Κοϊτά και συνέχεια περισσότερο αμυντική λειτουργία από την πλευρά της Ένωσης, όπου ένωσε κανονιέριδες, και τον Ολυμπιακό ή αντίστοιχα την Παρή να καραδοκούν γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή συνέχεια, χωρίς ωστόσο να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να απειλήσουν τα αντίπαλα καρέ. Η Παρή είχε καλά δύο καλές ευκαιρίες, αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε να απειλήσει ποτέ ουσιαστικά μέσα στο Καρασκάκι την ΑΕΚ. Ωστόσο, η Παρή έδειχνε ότι αυτό που έψαχνε ήταν μια στιγμή. Και η φάση με τον Μοσκέρα έδειξε αυτό ακριβώς. Ίσως ο Μοσκέρα είχε επηρεαστεί κιόλας από την κίτρινη κάρτα, την πολύ χαζή κίτρινη κάρτα που πήρε. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο 46-47 έκανε καθυστερήσεις σε ένα πλάγιο, με το διαιτητή να του βγάζει κάρτα. Ίσως με από αυτό το μυαλό του χάλασε, έκανε και το πέναλτι μετά, γλίτωσε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί θα μπορούσε να ήταν κόκκινη και πέναλτι. Σωστά ο διαιτητής δεν τον απέβαλε. Ωστόσο, συνέχεια ο Αρτέτα τον έβγαλε άρον, έβαλε το Τίμπερ, για να μην έρθει κάτι χειρότερο.

Και για το φίλο που αναρωτιέται την ατάκα με το μυαλό που χαλάει, δεν τη δέχεται κάπως. Εντάξει, είναι όταν όλα είναι τόσο κρίσιμα και παίζεται κάτι τόσο σημαντικό όπως το τρόπο του Champions League, ένα μικρό λάθος, μια μικρή παράβαση, πέρα από ότι μπορεί να σου αποβεί μοιραία και να δεχθείς κάποιο γκολ, μπορεί να σε επηρεάσει και πάρα πολύ ψυχολογικά. Διότι η κίτρινη κάρτα του Μοσχέρα, γιατί σε αυτό εγώ αναφέρθηκα ως ότι μπορεί να του χαλάσει το μυαλό, η κίτρινη κάρτα του Μοσχέρα ήταν από ένα ηλίθιο λάθος. Επομένως, μόνο και μόνο από αυτό μπορεί να πέσει εύκολα η ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή την ώρα ότι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή με την πίεση να έχει χτυπήσει κόκκινο. Επομένως, να του χάλασε το μυαλό δεν το θεωρώ κάτι τόσο απίθανο.

τώρα ανήκει στην Μπαρτσελόνα, έχει περάσει από την Τζέλσι, έχει κατακτήσει Champions League, έχει κατακτήσει Premier League, Ισπανικό Πρωτάθλημα. Προφανώς μιλάμε για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, μόλις 30 ετών. Ωστόσο, είναι αυτό που είπαμε. Είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια, που τον έχουν επηρεάσει και στην καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπου ο Χάνσι Φλικ και γενικότερα η Μπαρτσελόνα τον εμπιστευόταν, οπότε ήταν διαθέσιμος, σε μεγάλο βαθμό έπαιζε και βασικός. Ωστόσο, οι πολλοί τραυματισμοί, όπως είπαμε, τον έχουν εστερήσει. Δηλαδή, το 24-25 αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Φέτος είναι στα 18. Το 23-24 σε λίγο αρκετά καλύτερη κατάσταση, στα 42 παιχνίδια. 3 γκολ και 2 ασίστ. Μπράβο. Εγώ θα το χαρακτήριζα λίγο στοίχημα. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι κάτι που το αναφέρω στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι ένα γνωστό όνομα και πάντα τα γνωστά ονόματα λίγο μας συντριγκάρουν. Επομένως, μας δημιουργεί λίγο γι' αυτό το ενδιαφέρον, για το αν ισχύει και τι είδους παίχτης έρθει, αν θα μπορείς να προσαρμοστεί κιόλας. Αυτός ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Έρχεται με φόρα Κώστας Μιαούλης για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά εννοείται με τους expert για να απαντήσεις όλα σας τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια, τη Βαλτίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν Άγγελος Κρεμαστός. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλητρία Ελλάδος. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό της Στοίχημαν Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ιθολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίδητας που τον ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Με την επιστροφή των Φαρίδ και Καλαϊτζάκη στο κανονικό πρόγραμμα συνεχίσει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ένωψη των τελικών της Στοίχημαν Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ροκαβόπουλο στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτυχε την κατάκτηση του προαθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα από το Ολυμπιακού. Παίκτη κάτω των 25 ετών να αναζητούν οι εθελοντικοί σαν τρίτο φόρες. Ευδοξία για την υπόθεση του Νάι Λόπεθ, παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουν μανίκια στο Παναθηναϊκό μετά την αύξηση του Γιάκομπ Νίστρου. Ο Δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική σπορτ.

0: Πρέμιερ και από το ποδόσφαιρο της Πρέμιερ. Και ένας προπονητή που να ξέρει που έρχεται. Για τον Ιραόλα εκτιμώ ότι ξέρει πολύ καλά που έρχεται. Υπήρχαν και οι φήμες και από τα άρθρα και από τα μίντια ότι είχε δηλώσει ότι ήθελε να αναλάβει τη Λίβερπουλ στο μέλλον. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα, ότι θα φτάσει. Και να πρέπει να κάνει ένα σωρό δεύτερες σκέψεις και ένα σωρό αλλαγές, γιατί είναι τώρα η περίοδος που έφυγε ο Σαλάχ. Θα φύγει μάλλον ο Άλισον και θα έχουμε θέμα και με τη θέση του θεματοφύλακα. Έφυγε ο Κονατέ ελεύθερος. Οι θέσεις είναι... Το ρόστερ γίνεται λιπέσταρα. Αλλά ολόκληρο καλοκαίρι υπάρχει, παίκτες καλοί υπάρχουν. Μία κοστοβόρα θα την κάνει η Λίβερπουλ και πρέπει να την κάνει, ειδικά στη θέση του Σαλάχ εφόσον έφυγε. Δηλαδή για τα άκρα πρέπει να κάνει μια βαριά, μια χειρή μεταγραφή η Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα ας έρθει ο Ιραόλα και να φυσικά να του πιστωθεί χρόνος. Ό,τι και να δούμε τώρα στην επόμενη Λίβερπουλ από του χρόνου, πρέπει να κάνουμε σαφώς υπομονή. Καλή επιτυχία φυσικά στην ΑΕΚ που έκανε την αρχή. Πριν λίγες ώρες όπως μαθαίθηκε με την απόκριση του Ουκρανός είναι.
1: Ουκρανός, ναι, εξτρέμ.
0: Θα δούμε.
1: Ενδιαφέρουσα περίπτωση πολύ. Το παιδί είχε 37 παιχνίδια από τη είδα, 4 γκολ, 12 ασίστ.
0: Τελευταίο του περιβάλλον αγωνιστικό ήταν η Τουρκία στην Τραμπζονσπορ.
1: Ναι, Τραμπζονσπορ.
0: Εντάξει, νομίζω θα βοηθήσει. Και είναι νεαρός. 24-25.
1: Είναι 29, αλλά είναι έμπειρος. Είναι έμπειρος.
0: Α, συγγνώμη, είχα ακούσει μάλλον για άλλον.
1: 29.
0: Okay. Οπότε εντάξει, υπάρχει εμπειρία. Και θα βοηθήσει, αν είναι στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σίγουρα θα βοηθήσει στην ΑΕΚ.
1: Καλά, πρέπει να έχεις μεγάλο, είτε παίξεις σε Champions League, League Face, είτε
0: το γνωρίζει ρε ο Νίκολιτς. Γι' αυτό και μα το είχε δηλώσει, αμέσως μετά τα πανηγυρία και τη γιορτή της ΑΕΚ. Ήξερε πάνω κάτω τι τώρα την προετοιμασία έπρεπε να κάνει.
1: Κοίταξε, για να δεις ότι η ΑΕΚ λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ, η εκτίμηση ήταν γενικά στο ρεπορτάζ ότι τέλος πάντων θα γινόταν μια κίνηση μέχρι το 15η μέρο, γιατί υπάρχει χρονικό περιθώριο. Βέβαια, ξέρεις, οι μέρες στις μεταγραφές το καλοκαίρι περνάνε και γρήγορα και πολλές φορές για πότε, ξέρω εγώ, έχεις φτάσει στο σημείο να. Πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό και όπως λέτε.
1: Αλλά η ΑΕΚ ενίδησε πολύ γρήγορα και κάτω από το ραντάρ. Και αν θες το ότι ήταν λογικό, βέβαια, λογική δεν υπάρχει μεταγραφή και το ποια μεταγραφή θα σου κάνει πρώτα. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, μπορεί να λέω εγώ ή ακόμα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ ή οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ξέρω και γενικά στη διοίκηση να εκτιμούν ότι πρώτα πρέπει να πάρουμε το χάφι, πρέπει να πάρουμε το στόπερ.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ναι.
1: Αλλά αν.
0: Αν δεν υπάρχει περίπτωση... λογική.
1: Ναι, αν η μία περίπτωση.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί μεταγραφικοί παραλληλισμοί και όλα στις ομάδες.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή... Ποια περίπτωση θα σου προχωρήσει καλύτερα. Προφανώς το είχε προετοιμάσει εδώ και μέρες η ΑΕΚ και πλέον παρουσιάστηκε όταν ήταν έτοιμο. Με τον συγκεκριμένο ρεπόρτερ έχει και διάβλη επικοινωνία από ό,τι καταλαβαίνω προφανώς ο Ριμπάλτα. Και βγήκε η μεταγραφή.
0: Άντε, να δούμε και αύριο, μακάρι να ακούσω κάνα κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Έγινε, λοιπόν.
1: Κοίτα, αυτό με μία έννοια, δεν λέω ότι ξέρεις, κάθε ομάδα έχει τον προγραμματισμό τους και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα, ξέρεις, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, γιατί όταν η ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στο προηγούμενο πρωτάθλημα
0: ξεκινάει
1: τόσο νωρίς ενίσχυση, αυτό ξέρεις, βάζει σε πίεση και τους άλλους. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα κομμάτι.
0: Είναι μέσα ένα statement από πλευρά ΑΕΚ.
1: Ένα κομμάτι, ξέρεις, πίεσης, ας πούμε, και στους άλλους που βάζεις.
0: Ότι... Ναι, γιατί αναγνωρίζει και η ίδια το επίπεδο και που στο οποίο βρίσκεται ως από τα πλήτρια. Και
1: δεν λέω ότι
0: βασίζει. Να κάνει για την επόμενη σεζόν.
1: Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι βασίζει η κάθε ομάδα ότι θα κάνει ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων είναι μια. Είναι statement, πώς να το πούμε. Είναι μια
0: καλά, καλά το θέλεις. Εδώ που φτάσαμε στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ισχύουν αυτά. Με αυτά τα statements που μας πάνε τα νεύρα. Mm-hmm. Λένε, α, δεν θα τα καταφέρω. Όσον βλέπουμε ο άλλος ότι προλαβαίνει να κάνει τη διακίνηση ή θέλει ο Παναθηναϊκός να ανταποδώσει, να έκανε μπαμ ο Ολυμπιακός. τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να απαντήσει με άλλο μπαμ δικό του Παναθηναϊκού. Σε μεταγραφή, με ανανεώσει συμβολέου, με τα πάντα, με ό,τι θες. Αυτό κυρίως στο μπάσκετ το βλέπουμε ανάμεσα στους δύο κορυφαίους. Να δούμε τι θα γίνει και με τους τελικούς.
1: Μακάρι να πάνε όλα ομαλά, να κλείσουν όλα ομαλά, φίλε, γιατί πραγματικά δεν αντέχει άλλο τώρα.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
1: Αυτό το πράγμα, εντάξει, θα μου πεις εσύ άλλος πιο και λόγος, ουδέτερος και τα λοιπά, αλλά οκ, ρε παιδιά, λίγο.
0: Εγώ προσωπικά σαν φύλαθλος, άλλο παντός άλλο φύλαθλος, σαν φύλαθλος,

0: Έναν στον άλλο και ανάποδα να ήταν τα πράγματα, πάλι θα έδινα.
1: Αλλά εικόνα ρε γαμώτο. Δηλαδή βλέπεις τον
0: άλλον. Εικόνα, οκ. Δεν ξέρω τι κάνει η γραμμή σου, Γιάννη. Δεν ακούω τον εαυτό μου σε επανάληψη. Μας ακούει, Γιάννης.
1: Περίμενε λίγο. Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Ωραία. Μήπως, λοιπόν, εγώ ξέρεις γιατί λέω δεν δίνω.

0: τύχει, γιατί δεν βλέπω, να βλέπω μια βελτίωση, ρε παιδάκι μου, είχε 15 μέρες να κάνει προετοιμασία, έτσι, απρόσκοπτη. Δεν είχε ΜΑΤ, να κάνει, να βελτιώσει τη φυσική, να κάνει λίγο τακτική. Είδες καμιά βελτίωση σε 15 μέρες. Εγώ χειρότερο τον είδα, τον Παναθηναϊκό, από ότι πριν, από ότι με τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Θα μου πεις με τον ΠΑΟΚ έπαιζε. Ίσως θα διαφορούσαν. Τι να πω.
1: Εντάξει, η διαφορά δεν είναι, ξέρεις, 190 πόντι από τον ΠΑΟΚ είναι... Εγώ βάζω, ας πούμε,
0: τη... με τη Βαλένθια.
1: Πρόσεξε, δεν βάζω 102, ξέρω το πόσο έρθε στην παράταση. Τα 2-40 λεπτά να σου βάλω ότι είναι 96 πόντι στο ένα μάτς, 94 στο άλλο, είναι 190 πόντι.
0: Μπράβο, είναι και η εικόνα.
1: Δεν βάζω καν την παράταση, σου κάνω και σκόντο, ας πούμε. Είναι 200 πόντι σχεδόν.
0: Με τη Βαλένθια, στα δύο μάτς τουλάχιστον εκεί μέσα, έτσι, έδειξε βελτίωση. Έδειξε ότι έδειξε μπάσκετ. Και λέω τώρα, εγώ αυτό σκέφτομαι, λέει, θα το πάρει πεισματικά, θα κάτσουν εκεί, θα δουλέψουν 15 μέρες, θα ξεσχιστούν. Τι να σου πω, τώρα ο Γιαννακόπουλος κατά μέρα καλά έκανε σήμερα και πήγε και τους ταρακούνησε, γιατί πρέπει κάποιος να τους ταρακουνήσει, αφού δεν έκανε την αλλαγή, τουλάχιστον προπονητή να ταρακουνηθεί, θέλει κάτι θέλει να ξυπνήσει. Πιστεύω, ρε παιδάκι μου, και εγώ πιστεύω ότι θα έσω αταμάν, έσω και τελευταία στιγμή, έσω και στην τελευταία του εβδομάδα θα παρουσιάσει μια. Κάτι, θα παρουσιάσει κάτι. Και εγώ έχω μια κρυφή ελπίδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Αν αντικειμενικά θα μου πεις αυτό, αν ο Μπράντοβιτς δεν κλείσει, που είναι πιθανό, δεν είναι σίγουρο, έτσι. Συμφωνείς, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Έτσι. Συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, που υπάρχει και αυτή, μικρή πιθανότητα βέβαια.
1: Πάντα υπάρχει πιθανότητα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή να σου πω ότι δεν έχει καμία ελπίδα ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να σου πω αυτό, όταν πες να αυτοί οι δύο.
0: Σου βάζω αυτές, ναι, υποθετική. Αν ο Παναθηναϊκός.

0: πρωτοσέλιδου σε κάποια εφημερίδα, γι' αυτό έμεινε ο Αταμάν.
1: Άρα αντιδραστικά το
0: πω. Να σου, να σου πω έτσι, πω, όσο πιο πολύ, όσο πιο απλά μπορώ, μπορείς να ανατρέξεις τις τελευταίες 10 ημέρες να δεις τα εξώφυλλα και θα καταλάβεις.
1: Είναι καλά, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος...
0: Εντάξει φίλε, χαζομάρα, ξεχαζομάρα, εγώ σου λέω ότι τι ξέρω. Τι έχω καταλάβει.
1: Είναι πεισματάρι στην άτομα, είναι ξεροκεφαλιά. Γιατί ο Γιαννακόπουλος κατά μένα αγαπάει...
0: Τώρα το τι θα κάνει το καλοκαίρι και εμένα αν μου δώσει πιθανότητες από 95% φίλε... Ακόμα και αν το πάρει, αυτό θα σου πω. Αλλά 100% εσύ στο μυαλό του συγκεκριμένου άνθρωπου μπορείς να μπεις και να ξέρεις ότι 100% αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός θα το διώξει. Να πεις 100%. Να μην αφήσεις ούτε μία πιθανότητα.
1: Δεν έχει ένα όνομα να πεις. Πες μου ένα όνομα.
0: Γιατί πρέπει να είναι όνομα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό με το όνομα.
1: Δεν σου λέω όνομα μεγάλο. Ένα. Πες μου ένα PSC, ας πούμε. Πες πως ήσουν αύριο general manager. Ποιο θα έπαιρνε.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη δικιά μου λογική.
1: Το πώς θα. Άμα δεν υπάρχει, σου λέω άλλο δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, ρε φίλε. Άμα πάει ο Παναθηναϊκός και χτυπήσει πόρτες, θα υπάρξει. Απλά είναι. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική εκτός από μία. Που είναι πολύ δική.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και δεύτερες επιλογές. Ας πούμε, άμα ήταν ο Τιούδης ελεύθερος ή ο Σάρας. Θα πει, δεν παίρνω τον Ομπράντοβιτς. Πάω στον Μητούδη, πάω στο Σάρας. Αν ερχόταν ο Σφερόπουλος, να πεις έχω το Σφερόπουλος. Πες με ένα όνομα. Ποιο θα πάρει, τον Πρίφτη, τον Μπάγκη. Η μόνη λύση που βλέπω, ίσως, αν δεν έκανε τις δύο τελευταίες κακές χρονιές, ήταν ο Λάσο. Γιατί αν θυμάσαι, ο Γιαννακόπουλος, είχε πρώτη επιλογή το Λάσο και δεν του κάτσε και πήγε στον Αταμά.
0: Ωραία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Γιάννη.
1: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά.
1: Για.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Πήγαμε στο Πορεφέμιση 94,6. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνεις?
0: Καλά, Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλά.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα. Τι χρόνια πολλά.
1: Και συγχαρητήρια στο παλικάρι, κρίμα. Ήταν άτυχος. Ήταν πολύ άτυχος. Κρίμα.
0: Τι να πεις.
1: Νέο παιδί. Κρίμα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, να πω τώρα για το Παναθηναϊκό και για τη Manchester United, μπορώ?
0: Φυσικά, ό,τι θες λες.
1: Λοιπόν, για το Παναθηναϊκό, σε ποδόσφαιρο ανοίγει μια νέα εποχή από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω θα κάνουμε καλές μεταγραφές, δηλαδή θα πάρουμε και Έλληνες προσφυγιστές και από ό,τι φαίνεται και Σκανδιναβούς. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Κοίτα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο προπονητής και όλα τα ονόματα που σκάνε για την ώρα είναι ή από την πατρίδα του ή Σκανδιναβή. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φέρει Σκανδιναβούς πάντως. Δεν νομίζω να μην.
0: Εντάξει, έχει παράδοση. Καλή ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλή.
1: Είναι πολύ τίμη η Σκανδιναβή. Είναι πολύ καλοί παίκτες και δυνατά παιδιά. Συνήθως είναι και ψηλή, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα στις κεφαλιές και στις αστημένα. Γιατί φέτος το είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ο μόνος που καθάριζε ήταν ο Ίγκανσον, όλοι οι άλλοι ήταν σε πολύ άσχημη. Δηλαδή ενώ είναι πάρα πολύ καλός ο Μπράουν, σαν Μπράουν τον λένε.
0: Το Μπάλμι Μπράουν, το Μπάλμι Μπράουν, ναι.
1: Το Μπάλμι Μπράουν, ναι. Ενώ είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Είναι πολύ πυρεπής στους τραυματισμούς. Κατά τα άλλα είναι καλός παίκτης.
0: Νομίζω ότι είναι και πιο σίγουρος στο ρόστερ από τα στόπερ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει τώρα, να σου πω, δεν λέω ότι...
1: Και ο Ίγκανσον είναι μάλλον για να φεύγει, αλλά είναι ηγετική μορφή. Τώρα, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε τώρα το πώς σκέφτεται ο προπονητής. Προφανώς προπονητές επιλέγουν κάποια παιδιά που μπορεί να μην είναι στην προτεραιότητα από άποψη αγωνιστική και να τον έχουν ως πρώτη επιλογή.
1: Ναι.
0: Αλλά τον θέλουν για άλλους λόγους, για τα αποδυτήρια, ξέρω γιατί μπορεί να
1: συνεχθούν με ένα. Αμυντικά είναι καλός παίκτης ο Ίγκανσον, αλλά στην μπάλα κάτω δεν είναι τόσο καλός, να τη μοιράζει και τέτοια.

Θα πει πως θα ξεκουραστεί στα χαμηλά, θα τα τσιεί.

0: πλευρά της εξόδου. Γιατί συνέβη αυτό και σε εμάς. Να παίξουν, ξέρεις τι. Με τον Περέιρα, ας πούμε, έγινε μια πολύ ξεκάθαρη κουβέντα, άσχετα αν έφυγε τώρα.
1: Ναι.
0: Το περασμένο καλοκαίρι του είπε ο Περέιρα και το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι της ΑΕΚ. Ότι ξέρεις τι.
1: Ο
0: Νίκολς με τον Περέιρα.
1: Ναι.
0: Του είπε ρε παιδί μου, του λέει coach, δέσμε και αν δεν σου κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα φύγω από μόνος μου. Και πάλεψε και τουλάχιστον στα παιχνίδια τα αποκριματικά. Ναι. Στην αρχή της χρονιάς. Μετά είχε ένα μεγάλο κενό γιατί είχε τον τραυματισμό, 2-2,5 μήνες έμεινε έξω. Και στο τέλος ήταν πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα και αν λέω τώρα ότι ο Δημήτρης πήγε για να μην πω κάποιο όνομα από το Παναθηναϊκό θα φύγει.
1: Ναι. Αν δεν το δω, πώς θα πάρει την απόφαση.
0: Ναι. Μπορεί αυτό που θεωρείς εσύ
1: ότι. Θα έλεγα και μια καλή λύση είναι να σκεφτούμε την επιστροφή του Μάγνουσον. Για την άμυνα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Δεν τα κακός. Και μετά από σοβαρότερο. Και να πάω για το μπάσκετ. Έχω ακούσει διάφορα θέματα, διάφορες απόψεις και θα έλεγα κάτι που άκουσα, δεν τα δικό μου δηλαδή, δεν θέλω να πω από ποιον δημοσιογράφο, αλλά ταυτίστηκα. Μήπως ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερα να αφήσει τον Αν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, αλλά και πολύ ξέρεις, extreme. Να αφήσει τον Αν για άλλες πολιτείες και να πάρει κάποιον ο οποίος θα είναι περισσότερο ρολίστας, περισσότερο θα έχει και τους πόντους του βέβαια. Γιατί ο Αν απέδειξε τον τελευταίο
0: αυτή
1: καιρό.
0: Αυτή η απόφαση, αν ποτέ είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δεν μπορεί να ληφθεί από τον προπονητή που υπάρχει τώρα, εφόσον κατά 95%.
1: Όχι,
0: εγώ αφήνω
1: όχι.
0: Και ένα 5% πάντοτε, ναι. Γιατί κανένας δεν είναι στο μυαλό οποιοδήποτε ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Θα το αφασίσει ο καινούριος προπονητής, αν και εφόσον υπάρχει.
1: Έχει εμφανιστεί το γεγονός, ρε Κώστα, ότι χαλάει το παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, πέρσι και φέτος έκανε καλά παιχνίδια, δεν λέω, αλλά συνήθως ήταν ένας παράγοντας ο οποίος χαλούσε την πορεία της ομάδας σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγώνα. Δηλαδή, το είδαμε και με τη Βαλένθια.
0: Δημήτρη, αν πρόσεξε, επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα προπονητή, ακόμα και αν ισχύει αυτό που, λες, εάν εγώ σε αφήνω να κάνεις ό,τι θέλεις, εγώ είμαι προπονητής και εσύ σε παίξεις και σε αφήνω να κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ομάδα, το πρόβλημα ξεκινάει από μένα, δεν ξεκινάει από σένα.
1: Σίγουρα, αυτό λέω. Και μάλιστα το συνδυάζω.
0: Αυτό λοιπόν, όταν θα κληθεί να το διαχειριστεί οποιοδήποτε προπονητής αναλάβει, αν αναλάβει καινούριος προπονητής, ή αν παραμείνει ένα 5%, 1%, 2% όσο θες. Ναι, θα πρέπει να το διαχειριστούν σοβαρά όταν έρθει η ώρα, είτε είναι καινούριος ο προπονητής.
1: Αλλά
0: είναι...
1: να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ότι μήπως δεν πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στο να έχει.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα αυτά είναι απόψεις. Εσύ εκφράζει τη δικιά σου άποψη, τώρα κάποιος άλλος θα πει να πει κάτι διαφορετικό. Okay.
1: Σε σχέση το. Και μάλιστα.
0: Για το θέμα του Νάν που λες.
1: Ναι, και σε σχέση.
0: Εγώ να ξέρεις, μάλιστα... μετά από τις δύο χρονιές. Ναι. Είμαι αρκετά κοντά στη δική σου άποψη, αλλά.
1: Ναι,
0: θεωρώ ότι ένας και μόνος συγκεκριμένος προπονητής θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί. Νομίζω και ότι καταλαβαίνεις για ποιον. Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να πάμε παρακάτω γιατί έχω κόσμο. Να είσαι καλά, καλό μήνα, να έχουμε και χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σου φίλε μου. Καταρχάς τα συλληπιτήριά μου, έτσι, για τον παίχτη ο οποίος πέθανε τόσο νέος, έτσι. Είναι πραγματικά μια αδικία της ζωής αυτή, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους να πεθαίνουν. Βέβαια, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς. Αλλά πάντα είναι μια αδικία όταν ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει, έτσι. Και ειδικά ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο και δικαιώματα.
0: Καλά, για κανέναν δεν είναι καλό τώρα.
2: Για κανέναν δεν είναι καλό και ειδικά και για παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τόσο δικαιώματα. Γιατί ξέρεις, οι παίχτες είναι και πρότυπα για πολλούς. Έτσι. Πάντα βέβαια όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του, έτσι, και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα δυσάρεστα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση στο ποδόσφαιρο, και στις τρεις γραμμές, αλλιώς μπορεί να κινδυνέψει η πορεία του στην Ευρώπη. Είτε αυτό είναι Champions League, είτε είναι
0: Europa.
2: Είτε είναι Europa. Έτσι. Αυτό που θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί είναι να παραμείνει ο κύριος Αταμάν στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτό που ποντάρουμε είναι ότι ίσως ο κύριος Γιαννακόπουλος, για να μην φανεί ότι απέτυχε, τον κρατήσει τελικά. Για λόγους εγωισμού. Ίσως τον κρατήσει, χάσει και κερδίσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τον θέλουμε τον κύριο Αταμάνο σαν αντίπαλο. Έτσι, με δεδομένο ότι έχει διευρύνει τις ήττες με τον Ολυμπιακό και δεν πήγε καλά και στην Ευρώπη. Έτσι. Τώρα, όσο για τον φίλο Γιάννη, είναι συμπαθής. Έτσι, είναι συμπαθής. Η διαφορά μας είναι ότι, και αν θες ρώτησε και όλους τους επόμενους, συγκρίνει αθλήματα, έτσι, και είναι λάθος.
0: Εντάξει, δεν έκανε συγκρίση την περασμένη εβδομάδα, είπε για ένα θέμα που μπήκε στα...
2: Ναι, όχι,
0: στα
2: την περασμένη
0: για το Σάββατο λέμε τώρα, εντάξει, όχι.
2: Ναι,
0: δεν προσβάλλει κανέναν, Γιάννης κάνει κριτική στην ομάδα του, δεν... Εντάξει, απλά με τον Αταμάν το είχε παρατραβήξει κάποια στιγμή σε επίπεδο που δεν έπρεπε, ρε παιδί μου, ενώ ήταν τεχνικά θέματα και τα λοιπά, και να πεις ό,τι θέλεις. Τώρα μετά, για την ψυχοσύνθεση του καθενός, εντάξει, είναι λίγο περίεργες κουβέντες αυτές.
2: Η διαφωνία μας είναι στις συγκρίσεις.
0: Στις συγκρίσεις των αθλημάτων, το έχω καταλάβει.
2: Εντάξει. Δεν είναι προσωπικές οι διαφωνίες μας.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Εντάξει, ο Γιάννης θα παίρνει λίγο πιο βαριά από ό,τι πρέπει, και εγώ ξέρω ότι δεν είσαι, θα άνοιξε αντιπαράθεση τέτοιο παιδί. Εντάξει.
2: Όχι, όχι. Είναι όλοι είναι συμπαθέστατοι. Δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό, αλίμονο. Όμως κάνει συγκρίσεις άδικες. Άδικες. Μπορεί να είπε ότι δεν κάνει συγκρίσεις. Αν ρωτήσει και όλους τους υπόλοιπους μετά από μένα, θα δεις αν κάνει όχι.
0: Είναι Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχω αρκετό κόσμο τώρα. Είδαμε ότι έχουν μαζευτεί γράμμες. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Κωστή, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα πάνω μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό μήνα.
3: Τι κάνεις, φίλε, καλό μήνα. Πήγες και έκανε μπανάκι.
0: Όχι ρε φίλε, που να πάω.
3: Όπως σήμερα ήταν μούρλα.
0: Σήμερα, όπως έρχομαι με το τραμ, μια στάση που κάνω έτσι από την Καλλιθέα μέχρι εδώ να... Να έρθω, γινόταν το αδιαχώρητο μέσα, είχαν πάει όλοι, ήταν μετά.
3: Μα ήταν και ο καιρός ρε φίλε. Και χτες καλά ήταν, αλλά φυσούσε λίγο εδώ στην Πρέβη.
0: Σήμερα ήταν ωραία. Σήμερα ήταν ωραία,
3: φανταστικά.
0: Δηλαδή, να σου πω πως έβλεπα τους πιτσιρικά, δηλαδή τώρα ωραία θα ήταν, ρε φίλε, να πάμε.
3: Κανονικό καλοκαίρι, φίλε, και το ουζάκι και αυτά, πω, αυτά είναι. Λοιπόν, είναι κανονικός προπονητής ο Αταμάν Κώστα? Όχι κανονικός, από το πάνω ράφι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
3: Αποκλείεται ο Αταμάν να πάει στην Μπαρτσελόνα, αν ισχύει αυτό που λένε ότι ο Τσάβι Πασκουάλε έχει κλείσει στη Ντουμπάι, πώς το λένε.
0: Ναι, αυτό ακούγεται, ναι. Καλά, θα γίνουν καραμπόλες προπονητές φέτος, πολλές.
3: Ναι, συμφωνήσω ότι ο Αταμάν, αν πάει στην Μπαρτσελόνα ή αν πάει στο Μιλάνο, ξέρω εγώ, και φύγει από τον Παναθηναϊκό, να πάρει, αν όχι με την καλημέρα, με το καλημέρα, με τη δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, να πάρει Ευρωλίγκα.
0: Θα σου πω κάτι που ίσως να μην έχει, νομίζω ότι δεν έχει συζητηθεί και καθόλου. Θα σου πω κάτι για τον Αταμάν. Επειδή δεν μπορεί ξαφνικά να έγινε από...
3: Μπράβο.
0: Από μάγκας, δάγκας και τα λοιπά.
3: Έτσι.
0: Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχει και αυτός κάποια χαρακτηριστικά που όταν ο προπονητής αρχίζει και κάνει την αντιπαράθεση με, ακόμα και με τους αντιπάλους πιο προσωπικοί, μπαίνει σε λάθος μονοπάτια και αυτό κοστίζει.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ
0: θεωρώ
3: σε
0: ότι
3: αυτό,
0: αν πάει σε μια ομάδα που δεν θα έχει αυτό το πράγμα, όπως έχουν εδώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
3: Συμφωνώ, γιατί
0: μπορεί
3: εδώ είναι
0: το οι επιλογές του και το μυαλό του. Δεν είναι, παιδιά, να
3: δεν
0: πούμε τα πράγματα όπως είναι. ξαφνικά ο Αταμάν δεν έγινε ούτε άσχετος, ούτε ταβερνιάρης, ούτε
3: μπράβο.
0: Τίποτα.
3: Έτσι,
0: απλά,
3: μπράβο.
0: Θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία με τους προπονητές σε όλα τα ομαδικά σπορ που πετυχαίνουν το top από την πρώτη χρονιά.
3: Αναλογικά, καλό είναι αυτό για μένα.
0: Αναλογικά και με το τι μπορεί να ζητάς από μια ομάδα. Δηλαδή δεν σου είπα ότι το top ας πούμε θα είναι ελληνική ομάδα να πάρει το Champions League στο ποδόσφαιρο. Μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Το top ας πούμε για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ήταν που ήρθε ο Αλμέδα
3: και πήρε ντάμπι. Στο μέτρο του δυνατού που λέει.
0: Στο μέτρο του δυνατού, ναι.
3: Ναι.
0: Επίσης και για τον Νίκολιτς θα είναι δύσκολη η δεύτερη χρονιά γιατί θα έχει απαιτήσει ο κόσμος.
3: Ναι, μπράβο, γιατί το ίδιο είναι και με τον Αλμέιδα, ας πούμε.
0: Αυτό σου λέω ότι όταν, στην Ελλάδα όταν πετυχαίνει την πρώτη χρονιά θα πρέπει. Εδώ το Μεντιλίμπα, ας πούμε, πέτυχε σε δύο συνεχόμενες χρονιές.
3: Ναι,
0: φέτος,
3: μπράβο.
0: Είδες ότι ας πούμε οι φίλοι του Ολυμπιακού τα μισά και μετά.
3: Πάντα με την πρώτη χρονιά την επιτυχημένη.
0: Και ρε παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ απλό. Επειδή η καθημερινότητα των προπονητών είναι σαν, δηλαδή, σαν να κάθεσαι σε μια δουλειά, ακόμα και κάθε μέρα δουλεύεις, η ζωή στην προπονητική και σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε, η μία σεζόν είναι σαν να περνάς τρία χρόνια κάπου. Η φθορά είναι πολύ. Η φθορά της καθημερινότητας, ειδικά στις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι τεράστιο. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
3: Στόλα, υπογραμμίζω σε αυτά που λες.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Ακόμα και σε μια ομάδα που είναι σε πολύ χαμηλή κατηγορία, ακόμα και αν είναι όνομα, σε όλο επειδή το είσαι, ας πούμε, και να είμαι στον εθνικό, το να είσαι αυτούς τους μήνες που οι μικρές κατηγορίες της αστυνομικής δεν έχουν μεγάλο κύκλο, ξέρεις, το εύρος των μηνών, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό σου φαίνεται. Και έχεις μια θέση, ρε παιδί, ένα πόσο, ή στο είσαι κοντά, ζεις την ομάδα από κοντά. Αυτό το διάστημα που περνάς, όταν είσαι κάθε μέρα με μια ομάδα, νομίζω ότι είναι, ρε φίλε, τρία χρόνια αντί για ένας.
3: Εντάξει, άρεσε.
0: Φαντάσου τον προπονητή τώρα που έχει την ευθύνη μιας πολύ μεγάλης ομάδας.
3: Ναι. Η αποδόμηση του Αταμάν για μένα δεν είναι σωστή. Θα πω μια κουβέντα. Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που όλοι το ξέρουμε, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, τόσα χρόνια, ότι είναι του ελεύθερου, εντελώς αντίθετος με τον Μπαρτζόκα, έτσι, σαν μπασκετική...
0: Απλά για να σου πω με μια κουβέντα, ο Αταμάν από όταν μπήκε στη διαδικασία να αρχίσει να κάνει mind games στον Μπαρτζόκα, έπαψε να ασχολείται μια διετία με το παιχνίδι αυτό καθ'
3: μπράβο,
0: αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ο Μπαρτζόκας κοίταξε να βελτιωθεί και θυμάστε που σας το έλεγα από την αρχή της χρονιάς, γιατί κουβεντιάζουμε πολλές φορές, ότι ο Μπαρτζόκας φέτος στις αντιδράσεις του, άσχετα με το τι έγινε στο Ντουμπάι και τα λοιπά, τον βρήσαν. Εντάξει, εκεί μπορεί να ξεφύγεις, και εγώ και εσύ μπορεί να ξεφύγουμε. Και ο Χ και ο Ψή.
3: Εντάξει.
0: Όταν σε βρίζουνε, δεν ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, πήγαινε σε ένα γήπεδο κιόλας να σε βρίζουν να δούμε πώς είναι.
3: Εντάξει, οφείλει αυτός να συγκρατηθεί.
0: Σε γενικές γραμμές όμως, σε σύγκριση με άλλα ξεσπάσματά του, ειδικά την ώρα που κάθεται στον πάγκο, γιατί αυτό ενδιαφέρει την ομάδα του, σας το είχα πει ότι από την αρχή φαινόταν πιο.
3: Φέτος ναι.
0: Συγκρατημένος ναι. Τέλος πάντων σε σύγκριση με άλλες χρονιές.
3: Φέτος
0: και
3: ναι, αλλά
0: αυτό αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα.
3: Ας πάμε λίγο στο διατάφτα. Ο Αταμάν φέτος έκανε λάθη.
0: Πώς δεν έκανε.
3: Δεν αντιλέει κανένας. Ούτε τη θέση 5 δεν τη χειρίστηκε καλά. Δηλαδή βασίστηκε, δηλαδή υπολόγισε πάρα πολύ στην επιστροφή του Λεσόρ. Εάν ας πούμε ισχύουν όλα αυτά που ισχύουν για τον Χόλμς, έπρεπε να κρατήσει οπωσδήποτε το Γιούρτσεβεν για κάτι διαφορετικό και μια περαιτέρω λύση, και δεν χειρίστηκε καλά τη θέση στον Άσο, δεν έπρεπε να, ούτε καν να πλησιάσει, αλλά θα μου πεις ο Σόρς τότε ήταν περιζήτητος, αλλά εμένα αυτό ποσός με ενδιαφέρει αν ο Σόρτς ήταν περιζήτητος από τη στιγμή που στην περιφέρειά σου ο Σόρτς δεν κολλάει, γιατί αμυντικά πρέπει να τον καλύψεις. Έχεις έναν παίκτη που ο Γκραντ φέτος δεν ήταν

0: που ανέφερες, θα ναι. σου θέσω και κάτι ακόμα στο τράπεζι. Ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός σε κάποιες κινήσεις να τις έκανε για να μην πάει και τους πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Μέσα αυτή όμως για μένα, εγώ θα συμφωνώ.
0: Μία από αυτές, είπα κάποιες, όχι όλες, ναι. μία από αυτές.
1: Ο Σόρτ. Πιθανότητα ήταν μία από αυτές. Ναι, αλλά εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη λογική.
0: Μα ούτε και εγώ συμφωνώ. Σου λέω ότι
1: καθόλου,
0: τι έκανε.
1: Δεν
0: σου...
1: Εσύ, ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι συμφωνώ. Τι πήγε και έκανε κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός. Εσφαλμένα προφανώς την τελευταία διετία.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά πρόσεξε όμως.
0: Δεν αποκλείω να το έκανε και με τον Μπράουν πέρυσι.
1: Έχει όμως παίκτες που χρειάζονται στο παιχνίδι σου. Όχι παίκτες για να χαλάσει το παιχνίδι του αλλού. Δεν είναι, δεν συμφωνώ.
0: Για να μην φτιάξει το παιχνίδι του άλλου.
1: Ναι, μπράβο, αυτός λέω. Οπότε, εκεί ήταν τα λάθη του Αταμάν και σύν αυτά που ανέφερες εσύ που σωστά τα ανέφερες. Οπότε, αλλά αυτή είναι η αποδόμηση για μένα μπορεί να μην καθίσει ο Αταμάν του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αλλά, παιδιά, μην τρελαινόμαστε, ο Αταμάν παραμένει ένας top προπονητής. Top προπονητής. Και θυμηθείτε, ο Αταμάν όπου πάει θα ξαναπάρει Ευρωλίγκα.
0: Έγινε, πάνω μου να είσαι καλά.
1: Και εσύ, μια κουβέντα θέλω να μου πεις, επειδή είσαι εσύ Γερμανός και εγώ Βραζιλιάνος, ας πούμε, μπορείς να μου πεις τα τρία φαβορί, ας πούμε, στο φετινό Μουντιάλ. Έτσι, με μια κουβέντα, τάκ, τάκ, τάκ, τρία.
0: Όπως μου έρχονται στο μυαλό, είναι μόνο Ευρωπαϊκές, δεν θα σε ευχαριστήσω.
1: Δεν μας σχέζεις, λέω εγώ. Έλα, γεια.
0: Έλα, πάνω μου, γεια. Όταν μιλάμε για Μουντιάλ, μπορεί να γίνει έξαλλος. Ξέρεις τι, έχει περάσει μαύρη στιγμή στο 2014 με το 7-1 της Γερμανίας με τη Βραζιλία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
5: Κλαίει γιατί κλαίει.
6: Στο δάκρο δάκρυσα.
5: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
6: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
7: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση, φαίνεται να είναι καλός.
8: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα. Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
9: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
10: Είπες διαμαντούλι.
11: Είπες διαμαντούλι.
12: Ανθρώπινα τα
9: λάθη. Διαμαντούλι, τέλος πάντων, εντάξει.
12: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
10: Από πώς να μιλήσεις.
12: Εγώ είμαι Λεβέντης.
9: Καλώς ο Λεβέντη μας.
10: Να μας μεταλαμπάζει.

0: πες αυτό.
1: Να μας μεταλαμπαζέψει.
2: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
3: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
4: Ανέβησε, ποιος θα συναντηθούμε.
5: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
6: Α, έτσι, ε. Από πολύτιμο λάδι ελιά.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: Ευχαριστώ σας. Είμαστε καλά.

0: 5 λεπτά μετά τη μία Big Wings Sport FM 94,6. Ξημερώνει η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Όπως πάντα στις γιορτές. Συνήθως δηλαδή. Και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα ρε Κωνσταντή, κανείς.
0: Έλα ρε Χριστό, τι έγινε.
1: Καλά ρε, μια χαρά. Να πούμε καταρχήν συλληπιτήρια στην οικογένεια οικονόμου. Ήρεμα το παιδί. Τι να πεις. Να λάθω το χώμα από τον σκεπάσιο. Πολύ τίμιος. Όταν επίξεις την αμάδα. Τώρα για τη μεταγραφή που έκανε η ομάδα, εμένα μου δείχνει ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Θυμάστε, είχε πει ο coach. Έλα, μ' ακούς.
0: 3 με 4.
1: Μπράβο. Άρα ο πρώτος ήρθε. Ένα στόπερ, 2 χαφ.
0: Όπου σου καλύπτει και το... όλες τις πίσω από τον επιθετικό, αν υποθέσουμε ότι παίζεις, ξέρω εγώ, είτε με... ακόμα και δεύτερος επιθετικός, είτε δεύτερος επιθετικός, είτε κυρίως για, για τη θέση του δεξιού εξτρέμ με το ανάποδο πόδι, είτε από την άλλη μεριά και, και από την άλλη μεριά παίζει.
1: Οπότε μπροστά έχεις, αυτή τη στιγμή θα έχεις το Δοκρανό, θα έχεις Κοϊτά, θα έχεις Κουτέσα, ενδυνάμει Σίνη, ενδυνάμει Κατσίνοβιτς, μήνυμα στον Ελία στον Αυρή ομάδα. Αλλά εμένα μου αρέσει που η ομάδα έχει σχέδιο, έχει πλάνο. Δηλαδή αυτή η μεταγραφή για την ανακοίνωση πρώτη έχει μελετηθεί εδώ και 2-3 μήνες. Μακάρι, μέχρι να ξεκινήσει...
0: Προφανώς γιατί για να είναι, μιλάμε και για ένα ποσό το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή το είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς έχεις διαπραγματευτεί με την ομάδα αρκετό καιρό για να καταλήξεις. Για να έρχεται ο παίχτης αρχές Ιουνίου, ενώ εσύ έχεις το αβαντάζ να ξεκινάς πολύ αργά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, δείχνει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προετοιμασία και καλλιέργεια του εδάφους για να φτάσεις να ανακοινώνεις επί της ουσίας, αφού βγαίνει μεταγραφή και έρχεται ο παίχτης, 1η του Ιουνίου έχεις κάνει μεταγραφή.
1: Έχοντας θεωρητικά και τις λιγότερες ανάγκες από τους υπόλοιπους, έτσι.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι έχεις πιο έτοιμη ομάδα. Αστρωμένη μας και την έννοια.
0: Κοίτα, πάντα μπορούμε να μιλάμε, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή, ειδικά στο καλοκαίρι, με το τι συμβαίνει στον πραγματικό χρόνο. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο θα έχουν προχωρήσει οι ομάδες σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, σε 2 μήνες κτλ. Παρότι υπάρχουν ομάδες που, λόγω των υποχρεώσεων για τις έναρξεις τους νωρίτερα, θα πρέπει να το τρέξουν το πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, με όλα αυτά που πρέπει να συμβούν για να μπει σε εφαρμογή τέλος πάντων το καινούριο του σχέδιο για το οργανόγραμμα και της διοίκησης και για το αγωνιστικό, καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ μεγάλο γολγοθά μπροστά του.
1: Πολύ
0: ανηφόρα. Επίσης και ο Παναθηναϊκός ήρθε ο προπονητής, αλλά θα πρέπει και εκείνος να μεταφέρει τι θέλει.
1: Πρόσεξε, θυμάσαι κάποτε η έρημος ήταν μπροστά για εμάς τους ΑΕΚτζήδες.
0: Ναι. Θυμάσαι ότι το έχω γράψει αμέτρητες φορές.
1: Ας την πέρασε ή κανένας άλλος 19 φορά. Εντάξει, όλοι εμείς. Τέλος πάντων. Φίλε, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Ο παίχτης έχει τρομερά νούμερα. Τρομερά νούμερα. Έτσι. Και σε πρωτάθλημα και σε Champions League και τα λοιπά. Είναι πρωταθλητής. Άρα παίρνεις ένα παίχτη που, όπως ο Μαρίν, θυμάσαι που είπε όταν ήρθε, είπε ότι εγώ ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι. Παίρνεις τέτοιας φιλοσοφίας παίχτη, εγώ πιστεύω. Και τι να πω, μακάρι να είναι υγιής το παιδί και να προσφέρει στην ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα ξέρεις που, στο χορτό.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και να λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα, δύο πράγματα. Ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο μια τρομερή παιχτάρα με 658 παιχνίδια στην Πρέμιερ, 903 παιχνίδια στην καριέρα του, 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 Champions League, 2 κύπελλα Αγγλίας, 1 Super Cup. James Milner λέγεται, φίλε.
0: Μια δυναμία μου.
1: Και εμένα, αφού ξέρεις τον. Τρελή παιχτάρα. Τρελή. Εργάτης όχι απλά πολυτελειάς. Τρομερός παίχτης. Και κάτι τελευταίο, αναφορικά με το Μουντιάλ, που είπε και ο φίλος εκεί ο Φουρνάρης από τα Γιάννα, εγώ ρε φίλε από Νότια Αμερική μόνο την Κολομβία βλέπω. Δεν ξέρω. Αυτή η ομάδα που έχει
0: κάνει. Μου έχει κάνει γύρω ότι μπορεί να φτάσει μακριά φέτος. Θα δούμε. Έχει και ένα φιλικό τώρα τα ξημερώματα. Αν θυμάμαι καλά, παίζει τα ξημερώματα φιλικό παιχνίδι.
1: Στα φιλικά δεν πολύ πάει καλά, αλλά ξέρει, στα φιλικά δεν κερδίζει.
0: Εντάξει, στα φιλικά δεν λένε τίποτα.
1: Το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελο το μουντιάλ.
0: Παίζει. Τώρα τα ξημερώματα πρέπει να δίνει. Όχι, έχει ένα IT, βλέπω Νέα Ζηλανδία.
1: Α δούμε, ποιο ωραίο, ρε. Έβαλε η κόλλα του πουλήσου, 15 εκατομμύρια. Και γενικά για το μουντιάλ, εντάξει, μόνο την ξέρει τώρα τη. Έτσι ποια ομάδα μου αρέσει, Ευρωπαϊκή, Ισπανία. Πιστεύω να παίξουν ωραία μπάλα και να το πάρουν. Αφού δεν είμαστε εμείς στο Μουντιάλ, στο Παρίσι Ισπανία. Τι να κάνουμε.
0: Κοίτα, εγώ λέω για την Πορτογαλία φέτος. Πολύ εξαρτάται από το τι θα κάνει ο.
1: Με τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να δεις, άμα τώρα δεν και καλά πρέπει ο Ρονάλντο να παίζει 90 λεπτά. Εντάξει, θα είναι θέμα.
0: Ναι, δύο ώρα, καλά το θυμόμουν. Δύο ώρα παίζουμε την Κώστα Ρίκα.
1: Το ρόστερ της Πορτογαλίας είναι απίστευτο, ρε φίλε. Απίστευτο. Παιχταράδες. Απίστευτο.
0: Όχι, η IT είναι αύριο. Καλά, εγώ έβαλα το αυριανό πρόγραμμα. Καλά, λέω. Κολομβία, Κώστα Ρίκα παίζει τώρα στις 2.
1: Εντάξει.
0: Και Καναδά στους Ουσμπεκιστάν. Το άλλο που σου είπα για IT είναι ξημερώματα Τετάρτης.
1: Πιέρο, Φράτσι, πιέρο. Λοιπόν, πέρα για το Μουντιάλ, σου λέω. Ευρώπη.
0: Με τη ρέντα που έχουν οι δικοί μας αυτόν τον καιρό, μπορεί και ο Πιέρο να βάλει 2-3 γκολ εκεί στο Μουντιάλ.
1: Φαντάζεσαι. Θα περάσει και τίποτα 32, τίποτα αυτά, να δούμε τίποτα τρελά πράγματα.
0: Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό και για το Μουντιάλ, αυτό που σου είπα, ευρωπαϊκή ομάδα βλέπω και εγώ. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, κάπου εκεί θα πέφτει. Και από Λατινική Αμερική, μόνη ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη, νομίζω, είναι η Κολομβία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά που σα
0: αγόρασα. Άντε, Χρυσάρα μου, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
2: Μανώλης από Μαρούς, τι κάνεις, Κώστα, καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου. Εγώ επειδή ήμουν και στην Πολώνια εκείνα τα χρόνια που ήταν, τον ζήσαμε από κοντά. Και ήταν στην ομάδα που ανέβασε την Πολώνια από τη Β' Εθνική, είχε έρθει από το Κάλιαρι που δεν είχε παίξει πολύ. Και ανέβηκε με την πανέβαση στην ομάδα μου την πρώτη χρονιά. Του Μαξί, επειδή βλέπω από σελίδες της Πολώνιας, στο παιδί μου στο διαδίκτυο και αυτά στα social.
0: Ναι, πολύ συγκινητικές, έχω διαβάσει και εγώ πολλά.
2: Έχει τρομερά συγκινητικά και ένα, επειδή το ήξερα κιόλας αυτό, πήγαινε και έπαιρνε ένα κοριτσάκι, τέλος πάντων που είχε καρκίνο, πήγαινε και το βλέπε συνέχεια, επειδή ήταν αγαπημένος της παίκτης και το είχε πάρει και στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι, ξέρεις, στην μέσα τα παίρνουν τα παιδιά και...
0: Ναι.
2: Και έφυγε και αυτό το κοριτσάκι, είχε φύγει νωρίτερα, τέλος πάντων. Μιλάμε για πολύ καλό παιδί και είναι τρομερό, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον κόσμο να μην ξεχνά, γιατί υπάρχει τώρα με τα social zoom αυτή την ανθρωποφαγία, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή βλέπεις, καταράσσονται παίκτες, γίνεται ένα χαμό. Είναι να σκρατήσουμε αυτό το θετικό, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι και με την εξωγηπαιδική τους προσφορά, ας πούμε, μένουν αγαπητοί και δεν ξεχνιούνται. Δηλαδή έχω δει άπειρα μηνύματα που μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Έχουν φύγει και άλλοι παίκτες. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, δηλαδή πάρα πολύ αγαπητός και αυτό εντάξει. Και αν ακούει και κάποιος δικός του, ας πούμε, τέλος πάντων να ξέρω ότι στην Πολωνία δεν το ξεχάσαν ποτέ. Καλά και από τον Μπάρι έχω δει κάποιους να γράφουν, αλλά στην Πολωνία δηλαδή εξωπραγματικά πράγματα, τρομερή αγάπη. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα να μιλήσουμε για αθλητικά, αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα μιλάμε, δεν αναγκείται να μαλώνουμε, να διαφωνούμε, να κάνει ο καθένας την πλάκα του τέτοια μέχρι ένα σημείο εκεί. Δηλαδή τώρα να λέμε για παίκτη, για το ένα και το άλλο. Εγώ να πω κάτι για τον μπάσκετ μόνο, mm-hmm. ότι επειδή βλέπω ότι σήμερα. Μάλλον λογικά ο Πίτερς θα τηρήσει τη συμφωνία που έχει κάνει με το Μιλάνο. Να πω ότι για μένα είναι καλή κίνηση και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει, ας πούμε, τι έκανε ο Πίτερς στο τέλος. Εννοείται ότι σαν Ολυμπιακοί τον θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και πάρα πολύ καλό παιδί, έτσι. Δεν είναι μόνο το πώς παίζεις, είναι και αυτό. Και όταν δεν παίζεις, να είσαι μέρος της ομάδας. Ήταν πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, πολύ ταιριαστός. Αλλά μπασκετικά, αν ισχύουν οι μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο, πιστεύω ότι θα ταιριάξει τον Μπαρζόκα να πάρει ένα διαφορετικό στυλ τεσάρι. Να μην χρειάζεται να τον κρύβει και αυτόν στην άμυνα όπως κρύβει τον Βεζένκοφ, ας πούμε. Δηλαδή, να, επειδή θα έχει σκορ τώρα και από τον Άσο, όταν θα παίζει σε σχήματα που θα παίζει ο Μοντέρο, θα χρειάζεται να αλλάξει λίγο το στυλ. Και κάτι άλλο
0: θα πάει σε ένα forward, από αυτό που καταλαβαίνω ότι λες, θα πάει σε ένα forward που θα είναι καλός στην άμυνα, θα είναι πιο δυνατό παιδί και λιγότερο σουτέρ.
2: Να μην χρειάζεται να το κρύβεις. Να μην χρειάζεται, το
0: να, μην χρειάζεται να είσαι ευάλωτος, παιδί, γιατί όντως και ο Πίτερς...
2: Σουτέρ σαν τον Πίτερς δύσκολα θα βρεις, έτσι. Αλλά ο Πίτερς, να ξέρουν και κάποιοι ότι υπάρχουν δύο είδη σουτέρ. Υπάρχει ο σουτέρ όπως είναι ο Βεζένκο, ας πούμε, θεωρητικά, άμα κάποιος κρίνει τον Βεζένκο τον Πίτερς, άμα πεις, ξέρεις κάτι, θα βαρέσει ένα Σολομόναχος τρίποντος. Ποιος θέλει να το βαρέσει, ο Βεζένκοφ ή ο Πίτερς? Οι 7 στους 10 θα πούνε ο Πίτερς, έτσι. Mm-hmm. Αλλά με άμυνα πάνω του, οι 9 στους 10 θα πούνε ο Βεζένκοφ. Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ μπορεί να σουτάρει και πιο γρήγορα και πιο ψηλά και έχει και μια κίνηση να τραβηχτεί πιο πίσω.
0: Είναι η κίνηση μηχανική που έχει με το catch and shoot, δηλαδή η μηχανική του shoot που έχει είναι αυτού του είδους.
2: Ναι,
0: που τον διευκολύνει περισσότερο.
2: Γενικά πάει σε πιο... θα παίξει πιο ομαδικό μπάσκετ, ρε παιδί μου. Πάει σε... θα χαμηλώσει νομίζω και λίγο το budget του, αλλά θα πάει σε πιο στοχευμένες κινήσεις. Κοίτα, ο Πίτερς έκανε τρομερό step-up με Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν είναι μόνο... λένε κάποιοι είναι stretch four, ας πούμε, που στάρει με τον Μπαρτζόκα. Οι περισσότεροι πόντοι που βάζει είναι από κοψίματα και από ποσταρίσματα, τα οποία είναι μέρος του παιχνιδιού του. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
0: Μα στο Final Four έβγαλε μια πτυχή την οποία δεν τη βλέπαμε συνήθως. Δηλαδή πήγαινε στο low post πολύ. Τα πρώτα σουτ που εκτέλεσε ήταν δίποτα, αν θυμάσαι, και με ποστάριζε.
2: Ναι. Κοίτα, στο ποστάρισμα, άμα έχει κοντύτερο παίκτη, μη αθλητικό, όταν θα γυρίσει και γυρίσει καλά, θα τη βάλει πάντα τρομερή αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, ναι. Μα γι' αυτό και τα ποσοστά του ήταν τέτοια στο Final Four που έχασε ένα σουτ και μια βολή και σαν δύο παιχνίδια.
2: Εντάξει, παίζουν ρόλο βέβαια και τα ματσαρίσματα.
0: Ακριβώς, ναι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αν είχε κάποιον άλλο αντίπαλο προφανώς θα ήταν πιο δύσκολο.
2: Ναι,
0: αλλά...
2: δηλαδή δυσκολεύεται, δηλαδή φερπίνει. Αν ήταν ένας παίκτης, ένα γκάρ τύπου Διαμαντίδη, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να το ποστάρει, καταλαβαίνεις. Ενώ Βεζένκο...
0: είναι ένα παίκτη που έχει διαγράψει, Μανώλη μου το λες πολύ σωστά, να σου πω εγώ με δύο λόγια. Είναι ένα παιδί που έχει διαγράψει την πορεία του. Είναι πολύ δύσκολο για έναν παίχτη, σπουδαίο παίχτη, γιατί μην ξεχνάμε και το ρόλο που είχε στη ΔΣΕΚΑ Μόσχα. Δεν είναι ένα παίχτη που το γνώρισαμε στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, όχι.
0: Ένα
2: όχι.
0: Παιδί που βάζει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα και δέχεται να παίξει 13 λεπτά, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλο με άλλο χαρακτήρα να σου προκαλέσει ως και πρόβλημα.
2: Ναι, εντάξει, θέλει το να παίξει. Αυτό όλα, εντάξει, πρέπει, να παίξει.
0: Θεμητό είναι. Δηλαδή, για όνομα, κάποιες φορές είναι καλύτερο να χωρίζουν οι δρόμοι δύο πλευρών, ας πούμε. Με τον καλύτερο, με τον ιδανικό τον τρόπο.
2: Αυτό,
0: δηλαδή θα φύγει.
2: Αυτό που είπες ακριβώς ότι.
0: Το παλικάρι θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης, ό,τι και να γίνει στους τελικούς. Θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να φύγει. Και έχοντας κάνει, κατά τη γνώμη μου, το είπα και την ημέρα που έγινε και ο τελικός. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Σίγουρα και ο Φουρνιέ είχε τεράστιο. Είχε τεράστιο συμβολίο ο Φουρνιέ, γιατί τράβηξε τον Ολυμπιακό όσο δεν τραβούσαν οι άλλοι.
2: Το μέγεθος δυσκολίας των πραγμάτων που κάνει ο Φουρνιέ είναι πολύ μεγαλύτερος από
0: το κατανοώ. Εντάξει, αυτό είναι το γούστο του καθενός. Εγώ δεν θα πω ότι ξέρω, έχω δίκιο εγώ ή έχεις δίκιο εσύ και
2: ναι,
0: τα αυτό είναι γούστο. Καθαρά είναι το πόσο. Ήταν
2: στους δύο. Όλοι λένε τα στατιστικά, δηλαδή το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι με βάση τα στατιστικά, ούτε λέω ότι είχε περισσότερο αξιολόγηση ο Πίτερς.
2: Σεβαστή γνώμη. Εγώ λέω βάσει το περίγυρος, όλοι λένε έχασε ένα σου το Πίτερς, πώς είναι δεδομένο δηλαδή, Final Four. Φέρει πίνω ο Παπα-Νικολάου
0: εγώ
2: στο
0: πρώτο φάινανσο
2: του Ολυμπιακού δεν είχε χάσει σούτ, αλλά...
0: αναγνωρίζω και
2: μόνος.
0: Το γεγονός ότι εκεί που δεν τραβούσε κανένας από τον Ολυμπιακό τον κράτησε μόνος ζωντανό Φουρνιέ, δεν το... αυτό σου είπα.
2: Ίσως ναι, είναι και το μέγεθος δυσκολίας, τα τρίποντα και αυτά τα στατιστικά είπα, είναι εντάξει, είναι για τους νεομαθείς, όπως λέγω, έτσι τερνετάκιδες, δεν υπάρχει... το τρίποντο δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι βολή, ελεύθερη βολή, που και πάλι και εκεί υπάρχει κάποια διαφορά. Δηλαδή είναι άλλο σουτάρι, το τρίποντο του Μάτζαρη, αν θυμάσαι, είναι διαφορετικό από το τρίποντο του Σπανούλη. Το τρίποντο του Σπανούλη είναι σε κλάσματα δευτερολέπτων που θα του δώσει άμυνα και θα σουτάρει ή με το step back, ενώ του Μάτζαρη είναι επειδή η άμυνα θα έχει προσαρμοστεί πάνω στο Σπανούλη και θα το σουτάρει spot μόνος του. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να διαβάσει ένα στον Μάτζαρη, σε βάλε 4 στα 4 τρίποντα και ο Σπανούλη είχε 3 στα 8. Δεν είναι τα ίδια τα τρίποντα. Δεν παίρνουμε σε ένα μηχάνημα και βαράμε. Αυτά είναι 10 του νέου, α πούμε, που ασχολούνται με τον μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Το Μιλάνο έχει κάνει μια τρομερή προσθήκη. Πήρε βοηθό προπονητή τον Μάρκο Ραμοντίνο, ο Ποέτα. Επειδή έχω ζήσει για λίγο, αλλά σε εκείνη την περιοχή είναι από την Πατυπάλια, είναι κοντά στο Σαλέρνο αυτή η περιοχή. Η οποία μπορεί κάποιοι να το ξέρουν, δεν έχει μεγάλες ομάδες, αλλά αυτοί που ασχολούνται εκεί με τον μπάσκετ παίζουν πάρα πολύ καλούς προπονητές. Και ο Μάρκο Ραμοντίνο είναι από το Αβελίνο, που είναι δίπλα, ρε παιδί μου, θεωρητικά είναι κοντά. Και είναι πρώτος προπονητής, δηλαδή προπονητής για μεγάλη ομάδα, τον πήρε σαν βοηθό, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω αυτό το Δήμο θα κάνει επιτέλους το Μιλάνο για τις σωστές κινήσεις.
0: Όταν πας να φτιάξεις μια ομάδα όπως το περιέγραψες πριν από λίγο, μια τέτοια είδους ομάδα, θες και όλο το team το προπονητικό να είναι.
2: Όλο εννοείται. Να είναι και να ταιριάζουν κιόλας, έτσι, να έχουν μια σωστή χημεία. Και γι' αυτό εγώ επιμένω, για αυτό το λέω για τους φίλους Ολυμπιακούς, όλα θα τα δούμε βέβαια στο κήπο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, το χώλο όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, το είχα πει και στον αντίπα, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος ψηλός που έχουμε πάρει ποτέ. Γιατί το παιδί, όχι μόνο επειδή δεν μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα που ήταν ορατά στην αρχή στην άμυνα, επειδή πήγαινε πάνω κάτω χωρίς έναν κάποιο σαφή προσανατολισμό. Και είδαμε ότι με τον Μπαρτζόκα, όχι μόνο βρήκε ρόλο, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι πήρα τον Παναγιώτη Φασούλα, ας πούμε, σε τέτοια φάση.
0: Το δούλεψε πάρα πολύ. Ο Χόλ είναι μεταμορφωμένος, δηλαδή άλλος Χόλ ήταν όταν τον έβλεπε π.χ. στην Μπασκόνια.
2: Ναι, και άλλος τώρα.
0: Και άλλος τώρα. Είναι η μέρα με τη νύχτα σε ό,τι αφορά τη γνώση του χώρου, του πώς πρέπει να κινείται στο χώρο, πώς πρέπει να αμήνεται στα κοψίματα, πώς πρέπει να αλλάζει, πώς πρέπει να πηγαίνει. Όλα αυτά. Και αν θυμάσαι, ήταν πολύ, πολύ επιρρεπής. Ο Χόλ φορτωνόταν πολύ εύκολα με φάουλ, εγώ θυμάμαι.
2: Με φάουλ, ναι, γιατί δεν ήξερε πότε να πάει να παίξει άμυνα ψηλά, πότε να παίξει χαμηλά. Ενώ τώρα βλέπεις, ξέρει, έρχεται πάντα σαν δεύτερος κυρίως, καλύπτει το χώρο, δηλαδή τον έχει εξελίξει. Εκεί θέλω να πω σε ένα φίλο πριν που τον ακούω συχνά και είναι πάρα πολύ έτσι ωραία να τον ακούσει, ρε παιδί μου, ένα φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε για τον Άταμα, άμα πάει στην Μπαρτσελόνα θα πάρει κούπα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι μπασκετικό, δεν είναι γενικά αθλητικό να συγκρίνουμε τους πάντες με την κούπα. Δηλαδή παίρνουμε κούπα, είμαι ο καλύτερος προπονητής, δεν παίρνω κούπα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή έχει 20 ομάδες Ευρωλίγκα. Αν εγώ βγω και πω ότι και 20 είναι άσχετοι, θα έχω 19 στα 20 επιτυχία με βάση το ποιος θα πάρει την κούπα. Έτσι.
0: Σωστό, έτσι όπως λοιπόν, λέμε.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Η κούπα παίζει ένα μικρό ρόλο. Ο Μπαρτζόκας, το μυστικό του, ποιο είναι ότι έχει παίξει σε όλη την καριέρα πολλά διαφορετικά στυλ μπάσκετ. Ενώ ο Αταμάν που εγώ τον παρακολουθώ από όταν ήταν στη Σιένα και μετά είχε έρθει στην Πολόνια και τέτοια, παίζει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, guard με score, να μην έχουμε πολύ παρέμβαση. Στην άμυνα να κάνουμε heads out για να μην κουράζουμε τα guard που έχουν score, ώστε να φεύγει, να μην χρειάζεται να μαρκάρουν. Είναι πολύ απλοποιημένο. Όταν βέβαια το κάνεις στο ψηλό επίπεδο, όταν το κάνεις σε χαμηλότερο επίπεδο δεν κέρδισε. Όταν πήγε στην FES που έχει ένα budget τρελό στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κερδίσει ότι είναι ο super wow ή όταν τώρα που δεν κερδίζει ότι είναι ο άχρηστος, κάπου στη μέση. Αλλά σαν μπάσκετ δεν έχει δείξει κάτι το διαφορετικό. Ενώ ο Μπαρτζόκας έχει αλλάξει, έχει παίξει αυτό που έπαιζε ο Άταμαν, έχει παίξει μπάσκετ στυλ Μεσίνα, έχει παίξει μπάσκετ αποστάσεων στυλ Λομπράντοβιτς με pick and roll, τώρα παίζει το δικό του μπάσκετ. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον προπονητή με τον άλλο. Ένας προπονητής διδάσκει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι όπως είναι ο Πέδρο Μαρτίνες. Ο Πέδρο Μαρτίνες δεν πήρε τίποτα και δεν ξέρω αν θα πάρει μέχρι το τέλος χρονιάς. Αλλά το μπάσκετ που έπαιξε είναι ένα πρωτοποριακό. Μετά από 20-30 χρόνια.
0: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, εγώ που είμαι και φίλος μου αλήθεια και στο ποδόσφαιρο και την παρακολουθώ και στο μπάσκετ όσο μπορώ. Δηλαδή όταν έχει πέσει.
2: Αν μπορεί, να ζητήσω μια χάρη μόνο για τον Μάριο, αν μπορεί ο Ιχολίπτης και έχει να βάλει ένα κομμάτι του Λούκα Καρμπόνη. Το Λαμία Τσιτά που είναι για την Πολόνια και
0: δεν
2: να το
0: ξέρω αν το έχουμε, πρέπει να είναι μέσα στον υπολογιστή. Αυτά είναι πράγματα.
2: Πρέπει να το έχει, ναι, κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Και δεν το ξεχνάμε το Μάριο με τίποτα. Γεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλά, τι έγινε, πώς είσαι.
3: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, καλά.
0: Έπαιξα ένα περίεργο στιγματάκι σήμερα. Λέω θα με πάρει ο Χρήστος να του πω έτσι τον πόνο μου. Κάτι βγήκε, γιατί παίζω εγώ με πολλαπλά σημεία και τα λοιπά και κάτι. Είχα παίξει τα φιλικά εκεί, έπαιξα την Τουρκία 2,5-3,5.
3: Ναι, να σου πω και εδώ, ναι.
0: Έβαλα τη Σλοβακία, πέρασε το 98 over, μόνο αυτό είχα μόνο του. Και πλακώθηκε και έπαιξα τη Σουηδία over 2,5 goal 3,5 και πήγα και έπαιξα και τα corner. Βγήκε όμως, τουλάχιστον τα goal βγήκανε, ναι. Τα corner δεν βγήκανε. Και είχα και το μπαράζ στο Ρουμάνικο, το οποίο το είχα goal ξεχωριστό και over ξεχωριστό. Μου βγήκε το over τουλάχιστον στο τέλος. και κάτι κάναμε.
3: Εγώ έπαιξα μια τετράδα έτσι, Νορβηγία, Σουηδία, ντόπιασα δηλαδή, γκολ-γκολ, την Τουρκία over, την Αυστρία που μου κάνει παραγγελία με κόκκινη κάρτα άσο και την Σλοβακία.
0: Την Αυστρία, φίλε, δεν ξέρω, επειδή η Τινησία είναι ομάδα, ξέρεις, που δεν τρώει εύκολα. Ναι. Λέω άσυνα, δεν την έμπλεξα εκεί, γιατί εγώ είμαι ο Βεράκιας και δεν την έμπλεξα.
3: Όχι, δεν έμπλεξα άσο αυτή και με γλίτωσε η Σλοβακία στο τέλος με όμπερ και εμένα. Μια τετράδα την έπαιξα, δεν έπαιξα ένα δεκάλικο, πήρα ένα σαντάρι, εντάξει, έτσι, για να...
0: Εντάξει,
3: για να...
0: αυτές τις μέρες που δεν έχει τίποτα, μια χαρά είναι, τι μεροκάμα.
3: Για τον παγκόσμιο να σου το... Εγώ θέλω να παίξω μάλλον τη Γαλλία, δηλαδή λέω να παίξω, αλλά φοβάται αυτό το Μπαπέ που είναι, δεν έχει πάρει τίποτα, ρε παιδάκι μου. Αλλά έχει, δηλαδή, οι παίκτες που έχει
0: η Γαλλία. Αυτό δεν πάρει, φίλε, το 18 ήταν που το πήρε πρωταγωνιστικό.
3: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, το ξέχασα. Ναι. Οι παίκτες που έχει η Γαλλία τώρα είναι... Και πώς έχει αφήσει πίσω, δηλαδή... Αυτό λέω να παίξω τώρα και θα βρω και τίποτα αλλά... και να σας ακούσω και λίγο στην Κολομβία να το παίξω δηλαδή και να το κάνω ένα κασάρο να πάει λίγο μακριά. Δεν έχω μελετήσει τίποτα. Τίποτα αυτό να βγουν και οι ομάδες και τα γκρουπ και τέλεια και να δω. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά.
0: Mm-hmm.
3: Εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει αυτά τα δύο... τον Τζάπρα με τον Βίγκο, πώς το λέει, Βίγκο δεν πω...
0: Το Βίγκο, ναι, το αριστερό μπακ του...
3: Ναι, ναι.
0: Του Λουαδιακού.
3: Και έρθει και ο Αθανασίου που πάει πίσω. Από μπακ θα είναι καλός Ολυμπιακός, νομίζω. Τώρα το Ροντινέι και το Γκαρσία, που θέλει να τους κρατήσει ο Μπερτινίμαν, για δεύτερο τρίτο, νομίζω είναι καλά κάνει για δεύτερο τρίτο. Και όχι για βασική ενδεκάδα. Και από εκεί και πέρα... Ο Φορτούνης έχει υπογράψει, λέει. Ο Ποντές δεν ξέρω τώρα. Με τη χρονιά που έκανε, λέει, δεν πήγε στην προετοιμασία. Είμαι 50-50 να μπει, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τώρα αυτό το παίκτη που παίρνει για είναι καλό, λένε.
0: Ναι, είναι σημαντικός παίκτης. Βγάζει ασίστ, βάζει σκοράρι. Ναι. Παίζει με το ανάποδο πόδι στη δεξιά πλευρά.
3: Ναι,
0: με το ανάποδο πόδι στη δεξιά πλευρά, καλά το είπα.
3: Εντάξει, κινήθηκε γρήγορα η Άκη, μάλλον έχει πρόγραμμα, έχει κάνει προετοιμασία από ό,τι φαίνεται καλή. Το Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα, αυτό με τον καινούργιο προπονητή με 10 παίκτες και τέτοια, δεν ξέρω πώς θα πάει η δουλειά. Το ΠΑΟΚ, εκεί έχουν άλλα...
0: Εκεί αλλά θέλει πολύ δουλειά τώρα στο οργανωτικό κομμάτι και στη διοίκηση τώρα ο ΠΑΟΚ και φυσικά αυτό φέρνει και καθαρίσει στο...
3: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Στο κομμάτι του σχεδιασμού των μεταγραφών.
3: Από Βραζιλία, Αργεντινή βλέπεις τίποτα να πηγαίνει και καμιά ψηλά...
0: Εντάξει, Αργεντινή δεν μπορεί να με την ξεγράψει. Την Βραζιλία δεν είναι ένιγμα, να σου πω. Δεν λαμβάνω υπόψη τώρα τα φιλικά, έβαλε 6, έβαλε κτλ. Οι Βραζιλοί είναι με τα φεγγάρια τους.
3: Ακριβώς, με τα φεγγάρια τους και τέτοια. Τώρα στο τελικό νομίζω ο Ολυμπιακός θα το πάει το πρωτάθλημα. Θες εύκολα, θες δύσκολα, νομίζω θα το πάει το πρωτάθλημα. Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Παίζει καλό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα νομίζω. Και οι παίκτες του Αταμάν και αυτά. Θα το παίξω δηλαδή, θα παίξω εκεί τώρα ο Ολυμπιακός, παρόλο που δεν παίζω ποτέ την ομάδα μου, ούτε στο ποδόσφαιρο. Είχα παίξει την ομάδα μου και έπιασα ένα στιγμα χρόνια τώρα και το θυμάμαι, το έχω το κουπόνι για αυτό, πληρώθηκα πολύ καλά λεφτά δηλαδή, το έπαιξα για να το χάσω. Η Λίβερ μου να κερδίσει 3-1 και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή θα βάλουμε ένα γκολ, πώς αποκλειζόμαστε με 3-1. Και έπιασε αυτό το στοίχημα, ρε παιδιά.
0: Με τον γκολ του Τζέραρ τότε.
3: Ναι, με τον γκολ του Τζέραρ. Και με τον Μπάγκεβι που του έλεγε ο Τζοβάνι κάνει μια αλλαγή. Βασίλη αριστερά είχε πάρει όλο το κέντρο η Λίβερ. Το θυμάμαι τώρα αυτό το αγώνα από τον γκολ του Τζέραρ. Και θυμάμαι και μια συνέντευξη με τον Τζέραρ που είχε χάσει το πρωτάθλημα η Λίβερ τότε που είχε αυτή που τα αυτοκίνητο και τέτοια. Είναι επιχειρηματικά πράγματα το ποδόσφαιρο, μου αρέσει πολύ δηλαδή το ποδόσφαιρο και τέτοια. Με την Άθενα, προχθές άκουγα, είχα βάλει την τηλεόραση και άκουγα σένα την μετάδοση. Περίμενα ένα κουπόνι άστρο και όμως 1,5 μπαρί και πάω το πρωί στο πρακτορείο και λέω, και δεν μου είναι cash out, είχα πιάσει το Ολυμπιακό με το ΠΑΟΚ πριν τρεις μέρες στο μπάσκετ, το
0: Παναθηναϊκό. Θυμάσαι με ποιον παίχτη τότε εκείνο το μάτς με τη Λίβερπουλ, είχε γίνει χαμός που έπαιξε εκείνο το μάτς.
3: Ναι, το...
0: Με το Ρέζιτ.
3: Ναι, ακριβώς, ναι, που ακριβώς το Ρέζιτ. Γι' αυτό σου λέω με το Πάγκερ, που κοιμήθηκε ο Πάγκερ, γι' αυτό σου είπα. Και λέω, περιμένω αυτό και εγώ με την 1,5 παρή και είμαι την Κυριακή το πρωί στο πρακτορείο και παίζω 2 χ, χ και γκολ γκολ. Και λέω να παίξω και χ και γκολ γκολ την παρή. Λέω, άμα δεν πιάσω και εγώ 1,5, άμα πιάσω τα χ. Και έχουν περάσει τα χ το μεσημέρι και περιμένω και χ και γκολ γκολ την παρή. Και έπιασα αυτό που μου είναι παραπάνω. Άμα είναι να σου δώσει λεπτά. Και μετά να καλά, Κωστάκη.
0: Πού μπορεί να πέσει καλά.
3: Κατά τα άλλα, είσαι καλά, όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, πότε γίνεται για τέτοια Sport FM.
0: 8.
3: 8 Ιουνίου.
0: Ναι, την άλλη Δευτέρα.
3: Εντάξει. 8 Ιουνίου του 86 του...
0: Του 96.
3: Του 96. 8 Ιουνίου του 88 έπαιξε στα δουλειά μας στο νοσοκομείο. Κύριο 39 χρόνια. Τα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και του χρόνου μου, άμα δεν μας λέει όλα καλά, θα βγούμε σε σύνταξη. Λοιπόν, χάρηκα το Κωσάρα, τώρα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Λογάδες.
0: Πάμε σε time out και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία τελευταίο ημίωρο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 25 πριν από τους 2 πήγαμε στο FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, όπως μιλάω στο μικρόφωνο και στο 2195-99-283-4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Έλα ζωή μου, τι έγινε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καταρχάς συλληπιτήρια στην οικογένεια του οικονόμου. Τι να λέμε, πάει ένα νέο παιδί. Από εκεί και πέρα, χειρότερο τελικό δεν έχουμε δει. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτός ο τελικός.
0: Τα πάμε για το Σάββατο, νομίζω ότι ήταν απογοητευτικό σαν εικόνα το παιχνίδι.
1: Κώστα, ήθελα λίγο τώρα, πώς τυχαίνουν τώρα τα, αν και είναι νωρίς, το ταμπλό του Μουντιάλ.
0: Εντάξει, αν το έχεις μελετήσει, να σου πω, φίλε. Τι να σου πω, τώρα να πιθανολογήσουμε ποιος θα πάει με ποιον και τα λοιπά, γιατί είναι και το θέμα με τους 8 τρίτους που θα πάνε πλέον για να είναι 32.
1: Ναι.
0: Οπότε, είναι, να σου πω, αν λέγαμε για δεύτερους μόνο και το υπολογίζαμε ότι θα πάνε αυτόν με αυτόν πρώτο ζευγάρι και τα λοιπά, okay, να το υπολογίσεις. Τώρα είναι το... Είναι τόσοι συνδυασμοί που δεν μπορεί να κάτσει να κάνει υπολογισμό τώρα με 8 ομάδες που μπορούν να βγουν τρίτες.
1: Κατάλαβα.
0: Πώς να σου πω, δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει το επόμενο σταύρωμα. Και σου ξαναλέω. Γιατί το συζητήσαμε και το κουβεντιάσαμε και το Σάββατο. Θυμάσαι ότι στο Euro, που είναι πολύ πιο περιορισμένος ο όγκος των ομάδων. Πάλι. Πέσαμε πολύ έξω στο πώς υπολογίζαμε ότι θα πάνε οι όμιλοι στην κατάταξη. Οπότε και εκεί δεν...
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Υπήρχαν πολλές διαφοροποίησεις από αυτό που περιμέναμε. Εκεί αν θυμάμαι καλά ήταν 24 και δηλαδή στην ουσία στην πρώτη φάση αποκλείστηκαν 8 ομάδες.
1: 8 ομάδες.
0: Για να γίνει 16. Οπότε ο πρώτος γύρος ήταν, τι να σου πω τώρα...
1: Η έκπληξη που αποκλείστηκε στον Όμιλο τότε ήταν η Κροατία.
0: Ναι. Εντάξει. Με βάση το βάρος και τα επιτεύγματα μάλλον των προηγούμενων ετών, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν μια ομάδα με μεγάλους παίχτες πλέον και ηλικιακά. Τώρα όταν πας να κάνεις όμως εκτίμηση σε αυτό, δηλαδή θα πρέπει να κάτσεις μια ολόκληρη μέρα και μπορεί και παραπάνω, να κάτσεις να μελετήσεις, ας πούμε, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και πάλι θα τρελαθείς. Δηλαδή, μετά από κανένα τρίωρο βλέπω να βγαίνεις κουδούνι. Να έχεις κάτσει να τα βάλεις κάτω, ότι μπορεί αυτός να παίξει με αυτόν και εκείνος μπορεί να παίξει με τον Τάδε και ο άλλος με τον Δίνα και πώς θα το βγάλεις αυτό το πράγμα.
1: Κατάλαβα τι λες, να είναι σε κάτω χαλάνο. Πάντως είδα λίγο χτες τη Γερμανία, Κωνσταλλή εικόνα είχε, δεν είχε για άσχημη εικόνα.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ αυτό που είδα σήμερα και χωρίς Χάλαντ ήταν η Νορβηγία, ήταν εντυπωσιακή, φίλε.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή. Μα στο είχα πει και την άλλη φορά, μια άλλη φορά.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μου το έχεις πει για την Νορβηγία. Πάρα πολύ καλή.
1: Στο είχα πει ότι έχει παίκτες, δηλαδή έχει γίνον γειτονούσα το Μαρβινό.
0: Ναι, σου λέω ότι είναι φοβερή ομάδα. Θα κάνει. Δηλαδή, αν έχει αυτή τη φόρμα στο Μουντιάλ, τι πας, τη Σουηδία δηλαδή θα μπορούσε εύκολα το ημίχρονο, επειδή το έχει το όνομα Start, θα μπορούσε το ημίχρονο να είναι 5-0 άνετα.
1: Ναι.
0: Το 3-0 ήταν και τιμητικό για τους Σουηδούς.
1: Ναι. Η Σουηδία κατά τύχη ήρθε εδώ. Η Σουηδία, όσο που κάτι εγώ, η Σουηδία, αν δεν είχε παίξει έτσι όπως ήταν με την Πολωνία μέσα στη Σουηδία, και είχε πάει, θα πήραν να παίξουν με την Αλβανία, αμφιβάλλω να τα είχαν σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν τυχεροί λόγω ότι όπως είχαν έρθει.
0: Ναι, ότι πετάξαν έξω οι Πολωνοί τους Αλβανούς, γιατί οι Σουηδοί στην Αλβανία μέσα. Και εγώ δεν τους έβλεπα.
1: Έτσι. Δηλαδή. Ήταν έτσι το τέτοιο. Ότι οι Σουηδοί παίζανε με τους Ουκρανούς σε ουδέτερο. Και η Πολωνία με τους Αλβανούς στην Πολωνία. Αν η Σουηδία παίρνει.
0: Αν είχε περάσει τελικό Αλβανία-Σουηδία, δηλαδή το ένα μπαράζ, ας πούμε, ήταν η Αλβανία-Σουηδία, ναι, και παίζανε στην Αλβανία, θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Σουηδία.
1: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σου λέω, την έφερε η τύχη ότι το παιχνίδι το έδωσε εντός
0: έδρας. Ναι, δεν έχουν σχέση οι δύο ομάδες. Δηλαδή, η μέρα με τη νύχτα. Από αυτό που είδα σήμερα, ήταν σοκαριστική διαφορά.
1: Εδώ ήταν σοκαριστική διαφορά.
0: Και χωρίς Χάλαντ, δηλαδή το μάθανε για 5 γκολ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο για 5.
1: Η Νορβηγία έχει σοκαριστική διαφορά με την Ιταλία. Με την τρίτη ομάδα σε κατακτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η τρομερή ομάδα. Και πάντα η Νορβηγία εμένα. Εγώ θυμάμαι την Νορβηγία, Κώστα, το θυμάσαι και εσύ. Το 90.
0: Και με αυτό κλείσε η ζωή μου, γιατί. Εντάξει, ήταν το τριμμένο τώρα για να πάμε και παρακάτω.
1: Λόρεντ Σόλσκερ, θυμάσαι που είχε, και είχε έρθει και εδώ, είχε κερδίσει.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα που λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Έχει και καλούς ατομικά παίχτες, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Αυτά, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστας από Ζωγράφου.
0: Γεια σου Κωστή, να σε καλά φίλε.
2: Και εσύ. Μου κακοφάνηκε στο τελικό το Champions League που κέρδισε κόρνερ η Arsenal στο...
0: Και δεν άφησε να χτυπηθεί.
2: Όχι, ο διαιτητής είχε πρόθεση να αφήσει να χτυπηθεί.
0: Ότι ο Σάκα πήγε και έκανε μισό λεπτό να πάει και του λέει στο τέλος αγανάξει ο διαιτητής και του λέει άντε πάμε να φύγουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν μέτρησε το κόρνερ, γιατί αν δεν χτυπηθεί το κόρνερ δεν στο μετράει στο στοίχημα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει στοιχηματικά, αλλά αυτό δείχνει νοοτροπία, ξέρεις, μικρής ομάδας.
0: Και εμένα αυτό με πείραξε πολύ και τώρα, γιατί το είπα επειδή έκανα το μάτς από εδώ, λέω ότι ο διαιτητής του λέει παίξε. Δηλαδή του δείχνει, ρε παιδί μου, ότι πήγε να το χτυπήσει. Αν δεν είχε πρόθεση να χτυπηθεί το κόρνερ, θα έλεγε με τη μία ότι με το που βγήκε η μπάλα θα έλεγε παιδιά τέλος. Και πας μπαγάσα, μην πω την άλλη λέξη, και κάνεις να πούμε 30 δευτερόλεπτα, ενώ ξέρεις ότι έχει λήξει, έχει εκνεύσει ο χρόνος. Και πας και μου κάνεις μισό λεπτό, 40 δεύτερα και κάνεις και κοιτάς την μπάλα. Αγανάξει και ο διαιτητής λέει αφού δεν θες να το χτυπήσεις, πάμε να φύγουμε.
2: Έτσι έγινε. Και τα κόρνερ είναι η δύναμή σου, αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Και ήταν και το πρώτο που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο που θα είχε κερδίσει η Arsenal.
2: Ναι.
0: Και δεν χτυπήθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για να δεις ότι αυτό, κάποιοι παίχτες μπορεί να είναι ποδοσφαιρικά σπουδαίοι. Αλλά ρε φίλε, καμιά φορά το τι έχουν μέσα στο μυαλό τους δεν μπορείς να το καταλάβεις με τίποτα. Okay. Δηλαδή, γνωρίζεις ότι η ομάδα σου έχει πάρει τόσα πολλά γκολ από τα κόρνερ, η ομάδα σου είναι μπροστά στο σκορ 1-0 και είναι μια κατεβασιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνει επίθεση ο άλλος, γιατί μόλις απομακρυνθεί η μπάλα από την άμυνα θα το λήξει.
2: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: δηλαδή να βγει κόντρα ο αντίπαλος να το αφήσει. Και δεν πας να χτυπήσει το corner, ρε φίλε. Και εμένα μου έκανε όχι άσχημη εντύπωση. Μου προξένησε έτσι ένα ανοίκτο, ας πούμε. Λέω αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Τι κακό είναι αυτό.
1: Και εγώ ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να φύγω με το που είδα αυτό. Λέω, τι να δω τώρα.
0: Και δεν είναι το στίγμα, εγώ δεν είχα παίξει καν το τελικό. Δεν ασχολήθηκα να σου πω ότι τσαντίστηκα, ας πούμε, που δεν χτυπήθηκε το corner ή δεν το μέτρησε κτλ. Αλλά είναι, δείχνει πολύ κακή νοοτροπία, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία που τα λες, αλλά είσαι ωραία. Και αυτό είναι το τελικό. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά έχω δει τον Γιάνγκουσιτς. Mm-hmm. Ο Κροάτης, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον είχα δει που μπήκε αλλαγή σε ένα παιχνίδι. Εσύ, αυτός έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα.
0: Είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, έχει τεχνική κατάσταση και είναι δυνατό να μην... Να με πάρει ευκαιρίες.
0: Δεν τον έβλεπε ο Μπενίτης, να σου πω τώρα. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα στηρίξει πολύ το συγκεκριμένο project, το συγκεκριμένο παιδί. Να δούμε.
1: Με έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό. Εγώ το λέω σαν ποδοσφαιρόφιλος.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αφού μιλήσω τους Ολυμπιακούς, αλλά εντάξει, απορία προκάλεσε πολλούς ανθρώπους αυτό.
1: Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για το Στρακώσα, ότι ήταν βασικό. Πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ φέτος.
0: Πάρα πολύ. Για μένα ο MVP της ΑΕΚ. Δηλαδή, πολλοί λένε ο Πινέδα και τα λοιπά, αλλά παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσο καλά και να πάει ένας παίκτης μέσα, αν ο τερματοφύλακάς σου, δεν λέω εντάξει, ένα μικρό ντεφορμάσμα μετά τον Μπαράζ που λέγαμε πριν με το Ζόη, επειδή είχε λίγο ευθύνη στα γκολ που δέχτηκε η Αλβανία από την Πολωνία. Εντάξει, τον πήρε λίγο από κάτω. Είναι ένα παιδί. Αλλά το ότι στάθηκε τόσο καλά και έκανε όλα αυτά τα πράγματα φέτος για την ΑΕΚ, για αποκρούσουμε τα απέναντι σε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Γιατί ήμουν με ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ τον Αύγουστο, βλέπαμε Άντερ Λεκτάεκ. Και αν δεν ήταν ο 300, θα ήταν 3-0 στο.
0: Στο μισάω. Στο 20 άλλο. Και μπορεί και στο 20 άλλο. Ναι, ναι.
1: Αυτά, ρε, συγχάρηκα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι, Λαχιλιαμ, τι έγινε.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα, ρε, κανείς.
0: Είσαι καλά.
2: Όχι, δεν είμαι καλά σήμερα. Ενοχωρήθηκα πάρα πολύ, Κώστα, σήμερα. Συγγνώμη για τους συνακροατές μου. Το παλικαράκι μας το Μάριο. Χωρίθηκα πάρα πολύ. Μάριος, αν με επιτρέπεις να πω ένα πράγμα, Μάριος ήταν μέλος της, για μένα, έτσι, για μένα, της τελευταίας ελληνόφωνης ΑΕΚ, η οποία πέτυχε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα μέρος το ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, το παδί της ΑΕΚ πηγαίνουν σήμερα στη Φιλαδέλφια και καμπαρώνουν αυτό που καμπαρώνουν, το οφείλουν και σε αυτά τα παιδιά. Και σε αυτά τα.
0: Καλά κάνεις και το λες. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Με την έννοια ότι έδωσε και την ψυχή του και με τη Celtic και με τη
0: Βίντι.
2: Και με τη Βίντι. Ήταν αποφασιστικός παράγοντας ώστε να πάρει την πρόκριση ομάδα, εκτός ότι την ανέστησε ψυχολογικά. Ας πήγε στον όμιλο όπως πήγε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει, αλλά εντάξει, για εκείνη την ομάδα δεν είχε εκείνη την εποχή. Ανέστησε την ψυχολογία της και πάνω απ' όλα πήρε ένα αποφασιστικό boost για να γίνει και το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, όπως αποδείχθηκε και μετά, και κατά τη ρίση του ηγέτη της τότε, έτσι, ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, που ήταν αποφασιστικά κιόλας για να γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Οπότε σε όλη εκείνη την ομάδα, η οποία ήταν μια ελληνική ομάδα και έχει μια σημασία αυτό, ήταν ο Μπακάκης, ο Λαμπρόπουλος, ο Μπάρκας,
0: Μαντάλος,
2: ο Μάριος, ο Μάνταλος, ο Μακασέτας, ο Γαλανόπουλος, όλα αυτά τα παιδιά δώσανε τότε την ψυχή του μαζί με τα πολύ καλά παιδιά, έτσι, ξένους που είχαμε, κυρίως τον Μάρκο το Λιβάγια και το Σιμόες φυσικά, την Κρίσκη και λοιπόν, δώσαν όλα τα πάντα και αξίζουν, έτσι, πάντα μεταθυμόμαστε όμορφα αυτά τα παιδιά. Όμως ο όταν λέμε να τα θυμούμε.

0: Είμαστε να είναι, να είναι καλά και να τα θυμόμαστε. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως για τον Μάριο δεν ισχύει. Εγώ δεν σου κρύβω ότι...
1: Τώρα που...
0: Επειδή γνωρίζω και κάποια πράγματα, όταν άκουσα προχθές για τα κάποια τεστ τα οποία του κάνανε, ήμουνα πάρα πολύ κατάλαβο ότι δεν πάνε καλά.
1: Παιδιά, τώρα που, που έφυγε ο άνθρωπος, από τις πρώτες ώρες του ατυχήματος, γνωρίζανε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν μπορούς, έχεις την ελπίδα πάντα, εσύ το καταλαβαίνεις γιατί είσαι και του χώρου, ότι δεν μπορούσαμε κανένας να πει τίποτα και είχαμε την ελπίδα ότι αυτό δεν θα ισχύσει και ότι θα γίνει ένα θαύμα, αλλά γνωρίζαμε όλοι ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Δηλαδή, όσοι είδαν και ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, ο καλός μας ανταποκριτής από τα Γιάννενα, αυτά που μας έχει μεταφέρει από την πρώτη στιγμή για το τι, σε τι κατάσταση, ας πούμε, βρισκόταν από την αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε ευκολογία, αλλά το θεωρώ έτσι υποχρέωσή μου σαν οπαδό της ΑΕΚ να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σήμερα σε αυτό το παιδί.
1: Καλά κάνεις, γιατί, και έχει ιδιαίτερη αξία που το κάνεις.
0: Γιατί έχει μια σημασία εκτός από συμβολική και σχηματική.
1: Για μένα, φίλε, δεν το λέω τώρα. Ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές. Για μένα ήταν από τους 2-3 top ποδοσφαιριστές στο σύνολο των 4 αγώνων που περάσαμε. Και τα είχαμε συζητήσει και τότε.
0: Καλά, αυτό δεν συζητιέται. Αυτό δεν συζητιέται. Απλά επειδή εκείνη η ομάδα...
1: Ίσως ο top, και δεν το λέω τώρα γιατί υπήρξε αυτή η πολύ τραγική κατάληξη. Ακριβώς γιατί έδωσε στην άμυνα σε αυτά τα 4 παιχνίδια.
0: Κατά και να
1: τρεις τα
0: παιχνίδια τότε, δεν χρειάζεται να πεις
1: κάτι. Τι να πεις τώρα.
0: Δεν
1: συγκλονιστικά μάτς από το Μάριο και τα 4.
0: Και κατήθενε και μέσα στη Celtic, δεν έπαιζε και ο Τσικρίς, έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω μόνο με τον Λαμπρό που θα μεταλληλώ.
1: Μα αυτή ήταν και η δυσκολία και η ανησυχία όλοι, ότι θυμάσαι όπως πάντα που πάμε και το ένα και το άλλο και αυτό. Και...
0: Η ουσία είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι, επειδή ξέρεις, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε λεπτομέρειες, οι οποίες αποδεικνύονται τη συνεχεία, είναι θέμα εμπειρίας 50 ετών που παρακολουθώ την ΑΕΚ. Εκείνο το καλοκαίρι, το κουμπί της ΑΕΚ άλλαξε. Είναι την ομάδα, γενικά δεν της έχει αποδοθεί ο φόρος τιμής, γενικά μιλάω.
1: Αλήθεια να φύγει.
0: Λοιπόν, αλλά ειδικά σήμερα με αυτό το τραγικό συμβάν, οφείλουμε να κλείνουμε το γόνι προς τα στο πάριο. Και να καλέψει κούλα. Λοιπόν, άντε μου, καλή νύχτα.
1: Καλό ξημέρα, Μαχλιά. Πάμε σε έναν ακόμα και κλείνουμε. Χαίρετε.
2: Κώστα, καλημέρα, τι κάνεις.
1: Έλα, Αλεξάνδρε.
2: Πώς είσαι.
1: Καλά,
2: καλά. Κοίτα, εγώ δεν θα πω για το τελικό. Το μόνο, έχει φάνει το πέναλτι του Γκάμπριελ στην Άρσεναλ, ότι δεν έπρεπε να πάει μέσα. Δεν ξέρω αν τον έλεγχο. Ο Μένος κούναγε πόδια, ξεφυσούσε, τα πόδια δεξιά-αριστερά. Αυτά δεν είναι παίκτες σοβαροί, μεγάλοι παίκτες. Αυτά τα κάνουν. Είπα τώρα εκείνη με παρέα και λέω, δεν το βάζει με αυτός. Η μπάλα η έξω, λέω, θα το πιάσει για πλάκα του.
1: Εν τω μεταξύ, ο Έζε με την ίδια φορά που παίρνει, έχει χάσει άλλα δύο πολύ σημαντικά πέναλτι.
2: Αυτή είναι, αυτή η παίξη. Κοίτα μου, στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα. Εδώ και 40 χρόνια περίπου, 45 πες.
1: Με την Αγγλομανία θα πεις.
2: Ναι, μπράβο. Είναι γνωστή δημοσιογράφη και τελευταία ένα στο συντηρεί πάρα πολύ και υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν διδαχθεί αυτή την τρέλα. Έχουμε αναγκάγει ομάδες της σειράς. Ένα γαλλικό πορτάλι, το οποίο είναι υπερτιμημένο βέβαια, γιατί είναι πολλά τα χρήματα, το βλέπουν στην Ασία, Αφρική, παντού κλπ. Οπότε τα συμβόλαια πολύ, δηλαδή ένας πίσω που είναι στη Γαλλία 2 εκατομμύρια και παίρνει 10-15. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δημοσιογράφοι το έχουν αναγκάξει μια μεγάλη ιστορία και καμαρώνουν και πάρουν και μετά μαθητές, 40, 30, 25, οι οποίοι συνεχίζουν με West Ham, ξέρω με λέει Άσνα, υποφέρουν όταν θα είναι η ομάδα τους. Και γελάμε τώρα, δηλαδή η Άσνα τι μέγεθος είναι ευρωπαϊκά, έχει πάρει τελικό σκέ. Δεν είναι κάποιο. Δηλαδή αν δεν είχαν 2-3-5 δημοσιογράφους που λέγανε είμαι Arsenal και να υποφέρουν να χάνει Arsenal, δεν υποφέρουν ποτέ δημοσίως όταν χάνει η ομάδα τους στην Ελλάδα. Εγώ και γελάω με αυτούς. Έχεις ποτέ υποφέρει δημοσίως για την ομάδα την οποία αγαπάς στο ελληνικό πρωτάθλημα? Από εδώ μεγαλώσεις. Αυτή για μένα είναι η κατάπτυση στον τομέα αυτό. Μπορεί να είναι υπέροχη.
1: Εντάξει, τώρα, Αλέξανδρο, μην το κάνεις.
2: Ναι, εντάξει, το υπερβάλλω, αλλά για να δώσουμε να καταλάβω. Μια
1: δεν
2: φορά
1: υπάρχει κατάπτυση. Τώρα, καθένας... Καταλαβαίνεις ότι αν...
2: Πάμε τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε και από εκεί πέρα. Ας κοπεί αυτή η ιστορία κάποτε. Λοιπόν, τώρα, άκουσα κάτι για τον εαυτό συναμονή που ήμουν για τον Τζάμπρα και τον Βίχο. Έχει γίνει κάτι, δηλαδή...
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.
2: Α, γιατί άκουσα για τον Τζάμπρα και τον Βίχο. Κοίτα, καλή παίκτες είναι. Ο Τζάμπρας είναι κάτι πιο μπροστά από τον Βίχο. Αλλά είναι πώς θα παίξει μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι βεβαιωμένη αυτό που λέμε ασφαλής επιλογή ότι θα βγει. Άλλο Ολυμπιακός, άλλο Λεβαδιακός, άλλο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ίδια, δεν είναι εύκολο. Το μόνο είναι Έλληνες. Ο Μεντιλίπαρ γνωρίζει, μακάρι να σου επιλέξει, σου είπα δεν είναι Έλληνες. Αλλά με το κάνει το προπονητή, μην πάμε τίποτα. Και κάποιοι Ολυμπιακοί λένε άμα ο Μεντιλίπαρ είναι αυτό. Ο Μεντιλίπαρ είναι ο προπονητάρας, ο οποίος μας έφερε την πιο μεγάλη επιτυχία, την οποία δεν τη ζάζουμε. Άρα τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε οι οπαδοί του Ολυμπιακού τους παίχτες, τους οποίους δεν θέλουμε τη Λίμπαρ. Άρα να του πούμε να φύγει και να πάμε στη θέση του, μια επιτροπή. Πάει αυτό τώρα για τον μπάσκετ. Εγώ είμαι μεγάλο φαβορή. Όχι ότι είναι καλύτερη ομάδα, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι γεμάτος κάτω τα γαλάθια. Για μένα αυτή η θέση είναι η οποία υστερεί ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα Αλεξόρο ο οποίος έχει τραυματισμό.
1: Και δεν ξέρω σε αυτό που λες πάνω, η συζήτηση ήταν και με τον Γιώργο πριν. Την ώρα που βγήκε η Βαλεντίνα, ο Γιώργος Πατρίδης. Τι θα κάνει με τους κοντούς και αν θα επιλέξει να αφήσει εκτός τον Χουάντσο, τον οποίο σαν τελευταία μας δεν ξέρω αν το κάνει για ξεκούραση ή ναι. Αν αφήσει έξω τον Χουάντσο, μετά θα έχει προετοιμαστεί.
2: Αυτό θα είναι εντάξει, αυτό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα.
1: Δεν θέλει να μείνει και με λίγους όμως στο Σαγκάρτ. Γιατί θα παίξει μόνο με το Λιόπουλο. Γκραν
2: και Σόρτ.
1: Και Σλούκα, αν είναι καλά ο Σλούκα.
2: Αν είναι καλά ο Σλούκα. Μάιο μήνα δεν έχει ποτέ τέλεια αρχές Ιουνίου. Τώρα πάμε, κοίτα, για μένα ο Ολυμπιακός εκεί υπερτερεί, έχει τρεις παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λεσόρ, ο οποίος για μένα παίκτη άρασε, αλλά μετά τον τραυματισμό δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν έχει την ίδια έκρηξη. Άρα είναι στο μέγιστο
1: θα είναι ο Σλούκας δεν θα είναι, αφού δεν είναι ατομικό έκανα. Αφού ο Σλούκας είναι εκτός, ναι. Άρα θα έχει μόνο το Λιόπουλο, Γκραν και Ναν.
2: Και Ναν και Σόρτς.
1: Ναι, αν επιλέξει το Σόρτς όμως, είναι πιθανό να αφήσει έξω το Χουάντσο. Ο Σλούκας δεν είναι.
2: Ναι.
1: Εκείνη η δυσκολία, sorry. Μπερδεύτηκα με τον Σλούκα. Ο Σλούκας είχε ατομικό.
2: Εντάξει, ο Φαρίτ τώρα είναι στο 37, του δεν τώρα. Για αλλαγή. Είναι μια αλλαγή, θα παίξει 5-6-7. Άρα το παιχνίδι από εκεί μόνο χάνεται. Βέβαια του Ντόρση είναι απουσία. Αλλά υπάρχει ο Φουρνία και υπάρχει ο Λαρετζάκης. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη ο Ολυμπιακός να χάσει τον Αυριανό, τώρα που μπήκαν στην Τρίτη. Αλλά από εκεί πέρα όλα γίνονται. Τον αγώνα προσθέσει ο Πόρτο, είναι ο Ολυμπιακός ο Αναγκός.
1: Όχι, τη συνέχιση έχει τύχει να δω αυτές τις μέρες. Τους γυναικείους τελικούς. Με την Βουλιαγμένη. Έχω δει πιο πολύ. Από τα μικρά σπορ. Που λέμε μικρά σπορ, ας πούμε, από πόλο που δεν είναι
2: μικρά. Απλώς τα προβάλλουν λιγότερο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κακώς το είπα. Από τα λιγότερο προβλημένα, κακώς το είπα μικρά σπορ. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
2: Αυτά είναι επιτυχίες.
1: Το μεγαλύτερο ομαδικό για μένα είναι το πόλο, το έχω πει 100 φορές. Σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό.
2: Λίγες μικρές αμοιβές, μικρή προβολή, μεγάλες επιτυχίες.
1: Οπότε, έχω δει τις γυναίκες πολύ και στο πόλο και στο πόλο. Έχω δει τους αντρικούς τελικούς. Έχω δει με τον μπάσκετ υποχρεωτικά γιατί με αυτά που γίνονται είδα και τους ημιτελικούς και τα λοιπά. Δεν προλάβα να δω καθόλου το ζευγάρι των ανδρών.
2: Για τον ανδρών Ολυμπιακός τον ακούσει περίμενε να γίνει.
1: Για φέτος δεν περίμενα να γίνει κάτι.
2: Δεν το περίμενε στο 3-0.
1: Ναι, δεν περίμενα να χάσει μάτς Ολυμπιακός φέτος ακόμα.
2: Άκου τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες. Πρώην του Ολυμπιακού, βασικούς διεθνείς, το γλώσσο και το σκουμπάκι. Και έχει ένα πολύ καλό παπαγάκι.
1: Θα πάρει κι άλλους. Θα πάρει κι άλλους.
2: Αλλά το να μαζεύει παίκτες δεν είναι μόνο καλό. Δεν είναι μόνο το πρόθυστο. Αλλά σε ο Παναθηναϊκός απλώς παίρνει εμπορικά τώρα παίρνει κάποιους παίκτες. Αλλά δεν έχει υποδομές, δεν έχει την τεχνογνωσία, αυτό που λένε οι άκλοι know-how. Αλλά δεν είναι εκεί να κάνει. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να είναι ασύλληπτο. 63 νίκες σε 63 παιχνίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
4: για να ξεκαθαρίσουμε
3: ναι, αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
4: Έχουμε ευρία με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και οι χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο, δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί το 1936 γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης όταν έφυγε από τα Τρίκαλα είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 1938 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ένα δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 1942 θα γράψει και το

γνωστό σε όλους μας τραγούδι, το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι η Αρχόντισσα, το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσιτσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο τραγούδι είναι το Σεφίνο Ακρογιάλη, το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης Γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν, γράφει το Φίνο Ακρογιάλη με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει, έχει παιδάκι με Παραγουάη θάλασσα, θεωρείται του λέει ο Τσιτσάνης, αλίμονο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν, στις 4 Εβδόμου του 39, με το Στράτου Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη, ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε. Θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ, με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία, και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 38, όπως είπες, και υπηρετούσε ο Τσιτσάνης Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα, αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 38 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα το όνομα της ήταν Ελίζα. Με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις, και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 38. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα, δηλαδή κάτω το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 63 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από τον Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που εκδόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολούμπια, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολούμπια, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από τον μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας τιμάει, αδελφέ, ιδιαίτερα μας τιμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες για το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, τους έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55. Έτσι ο Τσιτσάνης με την Νίνου, τη Μαρίκα Νίνου, εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμώδια, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου, Πιάσαμε την Καλή. Ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Νάκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Λέει. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άλλαξε την ναρκώτησα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Ναι. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά και τη γυναίκα για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης
1: καλώς
0: από τον Βόλο, ναι, ο Κουβανός από την Πάτρα, Κοινός Μιτσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: έχουμε
0: θα
1: διαλέξει
0: παίξουμε.
1: Πολύ. Τα καλύτερα
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται, έχεις εκεί από κάποιους.
1: Αντώνης εκεί ούτε από πειρά, είναι Κώστας Αντώνης, αλλά χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνας γιος. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι, στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Γερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Κλεζέτα Νικολάου. Σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με τον δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για να κοινωνήσουμε, είτε από τον Καζαντζίδη, είτε και από την πρώτη εκτέλεση, με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο... αναφέρεται κάποιος βλάχος. Μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που του, θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
6: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
5: Η Ιωάννα, εμένα με παρέσυρε ο Νίκος.
6: Γιατί
5: η Ιωάννα το Κερατσίνη. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε παρασύρει καμιά Σοφία.
6: Γιατί πρώτα. Εδώ τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
5: Τα πίνει, Σάββα... Κάτια, τα πίνει.
6: Καλά κάνει.
5: Και καλά ξυγεί.
6: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
5: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης η παρέα μας.
6: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον Τζιτσάνικα.
5: Μας τιμώρησε το Τζιτσάνικα.
6: Μας τιμώρησε, λέει όλα, όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζαζίδη.
5: Συγκερακίνας γιος, ναι.
6: Εντάξει. Πρέπει, ας τα ακούσουμε τον Τζιτσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρει άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, τον Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτια κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνι. Πάμε, εμένα με παρέσυρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι αυτή. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους έτσι και παλιότερα τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς έτσι που προπολεμικός είχε κέντρο το γνωστό το δάσο το βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνι, το Απόψε στις Ακρογιαλιές, που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968 έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη και το 67 και το 66. Έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, για το τσιπουράκι, ναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει τον Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέρβικο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό. Εντάξει. Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο, σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη, άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω, θα παίξει και αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι γιατί θέλω να του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Καρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέστηρε τον Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο από το Ματίσια.
1: Ιωάννα, κάτσε να ακούσει τραγουδάρες που είχε γράψει για γυναίκα.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε ένα μωρέ. Εντάξει,
1: κάτσε να ακούσει.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον, έχει παρασύρ, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή, στη γλώσσα των εταιριών, 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε Σήμερα Καρδιά μου ήταν τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνω ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Τώρα εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στη Δανία.
0: Ναι, είναι στη Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στο Βασίλη, στο Χριστόφορο, στο Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά, ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33 και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη, ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο
0: Νουρέγεφ? Από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να είσαι καλά Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας που και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: έχουμε σύνδεμα, το... Ναι.
0: Ναι. Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, παλιό στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το
0: Γρηγόρη. Μπεθικότσι.
1: Ναι, ο Μπεθικότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάπου να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, μας θα λέει το χάμο, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το Βόλτα στην Ελλάδα. Αν μπορέσουμε Κώστα θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κολτίδη Δαλιώτη.
1: Τι quiz να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησε πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον.
1: Παλιό στο σακάκι με τον Μπιθικότσι.